0: Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: d'espoir. Tant d'espoir.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Ζαβέλας.

el cielo azul, la tierra ardiente, el cielo azul.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νότιο Ρεθυμνό, ενώ στην περιοχή του Ασώματου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δάσος. Στη Βάρο η κατάσταση στο άσπρο χωριό παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Τρυπητής. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει περίπου στις 5 το πρωί στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, καλώντας τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κοινότητα Άρλα, εξαιτίας πυρκαγιάς που μένεται από τις 4 το πρωί σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων και υδροφόρες του Δήμου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοακαρνανία. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα. Φωτιά και σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλισία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και αύριο στο Δήμο Αμαρίου, ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Το πρωί στο Αγρίνιο, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ιστορική χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα που έχει ιδρύσει ο ίδιος για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων ομάδων. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, νέα κυβέρνηση στο θύλακα μετά την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης. Τη συμφωνία αποδέχθηκε η Χαμάς δηλώνοντας ότι την αποθήκευση του οπλισμού της θα επιβλέπει μόνο η Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Στο Κάιρο, η επόμενη συνάντηση των μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της εκεχηρίας σύμφωνα με Αιγυπτιακά μέσα. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες εισέβαλαν χθες από το Μαρόκο, ενώ τουλάχιστον 18 από αυτούς, σύμφωνα με την El País, έχασαν τη ζωή τους. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουγός Σάντσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προς ανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καταδικάζει τη δημαγωγία της Ρώμης και καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Witkoff και Kushner, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Βόλογκραντ μετά από επίθεση ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή. Με τον Πρωθυπουργό θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων. Στην Ιαπωνία, στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον πρόσφατο σεισμό στα νοτιοδυτικά της χώρας. Στο Πακιστάν, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ορυχείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλα στην παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Τζενγκτού J36. Ο Κινέζικος δράκος απειλεί τον Ειρηνικό. F-35 Block 4. Ιζωτική σχέση με τα Mission Data Files του Όντιν. Stealth Yukav Kizilelma και Anka 3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΗΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα SDL 80. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα σουντόκου. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και αυτός ο τύπος, ο Chris Ria, έχει συνδέσει για πάντα εφόρους ζωής, τουλάχιστον της δικιάς μας, δεν ξέρω για τις επόμενες γενιές, τα τραγούδια του με το καλοκαίρι. Ακούς το τραγούδι, κατευθείαν θυμάσαι θάλασσα, το μυαλό πηγαίνει στις διακοπές. Να ευχηθούμε σε όσους ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή, φαντάζομαι τα λιμάνια θα βουλιάξουν σήμερα. Σε όσους ξεκινούν λοιπόν τις διακοπές τους, να ευχηθούμε καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, καλή διασκέδαση, όλα τα καλά. Γιατί σήμερα είναι 31η Ιουλίου του 2026, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Άλλος ένας μήνας έμεινε για να μπούμε στο ωραίο φθινοποράκι. Στο Earth News Radio 105,8 σήμερα θα σας κρατήσουν συντροφιά η Μαρία Παπακυρίτση, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Ήρα Πανανίδου με τις μουσικές επιλογές της. Έχετε δύο τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook και στο Messenger. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και το δεχόμαστε με μεγάλη χαρά. Καλημέρα στην φίλη μου την Ειρήνη από το Φάλιρο, από το παλιό Φάλιρο που έστειλε μήνυμα πριν στο γέννη τον Αργυρό και απευθυνόταν και σε μένα. Καλημέρα. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν είναι το Viber που μπορεί να μας στέλνετε μηνύματα. Πώς μας βρίσκετε? Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη. Είναι μία μέρα για την οποία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει θυελλώδεις βόρειους ανέμους, 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα και τα 9 μποφόρ. Η αλήθεια είναι πως χθες το βράδυ κάποια στιγμή έπεσε ο αέρας. Έπεσε, άρχισα να ελπίζω ότι εντάξει αυτό ήταν, μπας και ησυχάσουμε λίγο. Τα ξημερώματα που άνοιξα το μάτι μου λισομανούσε ο αέρας. Τουλάχιστον στην περιοχή που μένω. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, πρόσχερα τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι, όπως σας είπα, γενικότερα θα είναι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6, αλλά στο Αιγαίο 8 έως και 9 μποφόρ. Ακόμα θυμάμαι αυτό που μας είπε χθες ο Δήμαρχος από το Ρέθυμνο, ότι οι ρηπές του ανέμου στην περιοχή έφταναν κάποια στιγμή και τα 13 μποφόρ. Δηλαδή η ταχύτητα του ανέμου ήταν πάνω από 120 χιλιόμετρα, 125 χιλιόμετρα το μέτρησαν και οι σταθμοί μέτρησης του ΜΕΤΕΟ. Η θερμοκρασία πάντως δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36. Έχει μια διακύμες, μια γκάμα, έτσι, ένα εύρος, 32 με 36. Όσοι θα φύγουν σήμερα θα κουνηθούν όσοι κατευθύνουν το προσεγγέο τουλάχιστον. Έτσι, απλά το ενημερώνω εγώ για να μην έχω καμιά αμαρτία. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Από Αύγουστο χειμώνα όλο και κοντεύουμε. Ναι, αλήθεια είναι. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα στο Άργος Ορεστικό. Επίσης στο Διονύση στις Σέρες, στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας που μας στέλνει μια φωτογραφία με θάλασσα, η οποία όμως έχει προβατάκια που λένε. Είναι τα κυματάκια από πάνω, έχουν αφρό, είναι άσπρα. Πολύ ωραία.

Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος. Να του πείτε χρόνια πολλά άμα τον δείτε και άμα τον γνωρίζετε, γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα Ευδόκιμο. Είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων σήμερα. Είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Τραχαγύρευε γιατί, θα σας πω γιατί στη συνέχεια, γιατί λατρεύω το Χάρι Πότερ. Είναι Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων, ημέρα της σημαίας στη Χαβάη και είναι Εθνική ημέρα κέικ βατόμουρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει που είναι τέτοια μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μ' αρέσει το βατόμουρο, το κέικ βατόμουρο. Το άγριο βατόμουρο σκέτο μόνο του, έτσι, άμα το βρεις, το κόψεις, το ξεπλύνεις λίγο ή και δεν το ξεπλύνεις καθόλου και το φας, είναι ωραίο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Στο κέικ με χαλάει. Είμαι λίγο παραδοσιακός. Εγώ το στο κέικ θέλω να έχει μέσα λίγο ξύσμα από εσπεριδοειδές ή λεμόνι ή πορτοκάλι. Τέτοιο κέικ, με τέτοιο κέικ μεγάλο, σε μπάση περιπτώσει, έτσι έγινα όπως έγινα, φαιδιά μου. Αλλά κάτι σύμικτα, κάτι με σπόρια, κάτι με βανίλιας και τέτοια δεν μου λένε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά περίεργο, ρέξω σκολοκυθόπιτα. Γιατί είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ σήμερα? Ναι, πολύ ωραία. Είναι γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ στις 31 Ιουλίου του 1980 από τους μάγους James και Lily Potter. Τρεις μήνες αργότερα οι γονείς τους σκοτώθηκαν από τον κακό μάγο Λόρδο Voldemort. Δεν κάνει να λέμε το όνομά του κανονικά, υπό νορμάλ συνθήκες, σύμφωνα με την ταινία. Εν πάση περιπτώσει και το έργο. Και ο μικρός Χάρι μεγάλωσε ως ένα συνηθισμένο αγόρι με το θείο του και τη θεία του. Σαν σήμερα λοιπόν, θεωρητικά, κατά το βιβλίο της Rowling, γεννήθηκε. Οπότε το γιορτάζουν σε όλο τον κόσμο.

σαν σήμερα, το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856, σαν σήμερα, με βασιλικό διάταγμα, ο Όθωνας απαγόρευε το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Καλά, γελάμε. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, όπως σε πολλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι να βλέπω να καπνίζουν στα μικρά τα μου, να καπνίζουν ακόμα και μέσα σε νοσοκομεία τώρα. Συζητάμε τώρα αν απαγορεύτηκε το 1856 το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Τέλος πάντων, το παραβλέπω. Το 1920, σαν σήμερα, ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ήταν 31η Ιουλίου του 1960, που διεξάγονταν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, Πατριωτικό Μέτωπο 30 έδρες και ΑΚΕΛ 5, και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κληρίδης. Αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. Έχουν δύσκολα ονόματα αυτοί. Ορχάν Μιντερίζογλου. Δεν το κάνουν όπως το κάνουμε εμείς. Προκόπης Προκοπίου. Εύκολο. Σαν σήμερα, το 1976, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ενώ το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από τότε είχαμε να πάρουμε αεροπλάνα. Να σας πω για την ιστορία ότι είχε θεωρηθεί πρωτοποριακή από τους σχολιαστές, αναλυτές και στρατηγικούς μελετητές εκείνης της εποχής το γεγονός ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου διαφοροποίησε τις πηγές, δηλαδή δεν πήρε μόνο αμερικάνικα αεροσκάφη για να μην είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από τις ΗΠΑ, αλλά πήρε και ευρωπαϊκά, γαλλικά εμπροκειμένο, τα Μοιράζ, τα οποία ακόμη πετάνε και ακόμη κάνουν θαύματα.

Σας έλεγα πριν για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν για διακοπές ότι μπορεί να κουνηθούν. Πριν ξεκινήσουν για να πάνε στο λιμεναρχείο, για το καράβι δηλαδή, δεν παίρνουν κανένα τηλέφωνο στα λιμεναρχεία γιατί διαβάζω ότι υπάρχει απαγορευτικό σε Λαύριο και Ραφινά. Άμα έχει εννιάρια στο Αιγαίο, έτσι είναι αυτό. Απλά δεν ήθελα να το πω νωρίτερα, στο μυαλό μου μπήκε, αλλά δεν ήθελα να το πω, μην μου πουν ότι γροσουζεύω τις διακοπές των ανθρώπων. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1919 ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Το 1965 γεννιόταν η Τζόαν Ρόουλινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας, δημιουργός του Χάρι Πότερ, γι' αυτό και έβαλε την ημέρα των γενεθλίων της και τα γενέθλια του Χάρι Πότερ. Ενώ το 1969 γεννιόταν ο Μίλτος Πασχαλίδης. Αρέσει πάρα πολύ στις κόρες μου. Περιορέξεως. Λοιπόν, σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας, το 1818 παρακαλώ. Το 1944 ο Αντουάν Ντεν Σένεξιπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, ο οποίος έμεινε για πάντα στην μνήμη όσων έχουν διαβάσει τον Μικρό Πρίγκιπα και είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι που τον έχουν διαβάσει. Και το 2020 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Άλαν Πάρκερ, ο Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για πολλές ταινίες, αλλά θα θυμόμαστε πάντα το «Εξπρές του Μεσονυκτίου». Ήταν πολύ δυνατή η ταινία. Ο Μισισιπής καίγεται, επίσης ήταν δικιά του, ή το Μπέρντι. Το Μπέρντι, αν θυμάμαι καλά, ήταν η βιβλιογραφία ενός μουσικού της jazz. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχουμε φωτιές σε διάφορα σημεία. Συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην Κρήτη. Είχαμε αναζωπυρώσεις και στην Πάρο. Είχαμε χθες και στην Άνδρο. Το πρωί, τα ξημερώματα ή κατά τη διάρκεια της νύχτας μάλλον, για να το πω σωστότερα, είχαμε στην Αχαΐα, όπου και εκεί βγήκε 112. Έχουμε και μία πυρκαγιά στην Ετωλοακαρνανία. Θα σας δώσουμε για όλα αυτά λεπτομέρειες στη συνέχεια της εκπομπής.

Από τις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, η πρώτη που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ο κύριος Τραμπ λέει ότι υπήρξε μία συμφωνία με την Χαμάς για να προχωρήσει η επόμενη φάση του σχεδίου του για την ειρήνευση στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η Χαμάς αποδέχτηκε την αποστρατιωτικοποίησή της, την, να παραδώσει τα όπλα. Εδώ υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, εάν όντως το αποδέχτηκε, εάν βάζει κάποιους όρους για να το αποδεχτεί, πού θα παραδώσει τα όπλα κτλ. Γιατί χθες διάβαζα για παράδειγμα έναν εκπρόσωπο της Χαμάς που συμμετείχε σε κάποιες συνομιλίες που γίνονταν στην Αίγυπτο, ότι θα τα παραδώσουμε μεν, αλλά θα τα παραδώσουμε σε μια αξιόπιστη Παλαιστινιακή αρχή, εάν και εφόσον ή εν πάση περιπτώσει όποια επιτροπή αναλάβει να διαχειρίζεται τη λωρίδα της Γάζας. Να το δούμε λοιπόν. Ο κύριος Τραμπ βέβαια πανηγυρίζει, όπως πανηγύριζε και για διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο, δεν είχαμε καμία εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα, εκεί στον Περσικό Κόλπο κτλ. Δεν είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, τουλάχιστον που να έχει πέσει την αντίληψή μου και να μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, κάποιον βομβαρδισμό. Έτσι, είχαμε ηρεμία χθες τη νύχτα. Το μεγάλο θέμα πάντως είναι ένα από τα κυρίαρχα σε επίπεδο Ευρώπης, είναι αυτή η ιστορία που γίνεται στην Ισπανία. Χθες κάποια στιγμή είχαν μπει 2.500 μετανάστες από το Μαρόκο, που στη Θέουτα και στη Μελίγια, κυρίως στη Θέουτα. Η Θέουτα είναι μία πόλη επί της Αφρικανικής Ηπείρου, αλλά είναι ισπανική, έτσι. Τη χωρίζει από το Μαρόκο ένα απλό σειρματόπλεγμα. Αυτό, ένας φράχτης. Μικρός, μη φανταστείτε, αλλά μπορεί κανείς να τον ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Χθες υπήρχαν οι πληροφορίες και τα βίντεο και οι εικόνες, το μετέδιδε το Reuters για παράδειγμα, που είναι ένα αξιόπιστο μέσο, μπορείτε να το εμπιστεύεστε, πέρασαν τα σύνορα, εν πάση περιπτώσει, γύρω στους 2.500 μετανάστες στο έδαφος της Ισπανίας. Σήμερα το πρωί, που μπήκα πριν έρθω στην εκπομπή για να είμαι ενημερωμένος για το θέμα, διάβασα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ φέρεται να έχουν περάσει 40.000 άνθρωποι από τα σύνορα του Μαρόκου στην Ισπανία, σε αυτές τις δύο πόλεις, τη Θέουτα και τη Μελίγια, ή Μελίλια ή Μελίτια ή όπως θέλετε πείτε, τον πας περιπτώσει, γύρω στις 40.000 άνθρωποι. Μάλιστα, μεταδίδονται βίντεο από την Μελίγια, όπου υπάρχουν και κάποιες και κάποια έκτροπα, να το πω έτσι ευγενικά. Δηλαδή έχουν βάλει φωτιά σε κάποια αυτοκίνητα, σε κάτι κάδους απορριμμάτων κτλ. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ένα θέμα κατά κάποιους εισβολής, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, εισβολής μεταναστών στο έδαφος της Ισπανίας, έχουμε και αντιδράσεις από την Ευρώπη. Για παράδειγμα, η Ιταλία λέει ότι ίσως θα πρέπει να αρθεί το καθεστώς της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, για να μην μπορεί κάποιος ανεξέλεγκτα να φεύγει από την Ισπανία και να έρχεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε θέματα, θα το δούμε λίγο αργότερα. Περιμένω και τις δικές σας γνώμες. Εδώ είμαστε, αλλά πάμε εμείς τώρα. Μουσικά προς τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρηνό μέτωπο τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Συναγερμός και στο Αγρίνιο και Αγιεται Δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Θυελλώδεις άνεμοι ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης. Αποτεφρώθηκε μέρος του Φοινικόδασους. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο. Αναζωπυρώσεις στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα. Η κηδεία του 27χρονου που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο αμερικανικού σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες έφτασαν από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 18 έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Μπορεί να παραξενευτήκατε, ακούσατε μία γνώριμη φωνή σε ένα πασίγνωστο τραγούδι. Να σας πω ότι και εγώ ξαφνιάστηκα. Είναι ο Mick Jagger και οι Rolling Stones που τραγουδούν ένα τραγούδι της αξέχαστης της μοναδικής Amy Winehouse. Από ό,τι μου ενημέρωσε η Μαρία Παπακυρίτση, είναι και από τον καινούριο δίσκο που έβγαλαν οι Rolling Stones και όντως είναι διασκευή τραγουδιού της Amy Winehouse από τους Rolling Stones. Τη βρίσκω εξαιρετική. Βέβαια, εγώ λατρεύω και τους Rolling Stones και την Amy Winehouse. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να σας άρεσε. Καλημέρα, μια ξεχωριστή καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, η οποία έχει στεναχωρηθεί γιατί χθες δεν άκουσε το μήνυμα.

που έστειλε για τους πυροσβέστες που χάθηκαν άδικα. Άκουσα όλη την εκπομπή, λέει, δεν το άκουσα το μήνυμα αυτό. Σας ζητώ συγγνώμη, συμβαίνει και με άλλους φίλους. Το Viber κάνει ανατακτά χρονικά διαστήματα μια ανανέωση. Και όταν κάνει αυτή την ανανέωση, μπορεί να χάνω κάποια σελίδα ή κάποια από τα μηνύματα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, δεν ήθελα να μην πω κανένα μήνυμα. Συνήθως τα λέω όλα. Ο κύριος Δημήτρης με μαλώνει. Να είσαι χειμωνάκιας και να μην έχεις πάει στο λιβάδι. Πατάτε στην πληγή μου τώρα, έτσι. Ρίχνετε αλάτι στην πληγή. Καλημέρα και στο Μάκη στα Χανιά. Δροσερά ξεκινάει η μέρα με 24 βαθμούς. Καλημέρα και στη φίλη μας την Φωτεινή με 19 βαθμούς στην Ξάνθη.

καλή διασκευή. Mad About You. Αυτό το λέγανε αρχικά οι Hooverphonics, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί το λένε και πάλι, είναι remix. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα ότι κάπου πήρε το μάτι μου ότι υπάρχει απαγορευτικό. Ναι, υπάρχει απαγορευτικό. Υπάρχει μία μεικτή εικόνα. Γι' αυτό σας είπα να επικοινωνήσετε με τα λιμεναρχεία. Ενώ από το λιμάνι του Πειραιά φεύγουν τα πλοία γεμάτα, αδιαχώρητο, πληρότητες 90 έως και 100%. Θα έχουμε λεπτομέρειες λίγο αργότερα γι' αυτό. Υπάρχει απαγορευτικό. Δεν ξέρω αν είναι για όλα τα. Για όλους τους απόπλοες. Από Ραφίνα και από Λαύριο. Θα το δούμε λίγο αργότερα αναλυτικά, αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι να το δούμε και να σας πω εγώ τις λεπτομέρειες, εάν σχεδιάζετε σήμερα να ταξιδέψετε, καλού κακού πάρτε στο λιμεναρχείο από το οποίο είναι να ξεκινήσετε, από το λιμάνι που είναι να ξεκινήσετε, για να έχετε μια εικόνα. Ναι, μην πάτε άδικα. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, 20 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στο Γιώργο, ο οποίος στο Σιδηρό Καστρό μαζεύει τριφύλια, έτσι, ωραία. 2 ευρώ το πετρέλαιο και ακόμα πλήρωτη από την ΑΔΕΗ Αγρότες, είναι το μήνυμα που είχε στείλει νωρίτερα στο Γιάννη τον Αργυρό και μου το είχε πει, 20 βαθμούς και άπνοια έχει εκεί. Καλημέρα και στην Ελασσόνα, 19 βαθμούς. Ανησύχησε λίγο η Ελασσόνα, γιατί και χθες είχε μια φωτιά εκεί κοντά στην Ελασσόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν δεν έχουμε κάτι νεότερο ή δραματικό εν πάση περιπτώσει. Σας έλεγα πριν για την ιστορία με τους μετανάστες που φτάνουν ορδές, να το πω έτσι, κατά εκατοντάδες ή κατά χιλιάδες. Σας είπα το πρωί επίσημα ο αριθμός που έχει περάσει είναι 1500, αλλά αυτός είναι ο επίσημος αριθμός που ανακοινώνουν οι ισπανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και ρεπορτάζ δημοσιογράφων που βρίσκονται εκεί, Ισπανών συναδέλφων μου, έχουν πλέον στις δύο πόλεις ξεπεράσει κατά πολύ αυτόν τον αριθμό. Είναι πολύ μικρός αυτός ο αριθμός, που, ο επίσημος που μεταδίδεται, που ανακοινώνεται. Σας είπα ότι το πρωί διάβαζα μέχρι και για 40.000. Δεν ξέρω αν είναι αληθές εδώ περί 40.000. Αυτό που είδα πάντως να δημοσιοποιείται από εκείνη την περιοχή με βίντεο, είναι ότι πολλοί εκ των ανθρώπων που μπήκανε στη Θέουτα και στην Μελίτα ή Μελίγια μεταφέρθηκαν κοντά στα σύνορα με βαν και με φορτηγά από το Μαρόκο. Μπροστά ήταν και η αστυνομική του Μαρόκου. Αυτό ξυπνάει λίγο μνήμες 2020, δηλαδή όχι αναγνία, με την γνώση ίσως και την υποστήριξη των αρχών του Μαρόκου, κάποιοι άνθρωποι προωθούνται συντεταγμένα προς τα σύνορα με την Ισπανία. Το είχαμε δει να γίνεται και με λεωφορεία που ξεκινούσαν από την Ανδριανούπολη για να έρθουν στον Εύρο για να περάσουν στην Ελλάδα το 2020. Γι' αυτό λέω ξυπνάει λίγο και τέτοιες μνήμες. Ήταν συντεταγμένη δηλαδή κίνηση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι μοχλός πίεσης του Μαρόκου απέναντι στην Ισπανία. Υπενθυμίζουν ότι τέτοια παρόμοια περιστατικά είχαμε πριν από λίγα χρόνια, όταν η Ισπανία αποφάσισε, για να σταματήσει αυτό το κύμα εν πάση περιπτώσει των ανθρώπων που περνούσαν από το Μαρόκο στην Ισπανία, αναγνωρίσει εν πάση περιπτώσει την αυτονομία ή το ότι ανήκει στο Μαρόκο ένα τμήμα της Σαχάρας που μέχρι τότε ήταν διαφιλονικούμενο. Ίσως, λένε οι αναλυτές, γίνεται και πάλι για πολιτικούς λόγους, για να πιέσει με κάποιον τρόπο, για κάποιον λόγο, το Μαρόκο την Ισπανία. Θα το δούμε. Πάντως σας είπα ότι είναι ένα θέμα που αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ευρωπαϊκό αναγάγεται ως μείζον ή αν όχι ως κυρίαρχο, διότι υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλες χώρες, π.χ. από την Ιταλία, η οποία λέει μήπως πρέπει να αναστείλουμε το καθεστώς Σέγγεν από την Ισπανία. Σινιόριτα,
Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, που είναι από τις Σέρες και μας στέλνει μια φωτογραφία του φεγγαριού. Δεν είναι πλέον πανσελίνος, είναι η επόμενη μέρα της πανσελίνου. Ωστόσο είναι φωτεινό και μεγάλο. Βλέπω συνεφιασμένος ο ουρανός εκεί πέρα, κύριε Βαγγέλη.

Λοιπόν, για το θέμα των πυρκαγιών που σας έλεγα νωρίτερα, όντως υπάρχει έκδοση μηνύματος 112 για απομάκρυνση προς την κοινότητα Άρλα όσον αφορά την Αχαΐα και την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φλόκα. Υπάρχει πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο αρχοντοχώρι του Αγρινίου, αυτό που σας έλεγα πριν για την Ατόλα Καρνανία. Έχουμε αναζωπυρώσεις, νέες αναζωπυρώσεις και στην περίμετρο της πυρκαγιάς στην Πάρο, για την οποία εξακολουθούμε και αναρωτιόμαστε τι στην ευχή καίει εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι καλύτερη η κατάσταση, σας δίνουμε τώρα μια σύνοψη, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο που είχαμε χθες πυρκαγιές. Για την Πάρο είναι εντωμεταξύ ένα μπλεγμένο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, διότι όπως σας είπαμε η φωτιά ξεκίνησε από τη Χωματερή. Μια Χωματερή για την οποία ο Δήμος έλεγε Χωματερή, ποια Χωματερή, δεν έχουμε Χωματερή. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα τζατζάρισμα μεταξύ του Δήμου από ό,τι διαβάζουμε και της εταιρείας που ήταν να διαχειριστεί αυτόν τον χώρο. Έχουν κάποια θέματα μεταξύ τους, αλλά ούτως ή άλλως και οι δύο πλευρές, φαντάζομαι, οι δικαιοσύνη θα το βρει, δεν είχαν πάρει μέτρα πυροπροστασίας, γι' αυτό είχαν συλληφθεί και την πρώτη μέρα με τη διαδικασία του αυτοφόρου αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος και κάποιοι άλλοι παράγοντες από τον χώρο εκεί των απορριμμάτων.

0: Η φίλη μας η Μυρτώ από την Μυτιλήνη λέει: εδώ ο άνεμος κουνάει το αμάξι εν κινήσει. Ας ευχηθούμε να πάει καλά η μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Όντως είναι ισχυρό. Σας είπα και το πρωί που ξύπνησα, λισομανούσε και δεν πίστευα τα αυτιά μου, γιατί το βράδυ που κοιμήθηκα, κοιμήθηκα με σχεδόν άπνοια. Δηλαδή μηδέν μποφόρ που λένε, τουλάχιστον τη νύχτα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν μόνο εδώ τοπικό. Το πρωί έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι. Σας είπα ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει σήμερα και εννιάρια, γι' αυτό και έχει και απαγορευτικό. Πάμε τώρα στην τηλεοράση σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Διονύση.
0: Παρακαλώ.
1: Η Εύη έχει μια απορία από ψωνίζει που κάμισα. Αλλά ντρεπόταν να σε ρωτήσει.
0: Γιατί δεν τη απαντά εσύ που με έχει ρωτήσει, είσαμε 80 φορές και σου έχω απαντήσει πάντα τις ίδιες. Πες την Εύη ότι κάθε Παρασκευή εγώ φοράω τέτοια που κάμισα για να γιορτάσω την Παρασκευή. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Έτσι το έχω κάνει θεσμό.
2: Είναι σαν το Early Friday που φεύγουμε νωρίτερα από τη δουλειά. Αλλά φοράμε που κάμισα.
0: Κάτι τέτοιο.
2: Γιατί δεν προλαβαίνουμε να φύγουμε.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Είναι το πρωινό με το ραδιοφόρο μέχρι που βγαίνει στην τηλεόραση. Το να μπορεί να φορά ό,τι θέλει.
0: Και να σε κράζουν. Ναι, εντό εισαγωγικών είναι εκτό.
1: Εντάξει, δεν μπορεί, εντός και εκτός. Λοιπόν, να σου πω, έχεις τίποτα μήπως θετικό, αισιόδοξο να πούμε, είναι Παρασκευή, φεύγει κόσμος τέτοιο, έχουμε βαρύνει πάρα πολύ με τις πυρκαγιές και με αυτά τα οποία έχουν συμβεί.
0: Δεν έχω αισιόδοξο, δεν έχω καθόλου τίποτα. Το μόνο αισιόδοξο, ας πούμε, αν είναι αισιόδοξο, είναι αυτό που ανακοίνωσε ο Τραμπ, ότι τα βρήκανε με τη Χαμάς. Δεν ξέρω, κρατάω πολύ μεγάλη επιφύλαξη, μπασορητώσει, αλλά δεν έχει τίποτα αισιόδοξο. Φωτιές, γίνεται κακός χαμός στην Ισπανία. Το έχετε δει, γιατί αυτή η ιστορία που γίνεται στη Θεούτα, έτσι. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό. Εγώ διάβασα πριν ότι έχουν φτάσει ήδη πολλές χιλιάδες άνθρωποι και πλέον έχουμε αρχίσει να έχουμε και στη μία από τις δύο πόλεις, στη Μελίτια, έχουμε αρχίσει να έχουμε και επεισόδια. Δεν έχω τίποτα αισιόδοξο να πω, όχι. Ακόμα και για το ταξίδι που λες και για τις διακοπές που φεύγει κάποιος κόσμος, έχει απαγορευτικό σε δύο λιμάνια.
1: Ναι, να πάρει αυτό, λέω, να πάρει μέχρι στενοχωρήσει για τον κόσμο που έχει, λέμε, έχει μια εβδομάδα άδεια, σου λέει πάω σήμερα, μέχρι την Παρασκευή μια εβδομάδα να γυρίσω μετά, ξαναπιάνω δουλειά, ας πούμε, κλπ. Και μπορεί όλος να έχει μαζέψει οικονομίες μια χρονιά για να πάει ένα ταξίδι.
2: Μπορεί να κάνει επιστροφή στο ξενοδοχείο ή κάπου αλλού.
1: Ναι, και τώρα αυτή τη στιγμή δεν φταίει ο άνθρωπος, ούτε οι εκτοπλοκές θένε. Ο καιρός τι θα κάνουμε.
0: Ελπίζω μόνο να μην είναι προληπτικοί και να πούνε ότι αυτό είναι κακό μήνυμα για τις δικοπές και τις ακυρώνω. Δεν πάω καθόλου.
1: Όχι, εντάξει, αλλά το θέμα είναι αύριο αν θα μπορέσει να γίνει. Γιατί και αύριο θα ρωτήσουμε σε λίγο τον Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, αν θα πέσουν. Αλλά νομίζω δεν θα πέσουν οι άνεμοι.
2: Μέχρι την Κυριακή θα είναι.
1: Πάνε πάλι ψηλά.
0: Αυτό έχω δει και εγώ. Μέχρι την Κυριακή θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Εγώ περιέγραφα πριν στους φίλους ακροατές ότι το βράδυ κοιμήθηκα με σχετικώς άπνοια. Και ξύπνησα το πρωί λισομανούς αέρας. Και λέω Παναγία μου, μετέφερε κάδους και τέτοια. Μιλάμε για ισχυρό άνεμο. Και έλεγα τι γίνεται. Το είδα και στη διαδρομή ερχόμενος εδώ προς το Ραδιομέγαρο, όπου έχει πάρει ο αέρας κουτιά, χαρτόκουτα, διάφορα πράγματα. Και εντάξει, στη μέση του δρόμου. Θέλει λίγο προσοχή δηλαδή και στην οδήγηση.
1: Και ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, όχι μόνο με αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή, που τώρα δεν μπορούν να φύγουν λόγω του απαγορευτικού κλπ. Πάρα πολλοί κόσμοι βάζουν τον εαυτό μέσα. Δουλεύουμε πάρα πολύ όλο τον χρόνο. Τώρα οι Έλληνες, μην θυμόμαστε τα στερεότυπα περί τεμπελιάς κλπ. Δουλεύουμε και πολλοί κάνουν και δύο δουλειές και τρεις δουλειές και υπερορίες και ένα σκασμό πράγματα. Λοιπόν, και φτάνει η ώρα των διακοπών και επειδή πραγματικά έχεις δουλέψει πάρα πολύ μες στη χρονιά και επειδή έχεις μια εβδομάδα δύο να πας, όχι, λες ότι σε αυτές δύο εβδομάδες θα είναι τέλεια όλα. Δηλαδή θα πάω στην καλύτερη παραλία που υπάρχει. Ο καφέ των Μοσυρβίνων θα είναι σαν να τον έβγαλε άλλο φρέσκο αλεσμένο από την Κολομβία κατευθείαν. Το μεσημέρι το ψάρι θα το έχει μόλις έτσι βγάλει από τη θάλασσα και θα μου το πετάξει τα κάρβουνα. Και εγώ θα είμαι από κάτω τα κάρβουνα να το περιμένω. Το βράδυ θα είναι φανταστικά. Και
0: μια ειδηλιακή εικόνα, ναι. Και όχι μόνο αυτό. Σκέψου τώρα. Σκέψου, ούτε εγώ θέλω να το βαρύνω, αλλά είναι τα πράγματα εκεί με οδηγούν. Σκέψου να έχεις κλείσει τώρα να πας για μια εβδομάδα, 10 μέρες που λες εσύ διακοπές, να ξεκινήσεις και να πας στην Κρήτη. Και να βλέπεις ότι στην Κρήτη, για παράδειγμα, η σούπερ παραλία που ονειρευόσουν, αυτή τη στιγμή πολιορκείται από τις φλόγες, αν δεν έχει καεί ήδη. Δηλαδή, είναι να παλαβώνεις, έτσι.
1: Στην Πρέβελ νομίζω ότι έπαιξε πολύ fake news το βράδυ στα social media.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ήθελα να το πω κι εγώ.
2: Κάποιες φωτογραφίες παλαιότερες θεωρήθηκαν ότι είναι.
0: Μα βγήκανε χθες και γράφανε ότι το 80% του φοινικοδάσους καταστράφηκε. Το οποίο είναι fake, είναι ψέμα.
1: Απολύτως.
0: Δεν ισχύει. Έβλεπα φωτογραφίες από τους ανταποκριτές μας εκεί, οι οποίοι έλεγαν, παιδιά, είναι μυθεύματα αυτά. Αλλά ξέρεις, αν έχει περάσει το fake news, σου λέει τώρα, πάνε να το κουκουλώσουν.
1: Ναι, κοίτα, εδώ επανερχόμαστε σε μια κουβέντα για τα social media που λέει τα social media είναι η αλήθεια και είναι αυτό. Εντάξει, παιδιά, κάποιες φορές και τα παραδοσιακά τα λεγόμενα media, είτε είμαστε εμείς εδώ, είτε είναι κάποιο site, δεν βάζω κανένα απ' έξω. Έχει έναν δημοσιογράφο που το κάνει, κάποιον αρισυντάκτη που το ελέγχει, κάποιον άνθρωπο πάνω που είναι διευθυντής, που είναι εκδότης, που έχει μια ευθύνη, σου λέει: δεν θέλω να διακινώ fake news στο site μου, ας πούμε, κλπ. Λέει: μιλάμε για τα σοβαρά site και τα σοβαρά μέσα, όχι το που να τρέχω τώρα blogspot.com.
0: Μα και σοβαρά μέσα χθες αναμετέδιδαν ότι το 80% του φοινικού δάσους έχει καεί.
1: Αυτό το είδα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: είναι, εγώ το είδα λάθος, και σε κάποια τέτοια. Πάλμα. Ναι, αυτό ξέρεις τι, το γράφει ένας. Το γράφει ένα περιφερειακό μέσο. Από το περιφερειακό μέσο σου λέει για να είναι, θα το ξέρουν γιατί είναι εκεί, επί τόπου. Το παίρνει ο άλλος, το αναδημοσιεύει. Α, αφού το γράψει αυτός, θα το γράψω κι εγώ. Δεν πάει έτσι. Πάντως, εξήγησε μου εσύ.
1: Αυτό γιατί... είναι ένα πρόβλημα που αυτό υπονομευόμαστε ως μέσα ενημέρωση και δίνουμε πάτημα να λέει ο άλλος, η αλήθεια είναι εκεί έξω.
0: Εννοείται, δεν το συζητούμε, αλλά εξήγησε μου εσύ πως ακόμα ο περισσότερος κόσμος, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει και τις οποίες ξέρεις και εσύ και η Εύη, ο περισσότερος κόσμος εμπιστεύεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά τα παραδοσιακά μέσα για την ενημέρωσή του. Κοίτα, στην οποία κυκλοφορούν φίδια, τέρατα.
1: Αν μου εξηγήσει γιατί κάποιες χιλιάδες κόσμος τις τελευταίες μέρες κάνουν ουρές για να αλλάξουν ένα διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
0: Ναι, όχι, αυτό δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Αυτό δεν μπορώ να σου το εξηγήσω.
1: Αν μου εξηγήσει, θα σου εξηγήσω εγώ το άλλο, το υπόσχομαι δηλαδή.
0: Αλήθεια, ναι.
2: Αν και λύσαμε τόσες απορίες.
1: Ναι, λύσαμε αυτή, δεν μπορώ να την.
0: Όχι, καμία.
1: Γιατί αυτή έχει στον πυρήνα της ένα πρόβλημα, αυτή η θεωρία συνωμοσίας, ότι η νέα ταυτότητα έχει ένα τσιπ. Και άρα πάνε να προλάβουν να βγάλουν το διαβατήριο που έχει.
0: Που έχει επίσης τσιπ.
1: Πιο ενισχυμένο τσιπ. Ενισχυμένο τσιπ. Αυτό ναι, γιατί είναι διεθνείς προδιαγραφές.
0: Και όχι μόνο αυτό. Όλο αυτό το σκηνικό, τι το κάνω, το δημοσιεύω στα social media. Από πού? Ναι. Από το κινητό μου. Το οποίο κινητό επάνω επίσης έχει τσιπ διάφορα, εν πάση περιπτώσει.
2: Εκεί όμως θα βρουν Διονύση υποστηρικτές.
0: Αλήθεια είναι.
2: Και φίλους.
0: Αλήθεια είναι ότι βρίσκουν ακόμα υποστηρικτές και φίλους. Αυτό είναι θέμα άλλων επιστημών. Δεν μπορούμε εμείς να το λύσουμε. Εγώ τουλάχιστον.
1: Ναι. Λοιπόν, Διονύση, σε χαιρετούμε.
0: Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
1: Θα είσαι την άλλη εβδομάδα πίσω στο ραδιόφωνο.
0: Εγώ.
1: Είσαι εσύ, ωραία. Θα είσαι εγώ φεύγω με
0: άδεια. Πού πας?
1: Θα πάω στην Κέρκυρα.
0: Να πας. Ωραία.
1: Έχω βάλει κάτι μπιάνκο στο μάτι.
0: Ωραία, στην Κέρκυρα μπορώ να σου πω. Μπορώ να σου πω για ένα εστιατόριο. Να σου πω για ένα εστιατόριο το οποίο σερβίρει την αστακομακαρονάδα σε μεγάλο κοχύλι.
1: Δεν έχω βγάλει τόσο πολλά λεφτά ακόμα στο μέλλον.
0: Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή, μην νομίζεις. Προς τον Άγιο Γεώργιο είναι, τον Πάγων, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή.
1: Είναι μακριά από εκεί μέρος.
0: Να πας, δεν πειράζει ρε, έχει καλό οδικό δίκτυο. Κάνε μια βόλτα.
1: Θα πάω. Αλλά πρέπει η αστακομακαρονάδα πρώτον να είναι κορυφαία και δεύτερον να μου χρεώσεις, ξέρω εγώ, 20 ευρώ. Μπορεί 25
0: ευρώ. Πού είσαι, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε, 20 ευρώ. 20 ευρώ παίρνει σε λίγο, παίρνει δύο σκουράκια. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Ναι. 25 για σένα.
0: Εν πάση περιπτώσει, να περάσει καλά. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Με την Ήρα Κασιμάδη και τον Αλέξανδρο Δεμόρντακ. Θα ξέρει άλλη παρέα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Καλή μέρα,
0: Σαββατοκύριακο. Γεια, γεια. Ντο. Λοιπόν, με τον Μπρούνο Μάρς πηγαίνουμε στο δελτίο ειδήσεων ολοταχώς και εμείς επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ανέμους που άγγιξαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη για να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την κοινότητα Άρλα. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, όπου καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, θυελλώδεις άνεμοι που ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον Ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή της Πρέβελης, αποτεφρώθηκε ωστόσο μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δασούς. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αποφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Αντιμέτωποι με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, Μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ακούγοντας το τραγούδι με το οποίο κλείσαμε την προηγούμενη ώρα της εκπομπής του Bruno Mars, μου ήρθε στο μυαλό ένα από αυτά τα half time, το ημίχρονο, εν πάση περιπτώσει, του Super Bowl του αγώνα που έχω στην Αμερική, όπου εμφανίστηκαν στη σκηνή η Beyoncé που παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι Formation. Στο καπάκι ο Bruno Mars που είπε αυτό το τραγούδι που ακούσατε νωρίτερα. Και αμέσως μετά όλο αυτό πλαισιώθηκε από τους Coldplay. Ήταν ένα ξέχαστο ημίχρονο, ένα μνημειώδες μπορώ να πω. Τι πάω και θυμάμαι. Επειδή ο Παπαχλημίτζος πούμε να θυμηθώ και τίποτα ωραίο, τίποτα διαφορετικό και χαρούμενο. Γιατί η επικαιρότητα είναι ζωφερή. Αυτό που δεν αναφέραμε καθόλου, το άκουσα τώρα στους τίτλους και έτσι το θυμήθηκα, είναι ότι είχαμε χθες παραβίαση του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Πολωνίας εμπροκειμένου, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, από έναν πύραυλο, πιθανότατα πύραυλο κρούζ από την Ρωσία. Χθες η Ρωσία εξαπέλυσε 78 πυράβλους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ουκρανίας, 78 πυράβλους και πάνω από 300 drones εναντίον της χώρας. Ένας από αυτούς τους πυράβλους προφανώς σηκώθηκε και πήγε και λίγο παραδίπλα, δηλαδή στόχευε την Λβίβ. Η Λβίβ είναι πολύ λίγα χιλιόμετρα από τα πολωνο-ουκρανικά σύνορα, έπεσε μέσα στην Πολωνία. Είναι ένα θέμα το οποίο επίσης πονοκεφαλιάζει την Ευρώπη και κάνει πιο χειροπιαστό αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει η Ουκρανία, ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η αντιεροπορική προστασία της χώρας, γιατί δεν αφορά μόνο την αντιεροπορική προστασία της ίδιας της χώρας αλλά και της Ευρώπης. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών και να πάμε γρήγορα στον κύριο Φωκίνα Ζούμη. Είναι αντιπεριφερειάρχης της Αχαΐας. Σας έλεγα νωρίτερα ότι εκδόθηκε 112 για να υπάρξει από την περιοχή Φλόκα, να υπάρξει απομάκρυνση προς την περιοχή... το χάσα. Θα μας το πει όμως ο κύριος Ζούμης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Είναι μια φωτιά που πήρε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα, όπως είπατε.
0: Ναι.
1: Έχει αυτή τη στιγμή δύο μέτωπα. Το ένα πάει προς τη Χιτά και ο άλλο προς την περιοχή Πηγάδια. Έχει σπάσει το μέτωπο της φωτιάς. Έχουν σηκωθεί δύο καραντέρ και ελικόπτερο. Υπάρχει μια ισχυρή πυροσβεστική παρουσία με πτήγια μέσα. Η περιφέρεια και ο Δήμος έχουν δώσει υδροφόρες και έχουν ματουργικά μηχανήματα. Θα έχουμε εικόνα καλύτερη σε λίγο.
0: Κρίνεται δύσκολη αυτή η πυρκαγιά, το λέτε, επειδή σας ακούω να λέτε ότι έχει σπάσει
1: από το χωριό το Φλόκα. Ναι. Είχαμε κάποια σπίτια, δεν μπορώ να σας πω τον αριθμό, αλλά είχαμε ζημία σε σπίτια,
0: ναι,
1: στο χωριό Φλόκα. Είναι μια περιοχή που έχει μια επικινδυνότητα κυρίως λόγω της Χιτά.
0: Αυτό γιατί από όπου μαθαίνω. Ναι.
1: Ναι.
0: Εκεί υπάρχουν στο Χιτά μέτρα πυροπροστασίας, έστω γιατί μάθαμε σε άλλους Χιτά, για παράδειγμα στην Πάρο δεν υπήρχαν.
1: Την Πάρο δεν ξέρω για την Πάρο.
0: Ναι, όχι, προφανώς δεν ξέρετε. Ναι, για σας λέω, γιατί εκεί, σε αυτόν τον Χιτά.
1: Είναι μια μονάδα η οποία είναι πιο σύγχρονη. Είναι απαραίτητο να έχει μέτρα. Αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι να μην μπει μέσα στο Χιτά. Τώρα δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω.
0: Ναι. Μας λέτε όμως ότι ήδη πετούν τα πρώτα δύο καναντέρ
1: εκεί. Ναι, εδώ και ώρα, όχι τώρα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Η άνεμοι είναι ισχυροί, εμπνέουν ανησυχία δηλαδή.
1: Είναι από χθες το βράδυ ισχυροί.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό χθες συνεδριάσαμε, κάναμε και το ΠΕΚΕ χθες το βράδυ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τη στιγμή που μπήκε η φωτιά είναι λίγο περίεργο τώρα. 4:30-4 ώρα το πρωί. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε καλύτερη εικόνα σε λίγο.
0: Ωραία, αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Όταν θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη, θα την μεταδώσουμε βεβαίως. Περιμένουμε και από την πυροσβεστική που κάνει πολύ καλή δουλειά στο να διαπιστώσει πώς ξεκινούν αυτές οι πυρκαγιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν,
1: έχουμε,
0: να είστε καλά.
1: Έχουμε δυστυχώς και άλλη φωτιά στην Αχαΐα, στο Σούβαρδο.
0: Ναι.
1: Είναι και άλλο μέτωπο. Το Σούβαρδο είναι μια ορεινή περιοχή Καλαβρίτων.
0: Ναι.
1: Έχουμε και εκεί μια ορεινή φωτιά σε δασική περιοχή. Είχαμε και πέρσι στην ίδια περιοχή φωτιά. Δεν έχει εκεί πολύ κοντά πολλές κατοικημένες περιοχές, αλλά είναι μέσα σε δασικό ιστό, είναι πολύ επικίνδυνη.
0: Άμα είναι σε δασικό ιστό, είναι πολύ εύκολο με την εξερασία που είχαμε το τελευταίο διάστημα υπάρχει να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Άρα έχουμε δύο μέτωπα στην Αχαΐα και έχουμε και στα δύο τονού μας. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που μεταδίδεται και θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζούμη. Να είστε καλά. Ο κύριος Φωκίων Ζούμης, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας για αυτήν την πυρκαγιά. Το λέγαμε, το συζητάγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και με τους φίλους ακροατές. Πάρα πολλές πυρκαγιές ξεπηδούν από χώρους απορριμμάτων ή κατευθύνονται προς αυτούς ή είναι πέριξ, πλησίων αυτών. Ναι. Βάζει διάφορες υποψίες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα συζητήσουμε με βάση τις υποψίες. Καλημέρα στη φίλη μας την Αντωνία, μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία ήρεμης θάλασσας, ήρεμης, μ' αρέσει αυτό. Καλημέρα στη Νέα Κύο, 25 βαθμούς, ο κύριος Πέτρος μας στέλνει φωτογραφία και εύχεται μια όμορφη ημέρα για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο λέει, ακούγοντας την είδηση για τους μετανάστες στην Ισπανία, θυμήθηκα τους εξευτελισμούς που βιώναμε ως Έλληνες στα σύνορα τα ευρωπαϊκά όταν επιχειρήσαμε να πάμε για τουρισμό στην Ευρώπη. Μας έγδυναν σχεδόν επειδή ήμασταν Έλληνες σε όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα. Παλιά είναι αυτά. Αυτά είναι προς έγκαιν, από τότε έχουν περάσει σχεδόν, φαντάζουν, αιώνες, κύριε Πέτρο.

η είδηση που σας λέγαμε νωρίτερα ξεκινώντας την εκπομπή, ότι το μόνο ευχάριστο, το είπαμε και πριν τον Παπαχλημίτζο, ένα από τα μόνα ευχάριστα πράγματα της ημέρας, αν εξελιχθεί όπως πρέπει να εξελιχθεί, είναι αυτή η συμφωνία που επετεύχθη με την Χαμάς για να περάσει στο δεύτερο, η συμφωνία για την Λωρίδα της Γάζας, να περάσει στο δεύτερο στάδιο. Δηλαδή, ποιο είναι το δεύτερο στάδιο? Η εκχώρηση της εξουσίας σε μια Παλαιστινιακή αρχή υποδιεθνή επίβλεψη, πολυεθνική επίβλεψη, στην οποία θα παραδώσει και τον οπλισμό της η Χαμάς. Ήταν ένας από τους απαραίτητους όρους. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι μπορεί η Χαμάς να λέει πως ναι, όντως συμφωνήσαμε σήμερα, θα βγουν περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό και θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις. Μπορεί ο κύριος Τραμπ να πανηγυρίζει. Το Ισραήλ έχει τις δικές του ενστάσεις και λέει ότι προς το παρόν, με τα πρώτα στοιχεία αυτής της συμφωνίας που φαίνεται, που αχνοφαίνεται εν πάση περιπτώσει, δεν καλυπτόμαστε. Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ελέγχει το 60 έως 64% της λωρίδας της Γάζας, μετά από αυτή την καθάριση που έγινε μετά την 7η Οκτωβρίου, που έγινε η εισβολή των μελών της Χαμάς και των ομάδων των δικών της και των συνεργαζόμενων στο έδαφος του Ισραήλ. Είναι ο φίλος μας ο Γιάννης, έτσι για να αλλάξει λίγο η διάθεση, ένα σκιτσάκι, σπιτάκι, παραθαλάσσιο, θάλασσα μπροστά, βαρκούλα, απέναντι άλλο ένα πλοιαράκι έτσι ιστιοπλοϊκό, αρμενίζει, ωραία, ηρεμία. Τι χρειαζόμαστε? Η δε φίλη μας η Κατερίνα από την Κέρκυρα, επειδή άκουσε την κουβέντα μας με τον Παπαχλημίτζο και που του πρότεινα να πάει στον Άι Γιώργη, λέει να μην πάει μόνο για το φαγητό, να κολυμπήσει κιόλας στα ιδιαίτερα κρύα νερά που έχει αυτό, δροσερά λέει. Τι δροσερά, Κατερίνα? Κρύα είναι, μπούζι είναι τα νερά στο συγκεκριμένο. Γι' αυτό το λένε και Άι Γιώργη των Πάγων, αν δεν κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά λέει είναι πολύ όμορφη παραλία. Όντως έχει πρόβλημα με το παρκάρισμα, γιατί πάει πάρα πολύ κόσμος. Όταν είχα πάει εγώ πριν από χρόνια, βέβαια, δεν αντιμετώπισα τέτοιο πρόβλημα. Αντιμετώπισα πρόβλημα όμως με τα κρύα νερά. Ναι, δηλαδή, πώς το λένε, ένα σοκ το έπαθα μπαίνοντας. Υπάρχουν και άλλα μέρη και καλοφαγάδες εκεί γύρω. Υπάρχει και φάρμα που έχει δικά της προϊόντα κτλ. Ωραία, μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν αυτά γιατί άκουγα νωρίτερα στην εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού που προηγείται, ότι έχουμε νέα αύξηση του τουριστικού κύματος προς την Ελλάδα σε σχέση με τα περσινά στοιχεία, και αυτό προκύπτει από ανακοινώσεις που έκαναν τα κατατόπους επιμελητήρια, τα τουριστικά κτλ. Έχουμε αύξηση κατά 2, 3, 4, 5% ακόμη και από την περσινή. Σε κάποιες περιοχές αγγίζει και το 8 ή το παραπάνω, εν πάση περιπτώσει, αύξηση. Το 12% αν άκουσα καλά σε κάποια σημεία. Να πω μόνο το εξής. Βγήκαν χθες αυτοί οι φορείς και είπανε ότι στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα υπερτουρισμού όπως κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν, ή τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές. Έβλεπα ταυτόχρονα εικόνες από το τι γίνεται στην Ιταλία και στην Ισπανία, σε κάποιες από τις γνωστές παραλίες, σε μπάση περιπτώσει τις περιζήτες και τις διάσημες, όπου γίνεται το αδιαχώρητο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε λίγο καιρό και άλλα ρεύματα που θα έχουν βαρεθεί αυτού του είδους τον τουρισμό θα κατευθυνθούν προς νέους προορισμούς. Είναι πεδίο δόξης λαμπρό για περιοχές οι οποίες ακόμη δεν έχουν κορεστεί τουριστικά, να αναπτυχθούν και αυτές, αλλά να κάνουν τα βήματα ώστε να βάλουν βάση από την αρχή. Ενώ για περιοχές της Ελλάδας, έτσι, περιοχές στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στην Ισιωτική. Είναι πεδίο δόξης λαμπρό για να μπουν κάποιες βάσεις σωστές και να υπάρξει ένα οικοδόμημα με στέρεες βάσεις για να δεχτεί τουρίστες. Έχω πει δε σε ανύποπτο χρόνο ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Δεν έχουμε δει τίποτα γιατί δεν έχουν αρχίσει να πλακώνουν οι Κινέζοι και οι Ινδοί, που κάποια στιγμή θα κατευθυνθούν αναζητώντας ωραίες παραλίες προς την Ευρώπη. Και ποιοι έχουν τις καλύτερες παραλίες? Και η Ελλάδα.
μη πούμε μόνο εμείς, αλλά και η Ελλάδα.

Ο κύριος Νίκος από τα Πατήσια, ο Νικόλας από τα Πατήσια, λέει στον Άι Γιώργη στην Κέρκυρα βούτυξα λευκός και βγήκα μόβ. Είναι λίγο δροσερά τα νερά. Αλήθεια είναι. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο Ζαχαροβλάσης από το Κιάτο, δεν στέλνει ανέκδοτα, γιατί εγώ δεν τα εκτιμώ ούτως ή άλλως. Περιμένει την Κατερίνα να γυρίσει για να τα στείλει στην Κατερίνα. Υπομονή, δύο εβδομάδες ακόμα.

Και ο κύριος Πάνος μας στέλνει μια φωτογραφία στο Messenger από τον Άγιο Ιωάννη Πηλίου. Επειδή είναι ένα πολύ αγαπημένο μου μέρος, εμένα μου αρέσουν οι δύο παραλίες που έχει δεξιά και αριστερά από τον Άγιο Γιάννη, η Πλάκα από τη μία πλευρά και η Παπά Νερό από την άλλη, και τις δύο τις λατρεύω, είναι υπέροχες, μαγευτικές. Για να ακριβολογώ, ήταν όταν είχα πάει τελευταία φορά, δεν ξέρω πώς έχουν γίνει, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Έκανα το λάθος κάποτε και είπα για μια παραλία στην Εύβοια που την θεωρώ μία από τις πιο όμορφες παραλίες που έχω δει εγώ τουλάχιστον στην Ελλάδα. Εφάμιλη, αν όχι πολύ ανώτερη από άλλες σε πολύ διαφημισμένους προορισμούς εκτός Ελλάδος, εν πάση περιπτώσει. Και είδα ότι την επόμενη χρονιά είχε γίνει το αδιαχώρητο από τύπους που είχαν πάει με σκηνές, με αποτέλεσμα να έχει αλλοιωθεί πλήρως η παραλία και όλο το τοπίο. Έμαθα ότι απαγορεύτηκε πλέον το κάμπινγκ στη συγκεκριμένη παραλία. Ελπίζω να είναι έτσι για να την απολαμβάνουν όσοι μπορούν να την προσπελάσουν.

0: Πάμε στον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Είναι αντιπεριφερειάρχη στην Κρήτη. Για να δούμε τι γίνεται με αυτήν τη φωτιά στο Ρέθυμνο που έχει τρομάξει πάρα πολύ κόσμο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Είχε διαρκείς αναζωπρώσεις. Χθες είχα ακούσει τον Δήμαρχο, είχαμε φιλοξενήσει τον Δήμαρχο, ας πούμε, που μας είχε πει ότι είχε μέχρι και 13 μποφόρ κάποιες στιγμές ρηπές του ανέμου στη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Σήμερα περιμένουμε 9 άρια πάλι στο Αιγαίο, άρα οι ρηπές θα είναι επίσης ενισχυμένες. Τι εικόνα έχουμε μετά την νύχτα?
1: Ακριβώς έτσι, δόθηκε άλλη μια ολονύχτια μάχη. Ήταν μια δύσκολη νύχτα για τους ανθρώπους που βρεθήκαμε στο πεδίο. Η πραγματικότητα είναι ότι και η σημερινή μέρα είμαστε σε αυξημένο κίνδυνο ως νησί, ειδικά το νότιο τμήμα που έχει αέρα και θα συνεχίσει μέχρι το Σάββατο, από ό,τι δείχνουν οι μετεωρολογικές προβλέψεις, να έχει αέρα. Οπότε τα πράγματα θα είναι από ό,τι φαίνεται δύσκολα. Θα δούμε τώρα αν μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια.
0: Έχουμε και αυτό, γιατί χθες είχαμε πρόβλημα μετά. Και χθες και προχθές είχαμε πρόβλημα, γιατί λόγω των ισχυρότατων ανέμων δεν μπορούσαν να πετάξουν ή δεν μπορούσαν να γεμίσουν νερό.
1: Δυστυχώς, ενώ έχουμε 4 εναέρια στο νησί, τα οποία σταθμεύουν μόνιμα, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν στο πεδίο. Άρα επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες επίσης σήμερα περιμένουμε να ενισχυθούν από την υπηρετική Ελλάδα περαιτέρω.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένετε. Δεν ξέρω, εσείς είστε και πιο έμπειρος, μιας και είναι ο τομέας σας αυτός και η αρμοδιότητά σας. Δεν ξέρω αν μπορεί μόνο από τις επίγειες δυνάμεις, γιατί έβλεπα ότι έχει διασπαρεί σε μεγάλη έκταση η πυρκαγιά.
1: Το εύρος μετόπου είναι πολύ μεγάλο πραγματικά, αλλά δεν έχουμε διαφορετική επιλογή. Μόνο με τις επίγειες παλεύουμε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Λόγω των ανέμων, οι οποίοι φτάνουν τα 130 χιλιόμετρα. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει εκεί. Όσο και να φαίνεται παράξενο και όσο και να ακούγεται από κάποιον που δεν μπορεί να το ζήσει.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπήρξαν πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες δεν ήταν ακριβείς. Καταστράφηκε ένα μέρος του Φοινικού δάσους, ξέρουμε. Ξέρουμε αν έχει γίνει απολογισμός ή δεν μπορεί να γίνει ακόμα απολογισμός. Πάντως δεν έχει γίνει αυτή η ζημιά που σε κάποια μέσα ενημέρωσης μεταδόθηκε, δηλαδή για το 80% του Φοινικού δάσους, έτσι δεν είναι?
1: Πραγματικότητα είναι αυτή. Η φωτιά άγγιξε το Φοινικό δάσος στον Πρέβελη. Όμως δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε δυστυχώς από κάποιους συναδέλφους σας. Δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε.
0: Ναι. Να το πούμε αυτό για να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Δεν χρειάζεται να τα μεγενθύνουμε. Είναι ήδη τραγικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται έτσι περαιτέρω, ας πούμε, να τα ενισχύσουμε.
1: Είναι ένα γεγονός που πραγματικά με στεναχώρεσε χτες. Γιατί είχαμε την αγωνία μην πει φωτιά, μην γίνει ζημιά, μην. Και παράλληλα κάποιοι προσπάθησαν να το αναδείξουν για να βγει κακή είδηση.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνουμε τι οδήγησε σε αυτό. Ειλικρινά, και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Να ρωτήσω κάτι, επειδή η Πρέβελη, η Αγία Γαλήνη ή διάφορες άλλες περιοχές είναι ιδιαίτερα τουριστικές. Έχουν πολύ κόσμο αυτό το διάστημα. Με τους τουρίστες υπάρχει πανικός, υπάρχει αγωνία, ή είναι συντεταγμένα τα πράγματα? Ξέρουμε ότι από την Αγία Γαλήνη, για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν και πήγαν και σε κλειστά γυμναστήρια κτλ. Τι εικόνα έχουμε για τους τουρίστες, γιατί η εικόνα αυτή θα μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο?
1: Στην Αγία Γαλήνη αποκαταστάθηκε πλήρως η τάξη. Οι άνθρωποι από εκεί μεταγεννήθηκαν με πλήρη ασφάλεια, πλήρως συντεταγμένοι. Πήγαν και στο κλειστό γυμνασίο Σημείρας, αλλά και στα ξενοδοχεία που είχαμε προβλέψει και συνεργαστεί με τους ξενοδόχους στο Ρέθυμνο. Το ίδιο έγινε και χτες στο Πρέβελη. Πήραν από θαλάσσιες 50 άτομα και όποιος άλλος χρειάστηκε να μετακινηθεί, μετακινήθηκε με πλήρη τάξη και ασφάλεια. Για μας το κύριο μέλημα ως Περιφέρεια Κρήτης είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής μεταξύ των άλλων. Είχαμε το τραγικό συμβάν με το να χαθούν δύο πυροσβέστες το πεδίο, το γνωρίζετε. Οπότε βάση δίνουμε και σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε κάθε συμβάν στη διαφύλαξη καταρχήν της ανθρώπινης ζωής και μετά σε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα που μιλάμε, η Αγία Γαλήνη και οι τουριστικές περιοχές εκεί έχουν επανέλθει σε λειτουργία. Δυστυχώς έχουμε αναζωπηρώσεις στο μέτωπο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε η δουλειά, ειδικά για την προσβεστική αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους, είναι πάρα πολύ στο πεδίο που υφαίνεται.
0: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε στις προσπάθειές σας τις δικές μας ευχές εκ του μακρόθεν. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης στην Κρήτη, αρμόδιος στην πολιτική προστασία, για την εικόνα που υπάρχει στο Ρέθυμνο, την πραγματική εικόνα. Ναι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί μέσα στον χαμό που ούτως ή άλλως είναι υπαρκτός ή ούτως ή άλλως οι ζημιές είναι μεγάλες και στο φυσικό περιβάλλον και σε αγρικίες και σε κατοικίες και σε βουστάσια ή δεν ξέρω τι άλλες εγκαταστάσεις έχει, γιατί θα πρέπει να το φουσκώσεις, να το μεγαλοποιήσεις, να το μεγενθύνεις και να παρουσιάσεις και πράγματα που δεν ισχύουν, ή γιατί, για να δώσεις μια ακόμη πια τραγική εικόνα, για να πάρεις δύο κλικ παραπάνω, για ποιον λόγο? Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη, αλλά είναι από τα πράγματα τα οποία απεχθάνουμε.

Λοιπόν, έτσι μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα επανέλθουμε μετά να συζητήσουμε διάφορα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Λίγο να το ελαφρύνουμε λίγο. Τρόπος του λέγει. Για πολιτική επικαιρότητα θα συζητήσουμε λίγο και λίγο για ποδόσφαιρο. Αλλά μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τρίτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέα φωτιά τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Δύο τα μέτωπα της φωτιάς προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Συναγερμός και στο Αγρίνιο και γιατί δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στο Earth News Radio 105,8. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 9 νεκροί. Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Από την Ραφίνα και το Λαύριο δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο Αιγαίο. Σας είπαμε, θα έχει και εννιάρια. Έλεγα πριν, ένας γενικός κανόνας είναι εννιάρια βοριάδες, απαγορευτικό. Οχτάρια νοτιάδες, πάλι απαγορευτικό. Κατά περίπτωση είναι έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν και διαφοροποιήσεις στα διάφορα πελάγη. Συζητούσαμε τώρα με τη Μαρία Πακυρίτση που είναι να φύγει την Κυριακή για νησί. Έβλεπα χθες ένα πλοίο που προσπάθησε να δέσει σε δύο διαφορετικά λιμάνια διαφορετικών νησιών και δεν τα κατάφερνε και γύρισε πίσω. Είναι αυτό που λένε μη σου τύχει. Επίσης από τον Πειραιά να ενημερώσουμε ότι δεν, το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο δεν θα εκτελεστεί από Πειραιά, συγγνώμη. Όλα τα άλλα από Πειραιά φεύγουν κανονικά, τουλάχιστον προς το παρόν. Επαναλαμβάνουμε τη σύσταση, δεν είναι δικιά μας, είναι των λιμενικών αρχών, ότι πριν ξεκινήσετε για να φτάσετε στο λιμάνι, πάρτε καλού κακού ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, θα σας απαντήσουν οι άνθρωποι, θέλω να εύχομαι και να ελπίζω, για να ξέρετε να μην πάτε άδικα.

Έλεγα θα μιλήσουμε λίγο για πολιτική και για λίγο για ποδόσφαιρο τώρα σε αυτό το μέρος της εκπομπής. Ποιος να το φανταζόταν, να το σκεφτόταν πριν από λίγο καιρό, ρε παιδί μου, πριν από κάμποσα χρόνια που είχαμε τα μύρια όσα, όχι ότι τώρα δεν έχουμε τα μύρια όσα προβλήματα, έχουμε, αλλά έχουμε άλλη τάξη προβλήματα, ότι θα ανάπτυξε.

Βοντανό σε πρώτη τάξη ως θέμα τι γυαλιά φοράει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γελάω, ίσως δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά τώρα η πολιτική επικαιρότητα κινείται γύρω από τα γυαλιά που φοράει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί αυτά που φοράει μπορεί δυνητικά να μαγνητοσκοπήσουν, να γράψουν εικόνα, έτσι, να βιντεοσκοπήσουν, εν πάση περιπτώσει, από κάπου που θα πάει κτλ. Ναι, είναι ειδικά γυαλιά που έχει βγάλει το Facebook, αυτό η Meta, η εταιρεία του Facebook, είναι κάτι γυαλιά που έχει βγάλει, έχουν πάνω τους και κάμερα, αυτό είναι για να κάνει κάποιος live μετάδοση άμα θέλει, έχουν και Bluetooth επάνω αυτά τα γυαλιά και τα λοιπά. Βέβαια, όταν μαγνητοσκοπείς, έχει μπει μία εφαρμογή που ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι. Έτσι φαίνεται ότι μαγνητοσκοπείς, ή αν δεν είναι αναμένο το κόκκινο λαμπάκι, φαίνεται ότι δεν μαγνητοσκοπείς. Τουλάχιστον αυτό λένε οι προδιαγραφές του προϊόντος. Έτσι, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει κανένας άλλος, το λένε οι προδιαγραφές του προϊόντος. Αλλά έγινε ένας κακός χαμός, μέχρι και το κόμμα επίσημα τον είπε κινούμενο κοριό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει δώσει τις δικές του εξηγήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι πριν από λίγο καιρό, αν κάποιος έλεγε πως θα ασχολούμαστε με τι γυαλιά και τις δυνατότητες των γυαλιών που φοράει ένας X πολιτικός, εν προκειμένου ο κύριος Γεωργιάδης, ότι αυτό θα ήταν μείζον θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, θα έλεγε κάποιος, εντάξει, τα παραλές. Τίποτα δεν με εκπλήσει πλέον. Το άλλο θέμα από την πολιτική επικαιρότητα που έχει ξεσπάσει από χθες είναι μία κόντρα του Πασόκ με την Ελλάς. Το κόμμα που έχει ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας και πιάνει στον πυρήνα της πολιτικής, γιατί το Πασόκ εγείρει ερωτήματα για το πώς χρηματοδοτείται αυτό το κόμμα, λέγοντας μάλιστα ότι έχει όχι μόνο προνομιακή σχέση με κάποια ορισμένα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχει και εμφανείς οικονομικούς πόρους, και εγείρει το ερώτημα να δοθεί απάντηση από πού βρίσκει τα χρήματα για να κάνει μια τόσο πολυδάπανη προεκλογική εκστρατεία και μια τόσο πολυδάπανη διαφημιστική εκστρατεία σε επίπεδο social media και όχι μόνο. Γιατί το έκανε αυτό το Πασόκ? Το έκανε γιατί κάποιος από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάδα σε πάση περιπτώσει, για να συνεννοούμαστε, βγήκε και είπε ότι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε στις τράπεζες και άρα είναι υποχείρια των τραπεζών. Θύμωσε το Πασόκ μετά από αυτό και είπε ότι εμείς έχουμε ρυθμίσει τα χρέη μας. Πλέον είναι γνωστό, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ δανείο από το 2010 και μετά. Και εξυπηρετούνται τα δάνειά μας και ό,τι παραπάνω μπαίνει είναι από τοκοχρεωλήσια κτλ. Αλλά είναι ρυθμισμένα και εξυπηρετούνται κανονικά. Εσείς από πού τα βρήκατε τα χρήματα για να κάνετε όλα αυτά που σας περιέγραφα νωρίτερα? Είναι το ερώτημα που αντέστρεψαν και απάντηση προς το παρόν δεν έχουν πάρει. Δεν το λέω τώρα για τα οικονομικά του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα και οτιδήποτε άλλο. Το λέω γιατί είναι ενδεικτικό πως κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική τακτική υιοθετεί πλέον το Πασόκ, που βάζει στο στόχαστρό του και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό δείχνει κάτι διαφορετικό από τα μέχρι τώρα που ξέραμε. Γιατί μέχρι τώρα ήταν όλοι οι υπόλοιποι στο πυρόβλητο και ήταν μονοδιάστατη η πολιτική του Πασόκ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι αρχίζει, δεν ξέρω αν θα είναι η αρχή ή και αν θα συνεχιστεί, αν θα έχει συνέχεια, αλλά φαίνεται να το κυρίζει σε διμέτωπο. Θέλεις, φταίνε οι δημοσκοπήσεις, θέλεις ότι ξύπνησαν και κατάλαβαν ότι κάτι άλλο γίνεται. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, ο καθένας δίνει τη δική του, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι μια αλλαγή τακτικής και ως τέτοια την επισημαίνω και μόνο.
Και αν τα πράγματα στην πολιτική επικαιρότητα είναι λίγο πολύ δεδομένα η εικόνα, παγιωμένη η εικόνα, δεν έχουμε κάποιες φοβερές ανατροπές τουλάχιστον προς το παρόν, τα πράγματα δεν δείχνουν να είναι το ίδιο στο ποδόσφαιρο. Παιδιά, στο ποδόσφαιρο γίνεται κακός χαμός. Θα σας πω αμέσως μετά, γιατί τώρα θέλω να ακούσω τη Ρέη.

Την εκτιμώ βαθύτατα την κυρία αυτή που τραγουδάει. Λοιπόν, σας έλεγα για το ποδόσφαιρο. Παιδιά, γίνεται κακός χαμός. Γιατί φαίνεται πως ο κύριος Ινφαντίνο, ο επικεφαλής της FIFA, ο Τζιάννη Ινφαντίνο, γλυκάνθηκε από τον τρόπο που έγινε το τελευταίο Μουντιάλ, που είχε διακοπή για ενυδάτωση, υποτίθεται. Γελούσαν και, και οι πέτρες για να παίξουν οι διαφημίσεις στα κανάλια. Αυτό είχε προφανώς έσοδα και για τα κανάλια, αλλά και ενδεχομένως για την FIFA. Όπως και επίσης το ότι είχε εκδηλώσεις, μισάωρο διάλειμμα στον τελικό και πάει λέγοντας. Φαίνεται ότι από όλο αυτό γλυκάθηκε και έχει κατεβάσει μία πρόταση, όχι πρόταση, ένα τελεσίγραφο, ότι παιδιά, θα μπουν ιδιώτες, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων του παγκοσμίου, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Αν σας αρέσει, μέχρι το Σεπτέμβριο θέλω υποταγή, αυτό απευθύνεται προς τις ομοσπονδίες, ή αν δεν έχετε συνθηκολογήσει μέχρι το Σεπτέμβριο, δεν θα γίνει τίποτα και θα φυτοζωούν όλοι και τα πάντα. Θα καταστραφεί το ποδόσφαιρο. Εικάζει ο Ινφαντίνο. Έλα όμως που υπήρξαν αντιδράσεις από τις κατατόπους ομοσπονδίες, αλλά και από την UEFA, η οποία UEFA του λέει, πριτς, κοντολογής, το λέω εγώ τώρα σχηματικά, έτσι, οι οποίοι βγήκαν και είπανε ότι, ξέρετε, εμείς μπορούμε να μποϊκοτάρουμε πάρα πολύ εύκολα, εάν πάτε να περάσετε κάτι τέτοιο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Φανταστείτε ένα παγκόσμιο κύπελο όπου, για παράδειγμα, δεν θα μετάσχει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η UEFA, άρα θα εκλείπουν από το Μουντιάλ η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η φίλη μου η Νορβηγία. Ναι, μ' αρέσει η Νορβηγία. Δεν μιλάμε για Μουντιάλ, μιλάμε για κάτι άλλο. Επίσης αντιδρά έντονα και η Αφρικανική, νομίζω, ομοσπονδία, άρα Αίγυπτος, Μαρόκο, αυτές οι χώρες και όχι μόνο, και οι άλλες που είδαμε, το πράσινο ακροτήρι, για παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα τέτοιο Μουντιάλ, εν πάση περιπτώσει, με το να λείπουν αυτές οι χώρες. Ποιοι θα είναι μέσα? Η αλήθεια είναι ότι ο Ινφαντίνο δεν περίμενε. Τώρα, εγώ δεν είμαι κανένας ιδιαίτερα γνώστης του όλου χώρου του ποδοσφαίρου, έτσι. Με βάση τα όσα διαβάζω, σας μεταφέρω και σας μεταδίδω. Αποκλείεται να ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και να μην έχετε πάρει πρέφα ότι γίνεται αυτός ο κακός χαμός, με ορατό κίνδυνο να μην διοργανωθεί το επόμενο Μουντιάλ, αν περάσουν οι αποφάσεις του Ινφαντίνο. Αν περάσουν. Το βλέπω χλωμό προσωπικά. Αλλά θα δούμε. Διαβάζω ότι τουλάχιστον 90 από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες τάσσονται κατά της πρότασης Ινφαντίνο, η οποία έχει απορριφθεί και από την Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Αυτά πρόσθετα από την αντίδραση της UEFA, έτσι. Η UEFA έχει διαμηνήσει πως καμία από τις 55 ομοσπονδίες μέλη της δεν θα συμμετάσχει σε διοργανώσεις της FIFA όσο το συγκεκριμένο σχέδιο Ινφαντίνο παραμένει ενεργό. Γι' αυτό σας λέω, πράγματα και θαύματα γίνονται στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Μου έρχεται ένα μήνυμα από την κυρία Μαρία που λέει «Κουντέρες go home». Δίνω την παλιά ταυτότητα και παίρνω την καινούργια. Ποια είναι η διαδικασία, ποια έγγραφα. Οι γκρίζοι λύκοι είναι τρομοκράτες άπιστοι. Αν δεν μπορείς να τους διώξεις από την Κύπρο, παράδοτα και φύγει. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, ας πούμε, καταλήγοντας ότι κύριοι δημοσιογράφοι να συμβαδίζετε με τις 10 εντολές, δηλαδή να αγαπάτε τον πλησίον σας. Αυτό δεν είναι 10, είναι μία. Οι ρητορικές μίσους και αγάπη θα σας τρελάνουν. Καλημερούδια. Καλημερούδια επίσης. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. 27 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, οι τύποι αυτοί, μιλάει για τους πολιτικούς στυλ, Άδωνη, Τσίπρα κλπ., καταφέρουν να μας κάνουν να ασχοληθούμε μαζί τους. Είναι και αυτό ένα ταλέντο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Λέτε γι' αυτό να το κάνουν. Δεν αποκλείεται.

να πω ακόμη μία είδηση για όσους θα μείνουν στο Κλειντόν Άστι αυτό το διάστημα και δεν φεύγουν για διακοπές. Είπαμε 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Σήμερα πολλοί είναι αυτοί που αναχωρούν, αν μπορούν, μέσω Πειραιά, γιατί μέσω Ραφίνας και Λαβρίου δεν μπορούν. Στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, θα τεθούν σε λειτουργία εκατοντάδες κάμερες, οι οποίες θα παρακολουθούν και θα καταγράφουν παραβάσεις που θα έχουν σχέση με παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ορθώς, υπερβολική ταχύτητα. Αυτό λίγο, εγώ έχω πει ότι πρέπει λίγο να εξετάσουμε πάλι τα όρια ταχύτητας, αλλά τέλος πάντων, ποιος με ακούει εμένα. Την μη χρήση ζώνη ασφαλείας ή κράνους, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, ορθότατο. Μπαίνουν, λέει, την ερχόμενη εβδομάδα σε λειτουργία οι 388 κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής μαζί με τις 463, όχι, συνολικά 463 έχουν τεθεί στην υπηρεσία των αρχών που θα ελέγχουν αυτά τα δεδομένα και αυτά τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τις κάμερες. Το σχέδιο παρουσιάστηκε από συνέντευξη διυπουργική, εν πάση περιπτώσει, αλλά το λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι κάμερες μπαίνουν στη ζωή μας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και ήρθαν για να μείνουν μετά από πολλές παλινοδίες, γιατί αυτό το ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά είτε προς έκρουες στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε σε διάφορα άλλες αγκυλώσεις, εν πάση περιπτώσει, από εδώ και πέρα αρχίζει η εφαρμογή της παρακολούθησης των οδηγών και της κίνησης στους δρόμους μέσω καμερών, όπως γίνεται σε δεκάδες άλλες πόλεις ανά τον κόσμο.

Απλά το είπα για τους Αθηναίους που θα μείνουν στην Αθήνα αυτό το διάστημα. Ότι ξέρετε, μην παραξενευτείτε τον Αύγουστο. Έτσι και σας έρθει κανένα μήνυμα μέσω του GovGR ότι έχετε κλείσει. Ή You Got Mail που έλεγε παλιά μια ταινία. Να έχετε το νου σας. Ναι.

Adventure of a Lifetime είναι το τραγούδι που ακούτε από τους Coldplay. Εκπληκτικό, το άκουγα την ώρα που έμπαινα στο ραδιομέγαρο. Το είχα βάλει στο αυτοκίνητό μου. Να, κοίτα να δεις, επικοινωνούμε και με την Παπακυρίτση και με την Πανανίδου και εδώ βάλαμε αυτό το τραγούδι. Εκπληκτικό, πάρα πολύ μ' αρέσει. Επειδή λέγαμε πριν για τα αθλητικά, δεν έχουμε πει την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 και άρα προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Κέρδισε 2-0 την Δυναμό Κιέβου. Ο ΔΕ Παναθηναϊκός με την Πάξη έφερε ισοπαλία 2-2. Στον προηγούμενο αγώνα είχε νικήσει, άρα περνάει και αυτό στην επόμενη φάση των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν. Μη με ρωτήσετε ποιες.

Μας στέλνει και ένα μήνυμα ο κύριος Γιώργος. Λέει Διονύση, καλημέρα. Ακόμη περιμένω την ανανέωση του επαγγελματικού διπλώματος από το τμήμα μεταφορών της Θήβας και δεν βλέπω φως. Δεν μπορώ να φύγω δρομολόγιο ή εξωτερικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα έξοδα τρέχουν κλπ. Δεν καταλαβαίνω αλήθεια γιατί καθυστερεί αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα ειδικά το τμήμα μεταφορών της Θήβας. Εγώ την εμπειρία μου μπορώ να πω από την εδώ διεύθυνση μεταφορών, το τμήμα μεταφορών της Νομαρχίας Αττικής, που χρειάστηκε να ανανεώσω την άδεια κυκλοφορίας, το οποίο έγινε σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο και χωρίς να χρειαστεί καν να εμφανιστώ εκεί, δηλαδή διαδικτυακά έγινε όλη η διαδικασία. Δεν καταλαβαίνω που σκαλώνει σε εσάς τη Θήβα και δεν έχετε ανανεώσει το επαγγελματικό σας δίπλωμα. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είναι λυμένα. Έχουμε μπει στην ψηφιακή εποχή. Καταργούνται τόσα πιστοποιητικά, τόσες υπογραφές που χρειάζονται κτλ. Άδικος κόπος δηλαδή. 42,5 εκατομμύρια έγγραφα, για παράδειγμα, θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο, δεν θα εκδίδονται, γιατί θα μπαίνουν οι υπηρεσίες διαδικτυακά να βλέπουν τα στοιχεία που αναζητούν όμορφα και ωραία. Χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερεί να ανανεωθεί επαγγελματικό δίπλωμα, εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα ταυτότητας, ηλικίας, όρια κτλ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ όμως να σας δώσω μια απάντηση, κύριε Γιώργο. Θα ήθελα πάρα πολύ να λυθεί αυτό το πρόβλημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα ήθελα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, χωρίς προβλήματα. Καλό μήνα θα πούμε από την Δευτέρα. Γιατί Δευτέρα το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος ακολουθούν μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ισχυρούς ανέμους. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σε Αχαΐα και Τολοκαρνανία. Μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Φλόκα στην Αχαΐα να απομακρυνθούν. Δύο είναι τα μέτωπα της φωτιάς, προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μίλησε για ζημιές σε σπίτια και τόνισε την επικινδυνότητα λόγω της ύπαρξης χιτά. Όπως είπε, η φωτιά ξέσπασε και σε ορεινό δασικό ιστό στο Σούβαρδο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων, αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης, αποτεφρώθηκε μικρό μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δασούς. Καλύτερη είναι η εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Ιρανική επίθεση με ντρόν σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και στην επίθεση σε κατοικία στο Κέσμ, σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες παίρνουν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, σοβαρά επεισόδια και τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδώσει διαμαρτυρία. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Δεσμοί μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης φοιτητών σε σχολές της Καλαμάτας λόγω των υψηλών τιμών των ενοικίων και την έξωσή τους τους καλοκαιρινούς μήνες από τους ιδιοκτήτες για την ενοικίαση των διαμερισμάτων τους σε τουρίστες, προτείνει με ανακοίνωσή του Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας μέσω του Προέδρου του Γιάννη Κολοβού στον απόϊχο και της έκκλησης που απίφθηναν πριν λίγες μέρες πανεπιστημιακοί της πόλης μας. Στην ανακοίνωση τονίζεται πως η φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν συνιστά μια παροδική παρουσία στην πόλη μας, αλλά αποτελεί οργανικό και αναπόσπαστο κύτταρο της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Η εκτείναξη των ενοικίων, η ραγδαία αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε συνδυασμό με την παλαιότητα πολλών διαθέσιμων ακινήτων δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην έβρεση στέγης. Μπροστά στην αναδιαμφισβήτητη αυτή η πραγματικότητα, λύση δεν αποτελεί ο διχασμός ανάμεσα σε ιδιοκτήτες, τουριστική αγορά και φοιτητές. Απαιτείται συνεννόηση, ισορροπία, θεσμική παρέμβαση και παροχή ουσιαστικών κινήτρων, σημειώνει ο Σύλλογος Εστίασης. 25 περίπου στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες γύρω στις 11 το πρωί ανάμεσα σε Νεοχώρη και Μαγούλα στην περιοχή Σπανέικα του Δήμου Ιχαλίας. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από Καλαμάτα και Μελιγαλά, συνεπικουρούμενες και από 4 αεροσκάφη. Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές. Πυρκαγιά μένεται από χθες αργά το βράδυ σε δασική έκταση στη Φαλεσία της Μεγαλόπουλης στη γειτονική μας Αρκαδία. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 11 το βράδυ με 48 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Μεγαλόπουλης. Με την παρέμβαση που έγινε στην περιοχή των Κυτριών από το Σύνδεσμο Ίδρυυσης Δήμων Καλαμάτας Μεσίνης και Κοινοτήτων, αντιμετωπίστηκε το σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης σε Κυτριές και Καλιανέικα, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Δημοτικού Συμβούλου Καλαμάτας Χρήστου Μωραγιάννη. Σύμφωνα με την ενημέρωση, τοποθετήθηκαν 3 δεξαμενές 12 τόνων, η καθεμία ένα αντλητικό σύστημα που ανεβάζει το νερό στα 70 μέτρα εκεί που βρίσκεται η δεξαμενή των Κυτριών και λάστιχο Φ90 σε απόσταση 1 χιλιομέτρου που πηγαίνει το νερό στη δεξαμενή. Ωστόσο, ακροατές του σταθμού μας με παρεμβάσεις του σημειώνουν πως η υδροδότηση δεν έχει ομαλοποιηθεί πλήρως στην περιοχή, καθώς και χθες σημειώθηκαν πολύ ωραίες διακοπές νερού στις δύο κοινότητες του Δήμου Δυτικής Μάνης. Σειρά από παρεμβάσεις και εργασίες που αφορούν στην αναβάθμιση, την συντήρηση υποδομών και την αποκατάσταση φθορών σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαμάτας είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο και εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Πρόκειται για εργασίες που εκτελούνται από συνεργεία εργολάβων ή συνεργεία των τμήματων αυτεπιστασίας των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και αφορούν μεταξύ άλλων σε ελαιοχρωματισμούς, αποκατάσταση φθορών, αντικατάσταση εξοπλισμού, συντηρήσεις υποδομών και αναβαθμίσεις προαυλίων. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στο τμήμα Εύα Αριστοδήμιο στην 7η επαρχιακή οδό στο πλαίσιο του έργου αναβάθμισης του οδικού δικτύου που υλοποιεί η περιφέρεια Πελοποννήσου. Η κυκλοφορία που είχε διακοπεί εδώ και λίγες μέρες στο σημείο διενεργείται κανονικά. Το επόμενο διάστημα και μετά το 15 Αύγουστο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες θα συνεχιστούν στο τμήμα Αριστοδήμιο Λάμπαινα και από την Εύα προς την Τρίωδο. Στο εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης, έναν τόπο μνήμης, δημόσιου λόγου και συλλογικής συνάντησης, κάνει πρεμιέρα σήμερα η παράσταση «Λυσιστράτες», βασισμένη στο έργο του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία της Τζίνα Στλιβέρη. Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και θα παρουσιαστεί και αύριο την ίδια ώρα στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026». Ιδιαίτερο ρόλο στην παράσταση έχουν τα ηχητικά μουσικά «Γλυπτά κρουστά» του οικαστικού Γιώργου Τριανταφύλου, τα οποία συνθέτουν και δονούν το ηχητικό σώμα της σκηνικής πράξης. Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο. Οι υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 βαθμούς και η ισχυρή κατά διαστήματα βόρειο-ανατολική άνεμη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνα αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά, 31 του Ιούλη σήμερα. Και μαζί σας μέχρι και τις 9, λέμε τώρα, γιατί δεν μας έχουν βγει πολύ τα προγράμματα τις τελευταίες ημέρες, στο σταθμό, εννοώ δηλαδή, για όσους και όσες δεν μας ακούγα τις προηγούμενες ημέρες, ότι δανειστήκαμε και κάποια λεπτά, χρειαστήκαμε και κάποια λεπτά την επόμενη ώρα, μιας και δεν θέλαμε να διακόψουμε τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις των καλεσμένων μας. Οπότε, τα σημαντικότερα, τα σπουδαιότερα, όπως τουλάχιστον τα σταχυολογούμε, θα συζητήσουμε αυτή την ώρα, και φυσικά από τα δελτία ειδήσεων και τις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού μας μένετε πληροφορημένοι, ενημερωμένοι για ό,τι συμβαίνει όχι μόνο στην περιοχή μας, εδώ στη Μεσσηνία, αλλά και γενικότερα. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα θα κάνουμε μια αναφορά εκτενέστερη και για τα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη κάτω με τις πυρκαγιές και στην Πάρο και, και στην Αχαΐα πριν από λίγο, που δυστυχώς έχουμε άλλο ένα μέτωπο εκεί μένεται αυτή τη στιγμή με δεκάδες πυροσβέστες να είναι στη μάχη με τις φλόγες. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να ευχηθούμε να βοηθήσει ο καιρός, γιατί δυστυχώς, και το λέω αυτό και για την περιοχή μας, δυστυχώς έχουμε ισχυρούς ανέμους τόσο στις περιοχές που αυτή τη στιγμή έχουμε τα κύρια μέτωπα, στο Αιγαίο δηλαδή, φτάνουν μέχρι και 9 μποφόροι άνεμοι. Τι φωτιά, πώς να παλέψει κάποιος και τι να σβήσει και με τι μέσα να πάει εκεί, όταν δεν πετάνε ούτε ελικόπτερα τα αεροπλάνα λόγω των θυελωδών ανέμων. Επίσης η θερμοκρασία είναι για μία ακόμα ημέρα υψηλότατη και εδώ στην περιοχή μας, με το θερμόμετρο να δείχνει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τα λέω αυτά γιατί, για να καταλήξω στο αυτονόητο που λέμε κάθε φορά, για να θυμίσουμε ότι δεν συγχωρούνται λάθη, δεν συγχωρείται καμία περισκεψία, δεν βάζουμε φωτιά για οποιοδήποτε λόγο, οπουδήποτε και ειδικά σε δασικές ή κοντά σε δασικές περιοχές, και φυσικά είναι πολύ σημαντική η δική μας η συμβολή στο να ειδοποιηθούν γρήγορα οι αρχές, στο να ειδοποιηθούν γρήγορα η πυροσβεστική κυρίως και ο υπόλοιπος μηχανισμός που αναλαμβάνει την επέμβαση σε τέτοια περιστατικά, την κατάσβεση, όταν δούμε το παραμικρό, ακόμα και ένδειξη καπνού, ειδοποιούμε προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη αντιμετώπιση. Τώρα, χθες ευτυχώς, εκεί στο Μελιγαλά κοντά στο Νιοχώρι, περιορίστηκε αρκετά γρήγορα η πυρκαγιά. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε και εκεί μία περίπτωση απερισκεψίας, κάποιος ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες, ο οποίος και συνελήφθη από ό,τι μάθαμε, προκάλεσε την συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε γρήγορα, δεν είχαμε τίποτα χειρότερα. Να μεταφέρω τις καλημέρες από τον Κωστή το Νιάρχο, που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Εγκλιματίστηκε, προσαρμόστηκε πάρα πολύ γρήγορα και βοηθάει τα μέγιστα. Έχει καλό δάσκαλο, τον κύριο Χατζάκη από εκεί, ο οποίος μαζί με όλους τους κριτικούς και αυτός βλέπει το δράμα το οποίο βιώνει η Βόρεια Κρήτη τις τελευταίες ημέρες, τα λέγαμε και πριν την εκπομπή, και πραγματικά είναι κανείς να θλίβεται μόνο, γιατί είναι και οι περιοχές εκεί στη Βόρεια Κρήτη, στο Ρέθυμνο, Πρέβελη και τα λοιπά, είναι μοναδικού φυσικού κάλους και κληρονομίας. Έλα Στεφάνε μου, έλα σ' ακούω.

διορθώνει, γιατί είπα βόρεια, είπα, γιατί, όχι, προς τα νότια. Ναι, Στεφανική, είναι πραγματικά καταπληκτική περιοχή. Ευτυχώς, να πούμε και κάτι τώρα μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή, γιατί χθες συνέβη και ένα μπέρδεμα εκεί με την ενημέρωση. Το Φοινικό δάσος εκεί, που είναι μοναδικό, φαίνεται ότι σώζεται.

2-7-21-0-95-300 και 95-301 τα τηλέφωνα του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε το φίλο ακροατή, δεν μας άφησε το όνομά του, να το κάνει αν θέλει, για το μήνυμά του σχετικά με τα χρέη προς το Δήμο. Με την κατάσταση να έχει αγριέψει και να δεσμεύονται λογαριασμοί, όπως μας ενημερώνει. Θα το δούμε, αγαπητέ φίλε, γιατί αφορά πολλούς, αφορά δεκάδες συμπολίτες μας και σε μία περίοδο που πραγματικά, χωρίς πολλή κουβέντα και επεξήγηση, θέλουμε τα νοικοκυριά να διευκολύνονται και να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις, έτσι, με την ακρίβεια να είναι εκεί που είναι, με όλες τις άλλες υποχρεώσεις. Αν έρθει να προσθεθεί και κάτι ακόμα, πιο πολύ κάνει ασφυκτική την κατάσταση παρά βοηθά. Και στο τέλος έχουμε και τα αντίθετα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε και τίποτα. Θα το δούμε. Θα το δούμε το θέμα και τι εξέλιξη υπάρχουν. Με μία μικρή υποσημείωση, δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές συμπεριφορές στρατηγικών κακοπληρωτών, γιατί ειδικά στα του Δήμου, στα των Δήμων, μην το συγκεκριμενοποιήσουμε για την Καλαμάτα, έχουμε δει και αρκετά. Έχουμε δει δηλαδή να γίνονται και τα στραβά μάτια για ψηφοθυρικούς λόγους. Αυτά πρέπει να κοπούν μαχαίρι και θα πρέπει να έχουν κοπούν μαχαίρι. Όμως, το να πάμε σε μια κατάσταση όπου οι Δήμοι σε μια τέτοια περίοδο βάζουν ακόμα πιο σφιχτή θηλιά στο λαιμό των νοικοκυριών, έχει δίκιο ο φίλος ακροατής, ο οποίος μας επισημαίνει ότι αυτό δεν είναι σωστό. ...107,2-104,4 οι συχνότητες του σταθμού για την ακρόασή σας εντός των ορίων της νότιας Πελοποννήσου και φυσικά χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, erteco.gr, η διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΡΤ για να συνδέεστε μαζί μας.

Και με τόσα θέματα στην επικαιρότητα, έτσι να έχουμε, βλέπουμε να παίρνει για μία ακόμα φορά τη μερίδα του Λέοντος στη δημόσια κουβέντα, στη δημόσια συζήτηση. Κάτι το οποίο είναι μεταξύ τραγωδίας και κωμωδίας. Τι εννοώ? Λοιπόν, τα γυαλιά του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Αδόνιδος Γεωργιάδη, το θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει ένα μικρό πόλεμο διαδικτυακό και όχι μόνο. Εμφανίστηκε στη Λίμνο, αν δεν κάνω λάθος, ο υπουργός, να φοράει γυαλιά τα οποία επάνω έχουν κάμερες και καταγράφουν ό,τι βλέπει αυτός που τα φοράει. Τώρα δεν με έχετε συνηθίσει σε αυτό το ρόλο, αλλά εγώ θα υπερασπιστώ τον υπουργό. Θα υπερασπιστώ τον κύριο Γεωργιάδη για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, από ό,τι είδα, του πάνε τα γυαλιά. Έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό, το αισθητικό κομμάτι. Έτσι, ένα είναι αυτό. Λοιπόν, γιατί αν δεν το διακομωτήσουμε, στο τέλος θα καούμε. Λοιπόν, μεταφορικά. Το δεύτερο είναι, και μ' άρεσε πολύ η πρόταση που αλίευσα κι εγώ από το διαδίκτυο και ήταν αρκετά τεκμηριωμένη, να τα φοράνε μόνιμα οι υπουργοί τα γυαλιά. Και να είναι και σε live απευθείας μετάδοση, να βλέπουμε τι ακριβώς κάνουν, τι αποφάσεις παίρνουν, τι έχουν ως καθημερινότητα. Καλά, του κυρίου Γεωργιάδη βεβαίως καθημερινότητα τη βλέπουμε αρκετά από κανάλι σε κανάλι και από σταθμό σε σταθμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δείτε το λίγο με αυτή τη σκοπιά, να τα φοράει μόνιμα, ώστε να βλέπουν οι ψηφοφόροι ή όσοι ενδιαφέρονται τέλος πάντων τη δραστηριότητα ενός πρωθυπουργού. Έτσι θα αποφεύγαμε και το Πρέταντορ. Δεν θα χρειαζόταν να παρακολουθούν τους πρωθυπουργούς, τους υπουργούς. Θα είχαμε αυτό. Μια άλλη ωραία πρόταση ήταν μήπως αυτά τα γυαλάκια, που είναι και έτσι εύκολα από ό,τι έδειξε ο υπουργός, να τα φορούν και αστυνομικοί στις διαδηλώσεις εκεί και σε άλλες περιπτώσεις, για να έχουμε πλήρη εικόνα το τι γίνεται σε καταστάσεις όπως αυτές που είχαμε στο Άργος.

Μια άλλη πρόταση προς τον κύριο Γεωργιάδη είναι να δώσει αυτά τα γυαλιά και πιστεύω ότι θα βρει ανταπόκριση, αν θελήσει να το κάνει, σε έναν από τους γιατρούς ή τις γιατρούς εδώ στο νοσοκομείο Καλαμάτας και ειδικά στην παθολογική κλινική. Για μια μέρα, για μερικές ώρες έστω. Για να δει τι τραβάνε αυτοί οι γιατροί, μήπως πιστεί ότι δεν έχουμε και το καλύτερο εσύ. Δεν έχουμε και το καλύτερο εσύ διαχρονικά και στην ιστορία του θεσμού, όπως ο ίδιος διατείνεται αρκετές φορές. Λοιπόν, εντάξει, χρειάζεται και λίγη πλάκα πρωί-πρωί και δεν την άρχισα εγώ, παιδιά. Δεν την άρχισα εγώ αυτή την ιστορία, άλλος την άρχισε. Επιστρέφουμε λίγο στις φωτιές κάτω, στο Ρέθυμνο. Έχουμε τη σύλληψη στελέχους του ΔΔΕ, συγκεκριμένα του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου, όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα, Κρέτα Live, από ό,τι διαβάζουμε. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τους φόβους που εξ αρχής είχαν εκφράσει στελέχη της πυροσβεστικής στην Κρήτη σχετικά με την ευθύνη του δικτύου, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις που έχει προκληθεί φωτιά από καλώδια ή μετασχηματιστές.

Θυμάστε το 23 ήταν τη φωτιά στη Γιάτρισσα, εδώ στη Μάνη, η οποία ξεκίνησε από μετασχηματιστή της ΔΕΗ και κατέληξε να σταματήσει στη θάλασσα. Κυριολεκτικά, σταμάτησε στο γήθιο κάτω. Και πόσα άλλα τέτοια περιστατικά. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το θέμα του δικτύου ηλεκτροδότησης, επειδή περνά μέσα από περιοχές αγροτικές, δασικές, έτσι ευαίσθητες περιοχές, και επειδή στο μεγαλύτερο του μέρος είναι παλαιό και λόγω καλοκαιριού δέχεται και μεγάλα φορτία, λόγω της αυξημένης ζήτησης, προκαλεί πολύ συχνά ζημιές. Εδώ θα πρέπει και είναι στον τομέα της πρόληψης και της έγκαιρης, να το πω έτσι, παρέμβασης για να αποφύγουμε τις φωτιές, το θέμα του ΔΔΕ θα πρέπει να το δει συγκροτημένα η πολιτεία. Τώρα είμαι σίγουρος, επειδή έχουν αγρέψει τα πράγματα και επειδή έχει αναδιοργανωθεί και η ΔΑΕ, η Διεύθυνση δηλαδή Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσει ένα κυνηγητό σε στελέχη, σε εργαζόμενους του ΔΔΕ και τα λοιπά, οι οποίοι δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι και αυτοί υπεύθυνοι. Είναι θέμα κεντρικής πολιτικής τόσα χρόνια που δεν ανανεώνεται ή δεν υπογειοποιείται το δίκτυο ή όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει. Αλλά είναι καιρός πλέον να το δούμε συγκεκριμένα, μεθοδικά και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι μία από τις αιτίες για πάρα πολλά περιστατικά, για πάρα πολλές πυρκαγιές. Τώρα για την Πάρο, εκεί άρχισε το γνωστό, το μπαλάκι των ευθυνών, σε ποιον ανήκει η κομματερή, ποιος τα πήγε τα σκουπίδια εκεί και γιατί τα πήγε και αν έπρεπε να τα πάει και όλη αυτή η ιστορία. Να θυμίσω, και το λέω αυτό, ότι έχουμε και εμείς εδώ μία κομματερή, όχι ενεργή αλλά υπαρκτή και λέγεται Μαραθώλακα. Η οποία ανήκει στο Δήμο, την είχε ο Δήμος, η αποκατάστασή της όμως είναι στην περιφέρεια και η μελέτη για την αποκατάστασή της την περιμένουμε από την Τέρνα, αν δεν κάνω λάθος, από ιδιωτική εταιρεία, με όλο αυτό το σκηνικό και όλο αυτό το χάλι και όλη αυτή τη βόμβα να παραμένει ενεργή κοντά στα 6 χρόνια τώρα.

Χθες έχοντας εδώ καλεσμένο τον εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών, τον πρόεδρο δηλαδή της ΑΕΛΜΕ, συζητήσαμε για το θέμα της στέγασης. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει στα ψηλά αυτό το οποίο είπε, ότι σε περιοχή της Μεσσηνίας πέρυσι εκπαιδευτικός αναγκάστηκε να μείνει σε τροχόσπιτο προκειμένου να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, δηλαδή να βρίσκεται στην περιοχή, μην έχοντας τη δυνατότητα να καταβάλει το νίκη, να πληρώσει το νίκη. Και έμεινε σε τροχόσπιτο επί μήνες ο άνθρωπος αυτός. Το ζήτημα της στέγασης είναι πλέον κοινωνικό ζήτημα. Είναι ζήτημα το οποίο απειλεί πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών που λέμε των φτωχότερων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Και εκεί τα πράγματα είναι αμήλικτα. Μήπως, λέω εγώ τώρα, μήπως θα έπρεπε, στο βαθμό που μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη δηλαδή, η Περιφέρεια, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε δύο επίπεδα. Το πρώτο, θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα στην κεντρική κυβέρνηση ότι θα πρέπει επιτέλους να ασχοληθεί με το ζήτημα και να έχουμε σε θεσμικό επίπεδο ό,τι χρειάζεται ώστε να βοηθηθούν νέες οικογένειες, άνθρωποι που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, άνθρωποι που έχουν ανάγκη για σπίτι. Το δεύτερο είναι το πρακτικό επίπεδο, όπως αυτό. Μια ωραία πρωτοβουλία από το Δήμο, να την πούμε και ελπίζουμε να τη δούμε και να υλοποιείται και σύντομα. Η επιδότηση ενοικίου στους πρωτοδιόρους εκπαιδευτικούς που έρχονται στον νομό ή στους αναπληρωτές ή στους ορομήσεους. Σε πρακτικό επίπεδο, μήπως θα έπρεπε να δούμε τι θα μπορούσε να κάνει η αυτοδιοίκηση. Παραδείγματος χάρη, έχουν πέσει πάρα πολλά εκατομμύρια σε πλάκες πεζοδρομίων, σε αναπλάσεις, σε πάρκα τσέπης, σε ό,τι τέλος πάντων βλέπουμε για τον εξοραϊσμό και τον καλοπισμό της πόλης. Καλώς και έγιναν. Μια χαρά, αλλά μήπως θα ήταν καλύτερο και σημαντικότερο η ίδια πρωτοβουλία του Δήμου για την κοινωνική πολυκατοικία να ενισχυθεί, να είναι 2-3 κοινωνικές πολυκατοικίες και δίπλα να είναι και μια φοιτητική εστία.

Χτες και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης για τη Μεσσηνία προχώρησε σε μια σειρά από προτάσεις για την λύση ή, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση με το στεγαστικό ζήτημα και εδώ στην Καλαμάτα. Καλές, κακές προτάσεις, αυτές θα κριθούν ή, εν πάση περιπτώσει, αξιολογούνται από τον καθένα και από την καθεμιά. Το ζήτημα είναι άλλο. Ότι φορείς της πόλης, είτε με δημόσιες τοποθετήσεις, είτε έχοντας αντίληψη και επίγνωση στο τι συμβαίνει, διαθέτουν προτάσεις, διαθέτουν πλάνο, διαθέτουν σχέδιο και μπορούν να βοηθήσουν. Μήπως θα έπρεπε στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης να κληθούν και να γίνει μια κουβέντα για το όλο ζήτημα και από εκεί να καθοριστεί ένα πλάνο τι μπορούμε να κάνουμε ως πόλη για να απαλλαγούμε από αυτά τα φαινόμενα. Να έχουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν να ζήσουν στην πόλη μας, είτε για να σπουδάσουν, είτε για να δουλέψουν, και να μην μπορούν να το κάνουν επειδή δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες, γι' αυτό στις οικονομικές απαιτήσεις για αυτό το σπίτι. Μήπως θα πρέπει να το δούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και επαναλαμβάνω. Και επαναλαμβάνω, έχει χρέος

θεσμικά ευνοείται. Όταν έχεις πολύ περισσότερα έσοδα και όταν αν κάποιος νοικιάσει το σπίτι του, έχει μια, σε κάποιον δηλαδή, έχει μια φορολογία που φτάνει και το 35-40%, είναι σαν να σου λέει κεντρικά ότι κοίτα μην το νοικιάζεις, δώσ' το να δουλέψεις τουριστικά. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε, και το λέω αυτό γιατί ο δήμαρχός μας είναι πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, εδώ της Πελοποννήσου, να μεταφερθεί κεντρικά ότι οι πόλεις δεν μπορούν να είναι μόνο με σπίτια Airbnb. Πρέπει να έχουν και σπίτια τα οποία να εξυπηρετούν αυτούς που ζουν στην πόλη, αυτούς που δουλεύουν στην πόλη, αυτούς που παράγουν για την πόλη, αυτούς που αποτελούν τις πόλεις.

0: Λοιπόν, επειδή είναι Παρασκευή σήμερα και επειδή κάνει και αρκετή ζέστη, θα σας πάω βόλτα. Θα σας πάω μία πανέμορφη βόλτα σε ένα μέρος που είτε έχετε πάει είτε δεν έχετε πάει, το ξέρετε και είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον εδώ η πρωινή η παρέα θα ήθελε να βρίσκεται εκεί. Μιλάμε για το Πολυλίμνιο. Μιλάμε για ένα τόπο που δεν λέγεται τυχαία τώρα, επίγειος παράδεισος. Είναι το ιδανικότερο σημείο να βρεθεί κάποιος, ιδιαίτερα τις καλοκαιρινές μέρες που έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Τάσος, μαζί μας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής, ο κ. Γραμματικόπουλος. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροτές σας. Καλημέρα, Ηλία. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας. Χαρά μας. Και ελπίζω να μπορέσω να ανταποκριθώ και στη δική σας την πρόσκληση και να βρεθώ πέρα. Το θέλω όσο τίποτα, με την οικογένεια μας.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, για πείτε μου λίγο πριν πάμε στα υπόλοιπα. Τι γίνεται στο χωριό, έχει κατέβει κόσμος, έχουν έρθει οι Αθηναίοι που λέμε, γιατί έχετε και, και τη συγκέντρωσή σας μεθαύριο.
1: Έχει κατέβει κόσμος, είναι οι μέρες που όπως όλη την Ελλάδα, έτσι και εκεί, τα χωριά γεμίζουν κόσμο, γεμίζουν. Εντάξει, κατεβαίνει αρκετός κόσμος. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν είναι όπως παλαιότερα, αλλά τέλος πάντων πάλι υπάρχει αρκετός κόσμος και γι' αυτό. Και εμείς ένας λόγος που επιλέξαμε να κάνουμε την παρέμβασή μας ήταν αυτές τις μέρες όπου θα μπορεί να υπάρξει και ένας επιπλέον κόσμος πέρα από το μόνιμο κατοίκον και να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο έτσι την παρέμβασή μας πιο αποτελεσματική.
0: Για να τα πούμε. Για πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς, έχουμε αφήσει το σύριαλ με το Πολυλίμνιο για να βάλουμε στην κουβέντα και τους φίλους και τις φίλες που ίσως να το ακούνε και για πρώτη φορά το όλο ζήτημα. Το Πολυλίμνιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποτέλεσε ένα σημείο όπου πέσανε τα φώτα της δημοσιότητας, μιλούσαμε για την ανάπτυξή του, για την αξιοποίησή του, για να είναι επισκέψιμο, για να είναι όπως πρέπει. Όλο αυτό κόπηκε όταν είχαμε εκεί μια σειρά από τραγικά συμβάντα. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο όπου αντί να προσέξουμε αυτά τα οποία έφτεξαν, να βελτιώσουμε αυτά τα οποία δεν πήγαν καλά, κύριε Γραμματικόπουλε, εμείς τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το εγκαταλείψαμε και το κάναμε ακόμα χειρότερο. Δηλαδή είναι ακόμα πιο επικίνδυνο τώρα. Για εξηγήστε μας τι ακριβώς δεν έχει πάει καλά σε όλη αυτή την υπόθεση.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ καλά έτσι όπως έθεσε το θέμα, όπως το ανέλησες. Όταν είναι ένας τόπος δασικός, ορεινός, προφανώς περικλεί κινδύνους. Είναι, η φύση έτσι είναι. Λοιπόν, είχαν γίνει κάποιες παρεμβάσεις όλα αυτά τα χρόνια, είχαν τοποθετηθεί κάποιοι

0: είχαν και κάποιες υποδομές τεχνικές για να μπορεί ο κόσμος να περπατάει και να με σχετική ασφάλεια και να διευκολύνεται στο περπατό του. Όταν συνέβη αυτό που είπε, το πρώτο από τα γεγονότα, και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, το 2016, όταν συνέβη το δυστύχημα αυτό, το τραγικό αυτό δυστύχημα με την κοπέλα από την Πάτρα που έχασε τη ζωή της από κάποια κατάπτωση, κάποιο πράγμα. Έγινε ακριβώς αμέσως μετά, συνέβη ακριβώς αυτό που είπες. Όχι μόνο δεν είδαν την ουσία οι φορείς να δουν ότι πώς θα βελτιώσουν τον τόπο αυτό, να κάνουμε τις σχετικές πανεβάσεις για να μπορεί να εξασφαλιστεί το δυνατόν, όπως λέγες, από 100% ποτέ. Δεν μπορείς, και ο Λέκας, ο καθηγητής, το έχει πει αυτό, θύμισε ο Λέκας, ότι στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό μπορεί να εξασφαλίσεις έτσι μια ασφάλεια για τους επισκέπτες. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, έγινε το ακριβώς αντίθετο. Ακριβώς αυτό που είπες πριν. Εγκατελείφθη πλήρως. Εγκατέλειψαν οι φορείς, δηλαδή κυρίως ο Δήμος Μεσίνης και η περιφέρεια Πελοποννήσου, αυτοί οι δύο αναφέρονται στην περιοχή, εγκατέλειψαν ουσιαστικά το τοπίο. Το άφησα στη μοίρα του. Τις υποδομές που γίνει κυρίως στα γεφύρια, γιατί για να κάνεις διαδρομή υπάρχουν στην αρχή της διαδρομής για να την ολοκληρώσεις. Στην αρχή της, δυστυχώς είναι στην αρχή της, πρέπει να περάσεις από δύο γεφύρια. Αυτά είναι δύο τεχνικά έργα τα οποία ήμασταν και καλοκατασκευασμένα τότε, πριν από 25-30 χρόνια από τότε που το έγινε. Λοιπόν, αυτά προφανώς, επειδή είναι και αρκετό ξύλο, θέλουν συντήρηση. Τα άφησαν από το 2016 και μετά ούτε μια πρόκα. Γιατί, να σας πω. Σκεπτικό ποιο ήταν, ότι επειδή μετά το θάνατο της κοπέλας αυτής, ο κόσμος, οι φορείς, πολλοί από τους φορείς, η αλήθεια είναι ότι κατηγορήθηκαν, αναγκάστηκαν να πάνε στο δικαστήριο, όπου τέλος πάντων αθώθηκαν σχεδόν όλοι πλην του δασάρχη, για το φόβο αυτόν της πιθανής καταδίκης σε περίπτωση που συμβεί, ή τέλος πάντων της περιπέτειας σε περίπτωση που συμβεί ένα επόμενο ατύχημα, αυτοί είπαν ότι δεν μας αφορά το τοπίο και γι' αυτό αποσύρουμε την φροντίδα μας απολύτως και πλήρως.
1: Φίλε Τάσο, κύριε Γραμματικόπουλε, μια μικρή παρένθεση, αν μου επιτρέπεις. Γιατί όπως πολύ ωραία μας το περιέγραψε στο ιστορικό και κατάλαβε κάθε φίλος και φίλη που μας ακούει τι συνέβη, θεωρώ αυτονόητο το σχόλιο ότι αυτή είναι η κακοδαιμονία που μας δέρνει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, έχουμε ένα μέρος το οποίο πραγματικά συγκέντρωνε το θαυμασμό και των κατοίκων εκεί και των επισκεπτών. Και όταν όλα πήγαιναν πρίμα, βλέπαμε με τη γνωστή αντίληψη να μπούμε και εμείς στο κόλπο, να έχουμε και εμείς μερίδιο από όλο αυτό το ενδιαφέρον για ψηφοθερικούς λόγους της αυτοδιοίκησης. Συνεδριάσεις μεγαλοπρεπείς, όνειρα και πλάνα έτσι βαρύγδουπα για το μέρος. Στο Δήμο ανήκει το μέρος, ο Δήμος θα το φτιάξει. Διεγωνίζονταν όλοι, οι τοπικοί και όχι μόνο παράγοντες, ποιος πρωτοπροσφέρει και το ποιος έχει την μερίδα του λέοντος όλα αυτά που γίνονταν στο Πολυλίμνιο. Χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς καμία σοβαρότητα, χωρίς καμία συνέπεια, πηγαίναν εκεί μόνο και μόνο για τις κάμερες και τις φωτογραφίες. Να τα πούμε, να μην τα πω, αφού έτσι γίνανε. Και μόλις ήρθε η στραβή. Έτσι.
0: Άρα και η ώρα της ευθύνης.
1: Χαθήκαν όλοι.
0: Βρεθήκαν όλοι αναρμόδιοι.
1: Χαθήκαν όλοι. Και όχι μόνο χάθηκαν, καταδίκασαν και ένα μέρος και το άφησαν σε 5 ανθρώπους όπως είστε εσείς, που χρόνια τώρα με συνέπεια, γιατί αγαπάτε, γιατί είστε από εκεί, γιατί ξέρετε τον τόπο και τον πονάτε, τους αφήσανε και μόνους και αβοήθητους να... Αυτό έχει γίνει. Αυτή είναι η κακοδαιμονία μας.
0: Το έχουν αφήσει σε όλα τα επίπεδα. Να σας πω, μια και άκουσα την εισαγωγή σου πιο πριν, που αναφέρθηκε στο θέμα των νερών, που είναι φωτιές. Όπως κάθε χρόνο, δυστυχώς, έτσι και φέτος, η Ελλάδα πάλι ζει μέσα σε ένα πύλινο κλειό. Λοιπόν, και όχι μόνο η Ελλάδα, δυστυχώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και άλλα, και οι υπόλοιπες και ο υπόλοιπος πλανήτης, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, να σας πω ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για αυτές τις ημέρες που περνάνε. Έχουμε κάνει, επειδή ξέρουμε ότι εκεί, πρόσεξε, είναι ένα φαράκι. Αν κάποια πυρκαγιά, η πυρκαγιά αυτή θα έρθει από κατά πάσα πιθανότητα, όσες φορές έχει πει, έχει ανάψει φωτιά και στην περιοχή, είναι στο μέρος του δρόμου που οδηγεί προς το πάρκινγκ του Πολυλίμνιου. Γιατί έχουμε και βορειοδυτικούς ανέμους, είναι η μορφολογία της περιοχής τέτοια, είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα να πείσετε σε εκείνο το σημείο, όπου έχει συνήθως εκεί πέντε. Αυτή θα κινηθεί προς το φαράγγι κατά πάσα πιθανότητα κάποια στιγμή, αν δεν τη σταματήσει. Αν γίνει αυτό, ο κόσμος, ο οποίος είναι πάρα πολύ ειδικά αυτές τις μέρες που επισκέφτεται το φαράγγι, με τα προβλήματα βέβαια τώρα και μπορούμε να πούμε και γι' αυτό, θα θα εγκλωβιστεί στο φαράκι και καταλαβαίνει τι έχει να γίνει. Έχουν λοιπόν κάνει εισηγήσεις, έχουν κάνει προτάσεις και ο πρόεδρος κοινότητας και εμείς από τις και ο σύλλογος και το ίδιο το δασαρχείο έχει αποστείλει έγγραφα στο Δήμο και στην περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Και έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν δύο δρόμοι, ένας πεζί με τα πόδια που μπορεί κάποιος να φύγει ένα μονοπάτι και ένας με αυτοκίνητο που καταλήγουν από το χωριό προς το... είναι σε διαφορετική κατεύθυνση από τον δρόμο των υπάρχοντα, το λειτουργούνται τώρα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι σημαντική κατεύθυνση και μπορεί κάποια στιγμή, αν έρθει φωτιά από εκεί, κατά πάσα από εκεί θα πει φωτιά όταν πει, λοιπόν, θα μπορέσουν στην αντίθετη κατεύθυνση να φύγουν προς το χωριό.
1: Μια έξοδο διαφυγής δηλαδή. Μια έξοδο διαφυγής. Τώρα υπάρχει αυτός ο δρόμος, υπάρχει, είναι χωματόδρομος.
0: Είναι δύο δρόμοι. Ένα μονοπάτι που έχει κατασκευή, έχουμε κάνει ήδη με χρήματα δικά μας μελέτη, δεν έχουν καταθέσει. Το Δήμο και στην περιφέρεια, θα φτιαχτεί το μονοπάτι της οικογένειας, το θα καταλαβαίνει στο πολιτικό θα, δεν έχει γίνει τίποτα ποτέ και φοβάμαι δεν θα γίνει και ποτέ, από ό,τι φαίνεται, να υποσχέσει πάντα ότι θα γίνει, έτσι. Λοιπόν, και ο λόγος είναι και αυτός, είναι επί την ασφάλεια. Και ο άλλος είναι ένας δρόμος ο οποίος μπορεί να φύγει κάποιος με αυτοκίνητο, απλά θέλει κάποια συντήρηση κάποια στιγμή και ένα μικρό τεχνικό έργο σε ένα σημείο, δεν είναι πρώτα θύματα. Λοιπόν, αυτά εξασφαλίζουν πιθανόν κάποια, το θέμα της ασφάλειας σε περίπτωση περιφέρειας. Δεν έχουμε ακουστεί καθόλου. Δηλαδή, αδιαφορούν πλήρως και σε αυτό, καλά μέσα στο φαράκι. Ωραία, να μην κάνεις τις παρεμβάσεις για τους λόγους που λες ότι είσαι αναγνώριστος κλπ. Έξω, μα πάει κόσμος εκεί. Τόσος κόσμος, πώς αδιαφορείς. Δεν πρέπει, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Είσαι αιρετός, έχει εκλέξει ο κόσμος για να κάνεις τα δύσκολα, να κάνεις πράγματα, να δεις αυτά τα θέματα. Για σε αυτά τα θέματα. Δεν μπορεί να δει με μια δήλωση που τη λες αναρμοδιότητά μου. Να τα σβήνεις όλα.
1: Μάλιστα. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό και καλά κάνετε που το βάζετε. Είπατε κάτι επίσης σημαντικό και αυτή είναι και η βάση της κουβέντας μας, έτσι, για αυτό το συζητάμε. Ναι. Ότι ο κόσμος συνεχίζει να πηγαίνει, ότι το μέρος είναι φούλε επισκέψη.
0: Συνέχεια.
1: Και συγκεντρώνει, συγκεντρώνει εκατοντάδες. Κάθε ναι. Καλοκαίρι, μην πω χιλιάδες.
0: Κάθε μέρα. Αν μάλιστα περνάει κάθε μέρα από το χωριό. Λοιπόν, επειδή έχουμε απογοητευτεί και βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα, οι παρεμβάσεις είναι αρκετές και στα μέσα.
1: Τώρα, συγγνώμη, Τάσο μου, οι γέφυρες εκεί έχουν. Σε τι κατάσταση είναι, έχουν φτιαχτεί. Πώς περνάει δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος που πάει.
0: Ναι. Η μία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όταν λέω δεν υπάρχει, δεν υπάρχει έτσι. Δεν φαίνεται, δεν υπάρχει. Τα νερά του φετινού χειμώνα ήταν αρκετά. Ευτυχώς ήταν αρκετά. Την παρέσεραν. Γιατί είχαν μια συντήρηση, είχαν οι βάσεις, είχαν πάθει ζημιά, είχαν τις στηρίξεις. Παρεσύρθηκε από τα νερά, δεν είχε δύναμη να κρατηθεί και έχει φύγει. Τελείως δεν υπάρχει πρώτη γέφυρα. Δηλαδή, μπαίνοντας στα πρώτα μέτρα που πρέπει να περάσει αυτή τη γέφυρα για να ολοκληρώσει τη διαδρομή, να ξεκινήσει
1: ναι,
0: τη διαδρομή.
1: Κατάλαβα ποια λες.
0: Άρα λοιπόν τι γίνεται. Το μόνο που μπορεί να κάνει και αυτό που κάνει αυτός ο κόσμος που πηγαίνει, κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι βέβαια, κάποιοι δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι μέσα στο ποτάμι, την αρχή. Και μάλιστα παίρνει σε ένα σημείο για να είναι αβαθές, για να μπορούν να πατάνε καλύτερα. Πέρα σε ένα σημείο που είναι βράχος, εκεί που ήταν η γέφυρα, και εκεί είναι και επικίνδυνο να κλειστρήσει κάποιο. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου να γίνει το ατύχημα. Λοιπόν, περνάνε έτσι κάποιοι άλλοι, μένουν εκεί μπροστά, παίζουν εκεί με τα νερά τα πρώτα που βγαίνουν και μετά γίνανε πίσω απογοητευμένοι, γιατί δεν μπορούν να πάνε εκεί που βλέπουν ακόμα και στις σελίδες της περιφέρειας και του Δήμου ότι υπάρχει ένα πανέμορφο καταράκτης της κάτω και δεν μπορούν να φτάσουν.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω ότι έχουμε ένα μέρος το οποίο συγκεντρώνει ενδιαφέρον επισκεπτών. Διαπιστώθηκε ότι σε αυτό το μέρος υπάρχει επικινδυνότητα και εμείς αντί να την βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση, το εγκαταλείψαμε για να μην πάρει κανείς την ευθύνη. Δηλαδή είναι αδιανόητα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Να πω και το εξής. Οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να βάζουν αβαγοσώστες στις παραλίες. Σωστά. Έχουν την υποχρέωση τα σημεία που είναι επικίνδυνα για τον πολίτη να τα φτιάχνουν. Και σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να γίνεται το ίδιο.
0: Αυτό είναι το πιο extreme. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ζητήσει. Ναι, λογικά θα πρέπει και αυτό ακόμα να γίνει. Αλλά δεν γίνονται πιο απλά πράγματα, αυτό θα γίνει. Βέβαια, δηλαδή, πραγματικά είναι κάτι που δεν περνάει.
1: Όχι, δεν μιλάω απαραίτητα για να βαγοσώστη, αλλά κάποιος εκεί υπάλληλος, αν χρειαστεί κάτι, να υπάρχει. Έχει και θελοντικό κλιμάκιο εκεί η περιοχή της πυροσβεστικής. Έχει και άλλες δομές ο Δήμος.
0: Πριν από λίγα χρόνια, το 2021, η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή τοποθετούσε δύο πράγματα. Πρώτον, χημικές τουαλέτες στον χώρο του πάρκου, γιατί πάει πάρα πολλοί κόσμος και καταλαβαίνεις υπάρχει και ανάγκη μιας τουαλέτας. Λοιπόν, ναι. Τοποθετούσε τις οποίες Το ένα που έκανε ήταν αυτό. Το δεύτερο, τοποθετούσε, μάλλον προσλάμβανε δύο άτομα με τρίμηνη σύμβαση που ήταν υπεύθυνοι για τον χώρο του πάρκη και για τον καθαρισμό του χώρου εκεί συνολικότερα. Και τα δύο λειτουργούσαν πολύ καλά, βοηθούσαν τι περιπτώσει τον κόσμο και το περιβάλλον. Λοιπόν, αυτό επί προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Η τωρινή περιφερειακή αρχή τα απέσυρε. Την πρώτη χρονιά που ανέλαβε, τα απέσυρε. Και στο ερώτημά μας, γιατί δεν συνεχίζει τουλάχιστον αυτά τα οποία είναι εκτός φαραγγιού. Και ας πούμε ότι εκεί μπορείτε να παρέμβετε, έχετε δυνατότητα παρέμβαση. Λοιπόν, γιατί αυτά τα καταργήσατε. Τώρα να μην σου πω, θυμάσαι τα που είπες για τα γυαλιά του Υπουργού που καλό είναι να φοράνε κι άλλοι για να, ναι, για να βλέπουμε τι μας λένε τις υποσχέσεις τις ανακρίβειες. Άμα μπορώ να σου πω, να συνεχίσω να σου πω ότι πραγματικά ήταν ανακρίβειες αυτό που δεχτήκαμε οι απαντήσεις. Δεν με αφήνει το δασαρχείο, γιατί το δασαρχείο λειτουργεί εν είδη αρχαιολογικής υπηρεσίας.
1: Από τον Άννα στον Καϊάφα πάλι έπεσε αυτό το. Ναι, τον μπαλάκι των ευθυνών μετά. Πού θα πάει.
0: Ναι, το δασαρχείο, στην ερώτηση μετά, και τελειώνω με αυτό, Ηλία, δεν θέλω να κουράζω, αλλά είναι σημαντικό. Στην ερώτηση με επίσκεψη προσωπική στο δασάρχη, μου λέει, εγώ ποτέ δεν έχω δεχτεί από τη συγκεκριμένη περιφερειακή αρχή τέτοιο ερώτημα. Το μόνο σχετικό ερώτημα που δέχεται ήταν από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή και η απάντησή μου είναι αυτή εδώ. Και μου δίνει το έγγραφο. Ναι σε όλα. Ήταν ναι σε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει τώρα τι ζούμε. Τα γυαλιά αυτά πρέπει να τα φοράνε πολύ. Όχι μόνο οι υπουργοί και οι αστυνομικοί, όπως είπες, που σκοτώνουν με τον τρόπο που σκοτώσαν στο άργο αυτό.
1: Ναι, και,
0: το Θοδωρή,
1: και κάτι άλλο.
0: Με το μαγείο τρέχοντας και να γλιτώσει.
1: Και κάτι άλλο, φίλε. δεν το είδα αυτό. Και κάτι άλλο, φίλε Τάσο. Πίσω από τα γυαλιά θα πρέπει τα μάτια να είναι ανοιχτά και κυρίως να μην υπάρχουν παροπίδες. Και το λέω αυτό γιατί.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω γιατί δεν αντιλαμβάνονται εκεί οι τοπικοί άρχοντες ή κάνουν ότι δεν το αντιλαμβάνονται, πως από τη στιγμή που πάει κόσμος σε αυτό το μέρος, από τη στιγμή που είναι επισκέψιμο, από τη στιγμή που θέλει να πηγαίνει κόσμος, έχουν την υποχρέωση, είτε είναι στη στενή αρμοδιότητά τους, είτε είναι στην αρμοδιότητα του δασαρχείου, είτε υπηρεσιακά τους αγγίζει ή δεν τους αγγίζει, ό,τι και αν συμβαίνει γραφειοκρατικά, έχουμε μία υπαρκτή κατάσταση στην οποία μπορούν να παρέμβουν και να την διευκολύνουν και να την ενισχύσουν και κυρίως να εγγυηθούν την ασφάλεια. Όσο δεν το κάνουν, είναι υπόλογοι. Ναι. Ηθικά, πολιτικά. Τι άλλο δηλαδή να πούμε.
0: Ηθικά και πολιτικά είναι όπως ακριβώς το είπες, υπόλογοι. Λοιπόν, επειδή ο νομοθέτης πολλές φορές είναι σοφός και τα προβλέπει όλα. Τους έχω παρουσιάσει πολλές φορές, το έχω διαβάσει στο Δήμο, συχνά πηγαίνω. Λοιπόν, το νόμο έτσι ακριβώς πώς ορίζει την αρμοδιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ένα προεδρικό διάγραμμα του 2017, όχι προεδρικό, συγγνώμη, υπουργική απόφαση του 2017. Τότε υπεγράφηκε και δημοσιεύθηκε στην αντίστοιχη τότε στο Φίλο της Εθνικής Κυβερνήσεως. Όπου προβλέπεται, λέει, ορίζει αυτά τα δασικά, τα ορειβατικά μονοπάτια είναι δασικές περιοχές. Είναι ο ιδιοκτήτης, είναι το δασαρχείο. Όμως το επόμενο παράγραφο λέει ότι οποιοδήποτε φορέας, επίσημος φορέας και ειδικά ο Α και Β βαθμός οδικής αυτοδιοίκησης, αν θέλουν να εκδηλώσουν την επιθυμία να ασχοληθούν με τη φροντίδα, βελτίωση, ανάδειξη και τέλος πάντων όλα αυτά για αυτά τα μονοπάτια, μπορούν να το αναλάβουν να το κάνουν. Δεν είναι ότι. Δεν έχουν αρμοδιότητα, δηλαδή.
1: Ή τους απαγορεύεται, ή δεν τους.
0: Δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι ότι δεν θέλουν. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ο νομοθέτης, το έχει προβλέψει. Και αν θέλουν, μπορούν να το κάνουν. Ο δασάρης λέει: εδώ ελάτε να υπογράψω οποιαδήποτε πραγματική σύμβαση μαζί σας και να αναλάβετε αυτό που κάνατε και πριν, όταν το φτιάξατε. Και να συνεχίσετε. Δεν το κάνουν. Για τους λόγους, ο οποίος καλώς αναλύσει πάρα πολύ καλά. Όσες φορές έχεις αναφερθεί σε αυτό.
1: Και, να πω και να πω και κάτι άλλο έτσι που τις τελευταίες τώρα βέβαια μετράω και μπόλικα χρόνια που είχα πάει, δεν μ' άρεσε και κάτι άλλο και δεν θα ρίξω το φταίξιμο στους επισκέπτες και στον κόσμο που πάει εκεί. Είδα και κάποια σκουπιδάκια, είδα και κάποια τέτοια στο ποτάμι εκεί. Πρέπει να φροντιστεί και αυτό. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα περιποιούνται το μέρος ότι δεν ξέρω τώρα, δεν λέω να βάλουμε κάδους μέσα στο ποτάμι, αυτά δεν γίνονται, αλλά άνθρωποι οι οποίοι θα ενημερώνουν Εν πάση περιπτώσει, να οργανωθεί και η κατάσταση. Πάμε, ναι, πες μου για την κινητοποίηση που θα,
0: λοιπόν,
1: που θα έχετε.
0: Επειδή όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε τόσες ενέργειες και από ό,τι φαίνεται δεν έχουν καρποφορήσει, δυστυχώς η κατάσταση επιδεινώνεται. Αποφασίσαμε να κάνουμε και κάτι ακόμα, δεν το είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Αποφασίσαμε λοιπόν τώρα που, όπως είπα και στην αρχή, υπάρχει κάποιος κόσμος που επισκέπτεται το χωριό μας αυτές τις μέρες. Οπότε μπορεί να μαζευτεί κάποιος κόσμος διαμαρτυρόμενοι. Αποφασίσαμε την Κυριακή λοιπόν σε 11 το πρωί στο κέντρο, σε ένα κεντρικό σημείο του χωριού, στο κέντρο του χωριού, στη Χαραυγή. Θα μαζευτούμε, θα αναρτήσουμε ένα πανό όπου θα αναφέρεται ακριβώς την εγκατάλειψη του πολυμνίου από τις φορείς με υπογραφή του Πολιτιστικού Συλλόγου, είναι απόφαση του Πολιτιστικού Συλλόγου της Χαραυγής. Και θα καλεστούν, έχουν καλεστεί μέσα μαζικής ενημέρωσης όπου μάλλον θα έρθουν, θα προσέλθουν, θα μας κάνουν την τιμή να έρθουν, να καλύψουν το γεγονός, όπου εκεί θα μιλήσουμε για το θέμα και να μπορέσουμε πάλι το θέμα να το αναδείξουμε, να το δημοσιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Με ελπίδα κάποια στιγμή κάτι να γίνει. Αυτά κάνουμε. Δεν ξέρω τι, δηλαδή ειλικρινά έχω φτάσει σήμερα, δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε για αυτό το θέμα. Έτσι όπως πάει το πράγμα θα εγκαταληφθεί πλήρως. Δηλαδή θα πέσει και η επόμενη γέφυρα και πρόσεξε. Η επόμενη γέφυρα, αν θα πέσει, αν θα καταστραφεί, θα πέσει κάποια στιγμή και αυτή όπως η πρώτη. Λοιπόν, δεν θα μπορεί να γίνει καθόλου η διαδρομή. Θα είναι ακόμη πιο επικίνδυνος αυτός. Δηλαδή θα είναι πιο δύσκολο να περάσει κάποιος.
1: Γιατί έχει ζημιά, έχει σαπίσει η γέφυρα αυτή.
0: Ψηλά, γιατί είναι πιο ψηλά. Είναι πιο ψηλά η επόμενη. Είναι πιο δύσκολο το σημείο. Δηλαδή η δεύτερη είναι πιο.
1: Τώρα σε τι κατάσταση είναι αυτή η γέφυρα?
0: Είναι χάλια. Δηλαδή μπορείς να δείξεις μια φωτογραφία, τη μισή σταση, τα πατήματα.
1: Και περνάει κόσμος από πάνω.
0: Ναι, περνάει κάνοντας άλματα, περνώντας από το πλάι, πατώντας στα δεξιά και τα αριστερά μπράτσα της γέφυρας. Τα πλαϊνά, βέβαια, τα πλαίσια, τα υποστηρικτικά, τα πλαϊνά έχουν μισογκρεμιστεί. Δηλαδή είναι μια κατάσταση τραγική.
1: Αφυρί-φυρί το πάμε δηλαδή, να έχουμε και την ποτάλα πάλι.
0: Κοίταξε, είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν μπορεί, ας πούμε, έτσι, αυτή η εικόνα εκεί, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να είναι. Έχουμε κι άλλο ατύχημα, δεν υπάρχει.
1: Τάσο μου, στην περιοχή έχετε ορθοκάμιλους? Έχετε? Δεν ξέρω τι να ρωτήσω, αλλά. Είναι, βλέπεις εσύ με τα κεφάλια μέσα στο έδαφος, στην άμμο, δεν ξέρω πού. Δεν τα βλέπουν αυτά.
0: Όπως
1: δεν υπάρχει εκεί.
0: Η έννοια του ορθοκαμιλισμού ακριβώς. Νομίζω δεν σε βλέπω εχθρός, γιατί βάζει το κεφάλι του, χώνει κάτω από το χάλι από την άμμο. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω. Ίσως ο κόσμος θα πρέπει πιο πολύ να ευαισθητοποιείται με αυτά τα θέματα, αλλά ίσως έχει τόσα προβλήματα που δεν μπορεί, δεν έχει ατοχές, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως ελπίζω ότι η Κυριακή να υπάρξει κόσμος ο οποίος θα συμμετάσχει στην κινητοποίηση. Εμείς το πανό, ήθελα να πω, που θα αναρτήσουμε, ναι, θα αναρτήσουμε δύο πανό, το ένα στο χώρο του Πολυμνίου και το στο πάρκινγκ, έτσι όχι. Και το άλλο που θα αναρτήσουμε στο κεντρικό σημείο και το κεντρικό δρόμο του χωριού, όπου περνάει όλος ο κόσμος για να κατέβει προς τα κάτω. Φιλοδοξούμε το πανό αυτό, το προστατεύσουμε και να μείνει για. Να μείνει συνέχεια.
1: Την Κυριακή, δυστυχώς την Κυριακή δεν θα μπορέσω να είμαι. Θα είμαι πάνω στα δικά μου τα μέρη. Ναι. Έχουμε την επέτειο για την μάχη στο ξυλοπριστήριο της Αρτεμισίας και θα είμαστε εκεί. Αλλά να σου πω κάτι, για το ίδιο παλεύουμε. Για ό,τι παλεύετε κι εσείς εκεί πέρα. Δηλαδή για να προστατέψετε, να σώσετε την περιοχή. Και θα πω και κάτι τώρα. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα μέλη του συλλόγου σας και σε εσένα, Τάσο μου, γιατί δυστυχώς δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να βλέπουμε συλλόγους οι οποίοι να είναι κυριολεκτικά, δεν το λέω με κάθε τέτοιο, ούτε το υποτιμώ όλο αυτό το πράγμα, να είναι μόνο για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, συχνώς για τα πανηγύρια.
0: Και τα πανηγύρια που λέμε.
1: Εμείς είμαστε με τους συλλόγους που παλεύουμε ώστε η περιοχή να είναι σε θέση να τη χαίρονται και οι κάτοικοι, πρώτα και κυρία όσοι έχουν απομείνει, λιγοστοί, και όσοι θέλουν να πάνε και οι επισκέπτες. Και το κάνετε με συνέπεια.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Έλα. Και, ναι, γιατί έχουμε και ένα λεπτό, πρέπει να κλείσουμε.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό μπορώ να πω κάτι για τη μια δραστηριότητα άλλη που έχουμε στις 10 μηνών, την επόμενη Δευτέρα, η οποία είναι ιστορικής αξίας. Λοιπόν, έχουμε αυτές τις μέρες έχουμε φτιάξει, έχουμε φιλοτεχνήσει ένα μνημείο στο χωριό, το οποίο αναφέρεται στην μαύρη εκείνη σελίδα της ιστορίας του χωριού μας στις 8 Δευτέρου του 1944, όπου οι Ναζί, οι Γερμανοί, οι καταστήτες πατρίδας μας έκαψαν το χωριό μας, γιατί στην περίχωρα του χωριού είχε γίνει κάποιο μπλόκο σε κάποια γερμανική φάλακρα και στα πλαίσια της λογικής.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Δεν θα το ξεπετάξουμε αυτό έτσι εύκολα. Θα ξαναείσαι εδώ να τα ξαναπούμε γι' αυτό. Εντάξει, λοιπόν.
0: Ήθελα με την ευκαιρία να το αναφέρω.
1: Το πανό, ξαναλέμε.
0: Για την διαμαρτυρία.
1: Το πανό θα είναι στη Χαραυγή. Θα πάτε και προς τα κάτω, προς το Πολυλίμνιο, καμιά βόλτα.
0: Θα
1: δείξει.
0: Δεν ξέρω αν έχουν τα μέσα και θέλουν. Εγώ ευχαρίστω να του πω.
1: Θα το δείξει.
0: Ό,τι προκύψει στο σύνολο θα βρεθούν.
1: Όσοι περνάνε προς την περιοχή, όσοι θέλουν να κάνουν μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, να πάνε εκεί και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς.
0: Να βοηθήσουμε την κουβέντα, τη φωνή τους με τη δικιά μας.
1: Να κάνουν έναν τόπο. Όπως πρέπει να είναι για εμάς, για τα παιδιά μας, για τις οικογένειές μας και για τους επισκέπτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάσο το Γραμματικόπουλο από το Πολυλίμνιο, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυλιμνίου. Τα ακούσατε εκεί. Συγγνώμη, Χαραυγής. Τα ακούσατε εκεί τι συμβαίνει στο Πολυλίμνιο και ελπίζουμε να κάποια αυτιά να ακούσουν επιτέλους και να ευαισθητοποιηθούν για το θέμα. Τι άλλο να πούμε. Από τον Κώστα τον Νιάρχο, από τον Στέφανο Χατζάκη, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, και οι δύο. Και από εμένα να έχετε ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας. Και εμείς 8 και 4 της Δευτέρας θα είμαστε πάλι εδώ κοντά σας. Να είστε όλοι καλά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτία. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Κινητοποιήθηκαν και εν αέρια μέσα. Μεγάλη κινητοποίηση και για φωτιά στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό. Έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή. Ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στην Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσεις στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου σε ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θηλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από τον Πειραιά γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελαβίβ. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Αναφορές για τουλάχιστον 18 νεκρούς. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης. Σοβαρά επεισόδια. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάνσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία. Προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.
0: Καιρός.
1: Η ισχυρά μελτέμια έως ανέα μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός». Ώρα έναρξης 8.
6: Ήρθαν από πού, αναγύρου το θέμα.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
10: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Μια γουλιά ζεστό καφέ, έτσι για το ξεκίνημα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι.
1: Ζεστό καλημέρα. Καφέ.
0: Ζεστό καφέ. Αυτό το κάνουν βιδουίν. Επιστημονική
1: τεκμηρίωση.
0: Επιστημονικά εμπεριστατωμένη άποψη.
1: Στα λεγόμενά του.
0: Βεβαίως.
1: Καλημέρα, αγαπητοί αγρότες.
0: Ξέρεις, στη βιδουίνη πίνουν ζεστό τσάι.
1: Ω, δεν το ήξερα.
0: Και ζεστά αφεψίματα στην έρημο.
1: Δεν έχει τύχει να
0: αυτό ακριβώς. Δεν έχεις διαβάσει το τσάι στη Σαχάρα.
1: Όχι όπως κατάλαβες.
0: Ούτε το έχεις διαβάσει ούτε το έχεις δει.
1: Ακριβώς. Γιατί έτσι και το χαρτί κάτι θα μου είχε μείνει, πες.
0: Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητοί αγρότες. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Πρωινό στον αέρα. Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης. Στα μικρόφωνα, συντροφιά καιρότητα. Να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στη χώρα μας.
0: Πού
1: να μην έχουμε ανθρώπινες ζωές όπως είχαμε
0: τις προηγούμενες
1: μέρες με τους πυροσβέστες που έπεσαν στη μάχη.
0: Τρεις πυροσβέστες,
1: έναν
0: εκ των οποίων εδώ δίπλα μας.
1: Δίπλα μας στο γήπεδο ένας πολύ νέος άνθρωπος που νομίζω αναμένουμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αυτό που έμαθα χθες είναι ότι οσύφησε σε αυτή την πρακτική. Ο διοικητής και υποδιοικητής χωρίζονται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς για να δουν, την περικυκλώνουν κατά κάποιο τρόπο για να συντονίσουν τις δυνάμεις. Εκεί αρχικά ένα αεροπλάνο, ένας πιλότος αεροσκάφους άρχισε να ειδοποιεί ότι βλέπω κάποιον να έχει λιποθυμήσει. Μιλούσαν στον ασύρματο, στον υποδιοικητή, δεν απαντούσε μέχρι που τον αναζήτησαν. Ναι. Δεν είχε καεί, δεν είχε πέσει σε καμένο. Mm-hmm. Τον βρήκανε περίπου, σύμφωνα με πληροφορίες, 200-300 μέτρα από το σημείο που είχε ξεκινήσει η φωτιά, πεσμένο μπρούμητα. Τώρα... ήταν σίγουρα εν ώρα καθήκοντος, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε. Ο άνθρωπος ήταν στο καθήκον και έχασε τη ζωή του. Τώρα, αν πρόκειται για κάποιο καρδιακό επεισόδιο ή είχε κάποιο πρόβλημα, μιλάμε για έναν άνθρωπο πολύ νέο.
0: Οι πρώτες ενδείξεις από την ιατροδικαστική έρευνα κάνουν λόγο για φυσικά αίτια, για παθολογικά αίτια, εν πάση περιπτώσει.
1: Ωστόσο, αναμένουν πολλοί να δουν αν εισέπνευσε καπνό.
0: Όταν ένας άνθρωπος
1: ή μπορεί ακόμα και ένα τσίμπημα σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα αλλεργικό σοκ να σου προκαλέσει το οτιδήποτε.
0: Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται όμως εν ώρα καθήκοντος και μέσα σε μια ιδιαίτερη κατάσταση που δημιουργεί η εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, όταν θα πρέπει να την αντιμετωπίσεις ακόμα περισσότερο, τότε καταλαβαίνεις ότι δημιουργούνται.
1: Πραγματικά είναι είδηση, είπαμε, τόσο νέος άνθρωπος του πυροσβεστικού σώματος.
0: Υποδιοικητής στην πυροσβεστική υπηρεσία Αιγυφθείου.
1: Ναι. Πώς εκτελήθηκε αυτή η ιστορία στην περιοχή του Ρεθύμνου, που τους περικύκλωσε φωτιά, συνομιλώντας με φίλους. Μου λένε, πραγματικά είναι πολλές φορές το δευτερόλεπτο η ιστορία, όσο έμπειρος και να είσαι. Η φωτιά μπορεί να σου έρθει από εκεί που δεν την περιμένεις. Και πολλές φορές και οι ίδιοι έχουν γλιτώσει. Έχουμε δει και περιπτώσεις και στην Καλαμάτα. Εγώ θυμάμαι πέρυσι σε φωτιά που τσουρουφλίστηκε ολόκληρο όχημα. Κανονικά, νομίζω ότι στην περιοχή του Μελιγαλά. Είναι θέμα και τύχης και δείχνει και δείγμα της αυτοθυσίας αυτών των ανθρώπων που κάθε χρόνο πέφτουν κυριολεκτικά παρά τα όσα μπορεί να ακούσουν.

0: κοιτούν κυριολεκτικά παρά τα όσα μπορεί να ακούνε κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης χρονιάς. Δείχνουν κάθε καλοκαίρι και δυστυχώς το
1: πράγμα. Που φαίνεται πως πάει καλά, ωστόσο.
0: Αυτό το κυριότερο. Επίσης, μιλάμε για φωτιά που είχαμε χθες στην περιοχή του Νεοχωρίου. Και εκεί είναι ένα σημείο ενδιαφέροντος, γιατί νομίζω κάθε χρόνο έχουμε μια φωτιά στο Νεοχώρι.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια, και φαντάζομαι θα έχει, βρίσκεται στο επίκεντρο και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, της ΔΑΕ, που το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει ιδιαίτερα ενεργή και παρακολουθεί πολλές περιπτώσεις. Να σου θυμίσω ότι κάθε χρόνο.
1: Χθες γύρω στις 11 το βράδυ, ανάμεσα σε Νεοχώρι και.
0: Πρωί. Το πρωί.
1: Τι είπα?
0: Στις 11 το πρωί.
1: Όχι. 11 το πρωί. Το βράδυ είναι η φωτιά
0: στη
1: Μεγάλη Σύρα. Δεν μπέρδεψε. 11 το πρωί λοιπόν η φωτιά εκεί στο Δήμο Ιχαλίας, ανάμεσα σε Νεοχώρι και Μαγούλα. Στην
0: άμεση κινητοποίηση ήταν, έκαψε περίπου 25 στρέμματα.
1: Γύρω σε 25 στρέμματα αγροτοδασική έκταση.
0: Ένα αέρια επιχείρηση ανάμεσα. Πολύ γρήγορα είχαν καθοριστική συμβολή να περιοριστεί γρήγορα η φωτιά και να τεθεί το συντομότερο υπό έλεγχο. Προλαβική έκαψη 25 στρέμματα,
1: ναι,
0: κυρίως αγροτικής και καλλιέργειας, ελαιοκαλλιέργειας κατά κύριο λόγο.
1: Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.
0: Όχι, δεν ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Κάποιος στάβλος ήταν κοντά, ναι, που δεν κινδύνευσε, πρόλαβαν τα χειρότερα. Προχθές είχαμε
1: το σκοπανάκι. Τέσσερα στην
0: επιχείρηση. Και ήταν και καθοριστική συμβολή του, γιατί σηκώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Είχε αέρα χθες, όπως θυμάσαι. Και πρόλαβαν τα χειρότερα πριν πάρει οι διαστάσεις. Στο ίδιο σημείο πάνω κάτω, εκεί στα Ζερμπίσια, έχει ξεκινήσει μια φωτιά το 2015 που έφτασε μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο και κινδύνευσε και το μοναστήριο του Βουλκάνου, να σου θυμίσω. Έτσι, εκεί κάθε χρόνο υπάρχει, και τα τελευταία χρόνια είχαμε πάλι στο Νεοχώρι του Βαλιγαλά φωτιές. Θα δούμε αν βρίσκεται κάτι άλλο πίσω από αυτές τις πυρκαγιές. Και σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα, με πολύ μεγάλο μέρος, τη μισή χώρα σχεδόν σε πορτοκαλί, η υπόλοιπη μισή που ανήκει και ο νόμος Μεσσηνίας σε κίτρινο στέγερμο, υψηλό κίνδυνο, πολύ υψηλός, όπως βρίσκονται στο πορτοκαλί.
1: Θα έχουμε πάντως υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 39 βαθμούς το μεσημέρι, αλλά το ανησυχητικότερο όλων είναι ότι θα έχουμε ενίσχυση των
0: βορειοανατολικών
1: και σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το καταλάβαμε, αν βγει κανείς μια βόλτα θα δει ότι φυσάνε άνεμοι και θα φυσάνε έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της, ναι, ημέρας.
0: Τώρα φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση του καιρού το Σαββατοκύριακο, δηλαδή φαίνεται να δροσίζει λίγο περισσότερο και μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπου από την Τρίτη πάλι βλέπουμε να τραβάται ένα νηφόρα ο υδράργυρος. Και θα έχουμε πάλι την άλλη Πέμπτη Παρασκευή, προβλέπονται κάποια σαραντάρια, ίσως να ξεπεράσουμε να έχουμε ένα μικρό.
1: Απαινεί δυναμικά ο Αύγουστος, δηλαδή, θερμοκρασιακά τουλάχιστον.
0: Έχει ξεκινήσει, είναι πιο καλοκαιρινός από κάθε άλλον μήνα, νομίζω, τους προηγούμενους που είχαμε φέτος τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Ο Ιούνιος, ειδικά στη χώρα μας, ήταν αρκετά δροσερός για τα δεδομένα μας. Ο Ιούλιος, εντάξει, είχε και τις ζέστες και τους καύσωνες. Εντάξει, σίγουρα είναι καλύτερο καλοκαίρι σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, με αυτά που είχαμε ζήσει θερμοκρασιακά, αλλά το ζήτημα είναι ότι είναι μπροστά τα μελτέμια του Αυγούστου, είναι μπροστά.
1: Εντάξει. Βλέπουμε ότι ξέρουμε και αν οι ζέστες που δεν είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και τους προηγούμενους μήνες έρθουν πιο αργά.
0: Όπως επίσης, αν δεν έχουμε βροχές, ώστε να το έδαφος, ναι, κάπως να. Ναι. Είναι σε μια καλύτερη κατάσταση.
1: Σήμερα πάντως είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Θέλω
0: αυτό. Ήθελα να το πεις.
1: Πάρα πολύ. Μου φάνηκε μακρόσυρτος ο Ιούλιος. Ναι.
0: Ναι. Γενικά, κοίταξε, από τη μία έχει περάσει γρήγορα το καλοκαίρι, αλλά θα συμφωνήσω για τον Ιούλιο.
1: Για τον Ιούλιο. Είχε, ναι, μια ιδιαιτερότητα, ναι, τέτοιου,
0: ναι,
1: είδους.
0: Ναι, έχει, ούτως ή άλλως έχει μια μέρα παραπάνω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Όπως μια μέρα παραπάνω έχει και θα μας το αποκαλύψει τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα θα πούμε περισσότερα. Γιατί. Ενώ δεν συμβαίνει αυτό όλο το χρόνο, διαδοχικά δηλαδή, ένας μήνας όπως ο Ιούλιος και ένας μήνας όπως ο Αύγουστος έχουν και οι δύο 31 ημέρες. Και είπαμε, τι σημαίνει αυτό σε σχέση με το κουτσούρεμα του Φεβρουαρίου, γιατί έχει σχέση.
0: Μάλιστα. τώρα διαβάζω, ας πούμε, στο αρέθμιο, είχαμε συλλήψει στελέχους του ΔΔΕ, λέει, ενώ συνεχίζονται μάχη με τις φλόγες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Να πούμε ότι σήμερα είναι 31 Ιουλίου, όπως είπε ο Βαγγέλης, και γιορτάζει ο Ευδόκιμος.
1: Ο Ευδόκιμος. Ωραίο όνομα είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένας γνωστός σκηνοθέτης, ηθοποιός, ο Ευδόκιμος ο Τσολακίδης, από το θέατρο των Αλλαγών. Να το ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά.
0: Εγώ ξέρω από το διάζωμα τον Ευδόκιμο του Φρέγκογλου.
1: Α, ναι.
0: Από Καλαματιανό. Έτσι, να το ευχηθούμε επίσης χρόνια πολλά. Ξέρουμε, να
1: ευχηθούμε. Άρα λοιπόν κυκλοφορεί το όνομα.
0: Ναι, ναι.

0: με δύο ευδόκιμους.
1: Και διά, ακούγα το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα, όπως ερχόμουν στο αυτοκίνητο, ότι είναι ένα όνομα, λέει, που υπάρχει πολύ στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Το ευδόκιμος.
0: Μάλιστα.
1: Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων σήμερα αυτό, Βαγγέλη.
0: Administrator, έτσι δεν είναι?
1: Μ' αρέσουν τα αγγλικά σου.
0: Μα σε παρακαλώ. Όσοι γνωρίζουν και το πώς λειτουργούν.
1: Τώρα, σήμερα, σαν σήμερα λοιπόν, σήμερα μάλλον πιο σωστά,
0: ναι,
1: είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ.
0: Ναι.
1: Οι θαυμαστές γιατί... των περιπετειών λοιπόν τη γιορτάζουν αυτή τη μέρα στις 31 Ιουλίου. Καθώς είναι ο χαρισματικός νεαρός μάγος που δημιούργησε η φαντασία της Αγγλίας, ναι, συγγραφέως η Τζοαν Ρόουλινγκ.
0: Η Ρόουλινγκ γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα.
1: Και είχε βάλει η ημερομηνία γέννηση.
0: Ακριβώς.
1: Συνομήλικος βλέπω, το 80 και ο Χάρι Πότερ.
0: Είναι 30... Είχε γεννηθεί 31 Ιουλίου του 1980, σύμφωνα με την πένα της Ρόουλινγκ.
1: Εγώ θυμάμαι είχα πάει στο Elephant Café, είναι εκεί στη Royal Mail στο Εδιμβούργο.
0: Ναι.
1: Πανέμορφος δρόμος που οδηγεί στην παλιά πόλη του Εδιμβούργου στη Σκωτία. Εκεί έγραφε η Ρόουλινγκ, εκεί πήγαινε και έγραφε τον Χάρι Πότερ.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι σημαντικότατεθέν της πόλης του Εδιμβούργου εκεί.
0: Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα αυτός ο κοσμαγάπητος ήρωας των παιδικών και εφηβικών.
1: Το παιδικών, φτάσαμε να λέμε παιδικών.
0: Εντάξει,
1: τον,
0: παιδικών και
1: εφηβικών. Γιατί κάποιοι ήταν το 2000, έχουν περάσει και 30 χρόνια σχεδόν, ναι, Βαγγέλη, από εδώ που γίνεται. Βγήκε σε ταινία ενώ στη συνέχεια.
0: Οι γονείς του Μάγι, του σκότωσε ο Βόλτεμορ και μετά, ναι, έμεινε ο Χάρι Πότερ με το θείο και με τη θεία του. Και σήμερα... την ιστορία τη γνωρίζουμε μετά από εκεί πέρα.
1: Σήμερα είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων.
0: Μάλιστα.
1: Mm.
0: Οι φυλάκες των πάρκων.
1: Σωστά.
0: Και στην Αμερική και στην Αφρική είναι ένα επάγγελμα αρκετά διαδεδομένο. Ναι. Είτε με χρήματα, είτε και με εθελοντική εργασία λειτουργούν πολύ. Ναι.
1: 1801 τώρα, Βαγγέλη, μια τέτοια μέρα. Σαν σήμερα ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα, μάλιστα, μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο.
0: Εντάξει. Αρχίζει η αποδόμηση, αρχίζει ο αφανισμός, ο βανδαλισμός των μνημείων και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
1: Γνωστά. Και τώρα βρίσκονται στη συζήτηση ως ένα όνειρο να επιστρέψουν αυτά στο Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Είχε ξεκινήσει πάντως και καλό βλέπε τα γλυπτά του Παρθενώνα και τις αρχαιότητες από όταν ήταν πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη. Και τότε είχε στείλει διάφορους απεσταλμένους εκεί και τους γραμματείς της πρεσβείας να καταγράψουν τις αρχαιότητες και ιδιαίτερα τις Αθήνας αρχαιότητες. Και το είχε μπει, από τότε του είχε μπει η ιδέα.
1: Το είπαμε λοιπόν το 1801 συνέβησαν όλα αυτά. Διάβαζα κάπου ότι ο νέος πρωθυπουργός που διαδέχθηκε τον Κιρ Στάρμερ είναι από αυτούς που είναι τάσσονται υπέρ
0: σε
1: επιστροφή. Όχι ότι λέει κάτι πολύ αυτό.
0: Αλλά αυτά αλλάζουν ανάλογα με τις πολιτικές κάθε φορά.
1: 1856, Βαγγέλη, με βασιλικό διάταγμα του Όθων απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Όλοι πήγαν να γελάσουν.
0: Ο διάλογος υγείας όμως.
1: Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Ναι. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Απλά θυμάμαι και τον Γιώργο Παπανδρέου που λίγο με επιτυχία αλλά έσφυγε πάλι. Και τώρα ισχύει ο αντικαπνιστικός, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εντάξει, είναι μια πονεμένη ιστορία στη χώρα μας. Παρότι άλλες πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις σε δύσκολες χώρες, χώρες δηλαδή με πολύ κρύο, το τηρούν. Ο κόσμος βγαίνει έξω. Εδώ δεν ξέρω, είμαστε τόσο πολύ.
0: Είμαστε θεριακλείδες.
1: Θεριακλείδες, δηλαδή, ναι.
0: Ιστορικά και παραδοσιακά.
1: Αυτό βλέπουμε από την ιστορία λοιπόν. 1920 ο Ιωάννης Δραγούμης δολοφονείται σε συμβολή των Ροδών Βασιλείου Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουρός του Ελευθέρου Βενιζέλου, τα Ιουλιανά.
0: Τα πρώτα Ιουλιανά.
1: Ναι, γιατί μετά είχαμε και το 65.
0: Είχαμε και τα Ιουλιανά του 65, ναι, ναι, μετά την αποστασία και την πτώση της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου. Η δολοφονία του Ιωάννης Δραγούμη σαν σήμερα ως απώλεια της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Βενιζέλου στο Παρίσι, έτσι. Και θέλω να σου πω έτσι, στη ροζ διάσταση εκείνης της ημέρας, πέρα από την τραγικότητα της δολοφονίας του Ιωάννους Δραγούμη, ότι πριν κατέβει στην Αθήνα και στον κόμβο των Αμπελοκήπων που δολοφονήθηκε, ήταν με την ερωμένη του την ηθοποιό τη Μαρίκα Κοτοπούλη.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κηφισιά. Και δεν ήθελε η Κοτοπούλη να τον αφήσει να κατέβει στην Αθήνα.
1: Ορίστε λοιπόν, σας τα λέω. Μόνο με Βαγγέλη Πότερα θα

0: ακούτε αυτά. Να συντονιστείτε κάθε μέρα. 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Σαν σήμερα εκλέγονται 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας με το Πατριωτικό Μέτωπο, οι 30 έδρες και το ΑΚΕΛ 5 και 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κλειρίδης και αντιπρόεδρος Ορχάν Μιντιρίζολου.
1: Μάλιστα.
0: 1976, ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τελέση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.
1: Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Τα
0: είπαμε για άλλους, το είχε προτείνει πρώτα.
1: Όχι αλλά... τότε, για τα χρόνια της μεταπολίτευσης και της δεκαετίας του 70, από τις αρχές του 20ου αιώνα είχε τέθει τέτοιο θέμα.
0: Από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή. Στην
1: ναι.
0: 1984, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μιράζ 2016 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Ήταν η αγορά του αιώνα, τώρα έχουμε περάσει ένα χρόνια και περάσαμε σε νέες αγορές.
1: Αργήσαμε η αλήθεια. Τότε, όχι μόνο. Στην διάμεση έχουμε πάρει.
0: Εντάξει, παίρναμε κάτι.
1: Και άλλα F-16 έχουμε πάρει.
0: Και πιο σύγχρονα Μιράζ. Βέβαια, τα Μιράζ τώρα είναι με Ραφάλ.
1: Συν τα Ραφάλ που πήραμε πριν από κάποια χρόνια, νομίζω 24 Ραφάλ. Και τα F-35 που έχουμε παραγγείλει και τα περιμένουμε.
0: Μάλιστα, ναι, σωστό. Το 28 νομίζω.
1: Ναι. Το 2020.
0: Και κοιτάμε να μην τα πάρει και η Τουρκία, νομίζω.
1: Ναι. Πάντως αυτή η αγορά του αιώνα κόστησε ούτε λίγο ούτε πολύ εκείνα τα χρόνια πάνω από 200 δις δραχμές.
0: Μάλιστα. Ναι. 1919, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πρίμο Λέβη, Ιταλός χημικός και συγγραφέας.
1: Ναι, από τους εχμαλώτους του Auschwitz. Και πέθανε σε αρκετά μεγάλη ηλικία από ένα ατύχημα. Έπεσε από τη σκάλα.
0: 1965 γεννήθηκε σαν σήμερα η Joanne Rowling, Αγγλίδα συγγραφέα, δημιουργό του Harry Potter, το λέγαμε νωρίτερα. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίλτος Πασχαλίδης το 1969, ο Έλληνας τραγουδοποιός, με καταγωγή και από τη μητέρα του και από τον πατέρα, από την Καλαμάτα. Δεν έχει γεννηθεί στην Καλαμάτα ο ίδιος, στην Αθήνα γεννήθηκε. Ωστόσο, έλκει την καταγωγή, την οποία επισκέφτεται πολύ συχνά, και την περασμένη Παρασκευή,
1: ήτανε,
0: πριν μια εβδομάδα.
1: Μερικές ημέρες.
0: Χάρη σε μια μοναδική εδώ συναυλία, με πολύ έτσι, κόσμο και επίσης στην Καλαμάτα. Την ευχαριστήθηκαν.
1: Μας επισκέπτεται πολύ συχνά με διάφορες.
0: Κάθε χρόνο έρχεται, να πούμε, του Πασχαλίδη, έστω και για διακοπές. Ναι. Πάντα θα περάσει ένα μέρος του καλοκαιριού του στην πόλη της Καλαμάτας. 1818 τώρα φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της φιλικής εταιρείας, είχε γεννηθεί το 1779.
1: Από τους τρεις
0: δεν
1: αρχικούς.
0: Δεν πρόλαβε να δει την έναρξη της
1: ελληνικής. Από τους τρεις αρχικούς της φιλικής εταιρείας.
0: Σκουφάς, Τσακάλοφ
1: και Ξάνθος.
0: Ξάνθος, ναι.
1: Σκουφάς ήταν πυλοποιός το επάγγελμά του.
0: Πυλοποιός.
1: Ναι, έφτιαγνε σκουφιά, φέσκια.
0: Α, γι' αυτό, γι' αυτό και το όνομα.
1: Μετά, ναι, βέβαια.
0: 1944 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας ο Αντουάν ντε Σεν Εξυπερί, πασίγνωστος φυσικά μεταξύ άλλων κυρίως για το μικρό πρίγκιπα.
1: Ο μικρός πρίγκιπας στο σημαντικότερο έργο του, σε μια αναγνωριστική πτήση με αεροπλάνο με ένα Lockheed. Έπεσε εκεί ανοιχτά της Κορσικής και δεν βρέθηκε ποτέ ούτε το αεροπλάνο ούτε ο ίδιος.
0: Μάλιστα. 2020 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Πάρκερ, Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, η ζωή του Ντέβιλ Γκέιλ, ο Μισισιπής καίγεται, Μπέρντι, το Εξπρέσο του Μεσονυχτίου. Μερικά μόνο τα πολύ σπουδαία. Για πες με την άποψή σου, γιατί είμαι σίγουρος τι έχεις.
1: Εξαιρετικός σκηνοθέτης, το Mississippi Burning, πολύ σπουδαία ταινία, και είναι και ο δημιουργός του Musical Fame.
0: Α,
1: ο
0: Άλαν Πάρκερ.
1: Ναι.
0: Από τα πιο διάσημα
1: musical. Ναι. Με 10 τηλεοπτική σειρά, έτσι πολύ επιτυχημένη.
0: Σωστά. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα μια τέτοια μέρα στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, 31 Ιουλίου. Να υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μας ακούτε, 107,2 και 104,4 στα fmrteco.gr για κάθε μέρος του πλανήτη. Όπου και αν βρίσκεστε, δεν χρειάζεται κάτι, μια σύνδεση στο διαδίκτυο ή δεδομένα στο κινητό σας και μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μεταξύ αυτών και τον περιφερειακό σταθμό της Καλαμάτας. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 27210-95300, 27210-95301. Μπορείτε να μας στείλετε email αν θέλετε στο ertkalamatas@papakier.gr. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους λογαριασμούς ΕΡΤ Καλαμάτας και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε για εσείς, για ό,τι επιθυμείτε μαζί μας, για να μας δώσετε μια είδηση, για να μας πείτε την καλημέρα σας ή τον προβληματισμό σας.
1: Ένα.
0: Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας.
1: Θέλω να σου πω ότι είχαμε νωρίς σήμερα ένα τηλεφώνο με ενός ακροατή που αναφέρθηκε στις απροειδοποίητες δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών για διάφορες

0: φυλές, πρόστιμα, τροχιές, παραβάσεις του Δήμου της Καλαμάτας. Ναι, το έχουμε υποστεί όλοι αυτό.
1: Όλοι αυτό, ναι.
0: Δεν ξέρω, είναι ένα
1: σημαντικό ζήτημα. Ναι,
0: και... Γιατί είναι εύκολο να δεσμεύεις έναν λογαριασμό.
1: Και ξέρεις τι, έχουν βάλει κάποια ποσά μέσα που όταν πας, κάποια έχουν αφαιρεθεί με κάποιους νόμους, είναι ολόκληρο το ποσό. Τι είδες, γίνεται, λοιπόν. Δηλαδή. Και είναι σίγουρο ότι αν δεν το ψάξει κανείς, θα βρει και άλλα πράγματα. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και τι γίνεται σε αυτό, είναι ένα θέμα που αξίζει να το δούμε.
0: Γιατί ξαφνικά βλέπεις χρήματα απροειδοποίητα να σου έχουν αφαιρεθεί από τον τραπεζικό σου λογαριασμό, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Μπορεί να μην έχεις να πληρώσεις ανάγκες.
1: Ότι έχει ενημερωθεί.
0: Εντάξει.
1: Έχει ενημερώσει με.
0: Πάντως η νομιμότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για κάτι που είναι κοινωνικά ανάλογο.
1: Νομίζω ήταν μια απόφαση της ΚΕΔΕ που πρόλαβε να περάσει, ναι. Να πάρει κάποια χρήματα για να μην διαγραφούν. Και γίνεται όλο αυτό.
0: Τώρα, εγώ ξέρω πως η τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχει για να υπηρετεί την κοινωνία και όχι να τρομοκρατεί τους δημότες με διάφορα τέτοια μέσα, γιατί πάλι και ο νέος κώδικας δήμων και κοινοτήτων, δεν ξέρω κι εγώ, χρησιμοποιείται και για πρόστιμα στη ΔΕΙΑΚ. Τους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΚ. Καινούργιο αυτό.
1: Καινούργιο αυτό, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι έχουμε φέτος το Πανελλήνιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην περιοχή μας. Είναι προγραμματισμένο να γίνει το Νοέμβριο, ή κάνω λάθος. Ή Οκτώβριο. Ναι, τέλος πάντων το φθινόπωρο, είτε Οκτώβριο είτε Νοέμβριο, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, που αναμένονται περισσότεροι από 1.000 αυτοδιοικητικοί να βρεθούν εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί έχουμε το νέο κώδικα λιβάνιου που λέμε,
0: ναι, ναι.
1: Για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποθεί και πώς θα αντιδράσουν και οι δήμαρχοι και είναι οι θέσεις τους σε όλα αυτά. Γιατί ξέρεις, υπάρχει και αυτό το εύκολο, το ρίχνουμε στις αποφάσεις, δεν είναι δικιά μας απόφαση.
0: Με αυτό, ναι. Σου λέω, χρησιμοποιείται τώρα σε σχέση με, με τα πρόστιμα της ΔΕΙΑΚ για κάποιους συνδημότες μας που δεν είναι και τόσο συνεπείς στις πληρωμές τους, δηλαδή, και τις καθυστερούν. Μιλάμε και πρόστιμα που αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% αν έχεις καθυστερήσει να πληρώσεις πάνω από 6 μήνες.
1: Επίσης τώρα, επειδή μου ήρθε και θα το επαναλάβω, επειδή αυτά τα πρόστιμα που ανέφερε προφανώς ο Κροατής δεν έχει να κάνει τη ΔΕΙΑΚ, αυτό είναι να γίνει.
0: Όχι, αυτό είναι, να γίνει. Και δεν ξέρουμε από
1: έχει να κάνει κυρίως αυτό που έχουμε ζήσει με κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας, οι οποίες μπορεί να έρχονται από το 2008, για παράδειγμα.
0: Ακριβώς, τόσο παλιές.
1: Τόσο παλιές. Εμένα μου ήρθε τώρα, επειδή όπως έχω πει ζω στο κέντρο, βλέπω την κατάσταση, γίνανε όλες αυτές οι αναπλάσεις που μείωσαν θέσεις στάθμευσης. Αυτό είναι σχετική, αν είναι καλό ή κακό είναι μεγάλη κουβέντα, δέχομαι όλες τις απόψεις. Το ζήτημα είναι όταν κάνεις κάτι να μπορείς να το υπηρετήσεις και να το διαφυλάξεις. Αυτή η αναρχία που κυκλοφορεί, ειδικά αυτούς τους θερινούς μήνες, που και πάρα πολύ κόσμο η Καλαμάτα τα απογεύματα, είναι χειρότερη, ναι. Από το να αφήνανε πριν τις θέσεις στάθμευσης.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δει.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκες έτσι στις παρεμβάσεις των ακροατών που τις χρειαζόμαστε.
1: Ακριβώς,
0: και
1: πάρα πολύ
0: τηλεφώνησε
1: σημαντικό.
0: Ο ακροατής μας νωρίς σήμερα το πρωί
1: ήθελε να πει το...
0: και μας έλεγε τον πόνο του. Και το καταλαβαίνουμε απολύτως.
1: Απόλυτα. Συμπάσχουμε σε ορισμένες περιπτώσεις, να πούμε στον ακροατή. Εδώ είμαστε λοιπόν, Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης. Είμαστε στα μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Νιάρχος εδώ κάνει την πρακτική του στο ραδιόφωνο Τσάρτ Καλαμάτας υπό την καθοδήγηση του Στέφανου Χατζάκη. Βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και θα μας βάλει και τραγούδι.
0: Νομίζω τραγούδι του Μίλτο Πασχαλίδη που έχει ενέθλια σήμερα.
1: Θα ακούσουμε τον καλαματιανό Μίλτο Πασχαλίδη.
0: Στο ξεκίνημα της εκπομπής μας μουσικά, λίγο μετά τις 9.30 η ώρα, συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Καλαματιανός Μίλτος Πασχαλίδης, που σήμερα έχει γενέθλια 58 ετών, 69, όχι, 57, τον μεγάλωσα. Εντάξει, 57 ετών γίνεται σήμερα λοιπόν. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, μας χάρισε και μια μοναδική συναυλία την περασμένη Παρασκευή στο Ανοιχτό Θέατρο της Καλαμάτας. Εμείς εδώ επανερχόμαστε 20 λεπτά πριν τις 10 στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Πρωινό στον αέρα, Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα, Κωνσταντίνος Νιάρχος στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε, Βαγγέλη, να δούμε λίγο τι γίνεται στο χώρο του ελαιολάδου. Γιατί ξέρεις, διαβάζω πολλά, λείπουν, λέει, χρήματα φέτος, δεν πέφτουν τόσα χρήματα. Λογικό δεν είναι όταν έχουν φύγει κάποια χρήματα από την ελαιοπαραγωγή να λείπουν και από την αγορά? Ρωτάω εγώ.
1: Όταν η τοπική μας χρήματα από λέει, την τοπική αγορά, εννοείς.
0: Λένε πολλοί ότι στην εστίαση η τζίρη έχουμε κόσμο, να, διαβάζω, ναι, αλλά ο τζίρος είναι μικρότερος. Δεν λείπουν χρήματα από την τοπική αγορά? Από την τοπική οικονομία φέτος λείπουν. Δεν ξέρω αν είναι παράγοντας αυτός. Είναι κάτι που δεν ξέρω αν μπορεί ακριβώς να διατυπωθεί. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν νέες υποχρεώσεις για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων.
1: Υπάρχουν
0: με την εφαρμογή
1: λοιπόν
0: της δεύτερης φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής από τον Οκτώβριο που μας έρχεται. Mm-hmm. Οι αλλαγές αφορούν άμεσα τη μεταφορά του ελαιοκάρπου προς τα ελαιοτρεβεία με διαφορετικές προβλέψεις ανάλογα με το καθεστώς ΦΠΑ του παραγωγού. Ενώ για το τι αλλάζει στην πράξη, για το κατά πόσο έτοιμο είναι ο κλάδος, θα τα δούμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελαιοτρεβέων Μεσσηνίας, τον κύριο Γιάννη Ηλιάδη, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ηλιάδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ευκαιρία, λοιπόν.

0: θέλουμε να διευκρινίσουμε πολλά σε σχέση με το πώς λειτουργούν και συμπεριφέρονται τα ελαιοτριβεία και τι υποχρεώσεις δημιουργούνται εξ αυτού του γεγονότος και σε εσάς αλλά και στον ίδιο τον παραγωγό.
1: Καταρχήν, για να πιάσω το νήμα της συζήτησης, κύριε Ηλιάδη, από αυτό που έλεγα πριν, ήταν μία από τις χειρότερες χρονιές η περσινή ελαιοκομική περίοδος?
2: Ναι, πράγματι ήταν μία από τις χειρότερες χρονιές, το είδαμε και αφού τελείωσε και αφού και με τον τρόπο που εξελίχθηκαν και οι τιμές. Καταρχήν από άποψη ποιότητας και ποσότητας.
1: Είχαμε και ποιότητα πρόβλημα μεγάλο πέρυσι.
2: Είχαμε πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα στην ποιότητα και σε κάποιες περιοχές Μεσσηνίας και σε ποσότητα. Και με την εξέλιξη των τιμών, πράγματι ήταν μία από τις χειρότερες χρονιές.
1: Δηλαδή, αν βάλουμε τον τίτλο «Καταστροφική χρονιά», δεν είναι λάθος, φαντάζομαι.
2: Δεν είναι λάθος. Δεν ξέρω μήπως θα τον χρειαστούμε τον τίτλο για την επόμενη.
1: Α, ωραία, αισιόδοξα τα πράγματα.
2: Θα πρέπει να τον κρατήσουμε, δεν έχουμε δει τα χειρότερα ακόμα. Πάντως ήταν μια πολύ πολύ άσχημη χρονιά. Πολύ άσχημη χρονιά. Δεν καταφέρνουμε, τα προβλήματα που συσσωρεύονται τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν καταφέρνουμε τίποτα, κανένα σχεδόν να λύσουμε από αυτά. Το θέμα του κόστους παραγωγής, το θέμα των εργατικών χεριών που επηρεάζει το κόστος παραγωγής, που είναι καθοριστικός παράγοντας, καθοριστικότατος, έρχονται και προστίθονται και ακόμα περισσότερα. Και αυτό που είπατε με την διακίνηση, κάτι που αφορά όλα τα προϊόντα και τα αγαθά, έτσι και στον καρπό, το οποίο έρχεται να προσθεθεί, πήρε παράταση πέρυσι που ξεκίνησε τους πρώτους μήνες της παραγωγής και φέτος ξεκίνησε από 12 Οκτωβρίου, ξεκινάει να υλοποιείται. Ο κόσμος είναι μπερδεμένος, είναι φοβισμένος και με το πώς θα το κάνει και τι. Και εμείς τα ελαιοτριβεία που το γνωρίζουμε λίγο καλύτερα από τον παραγωγό, το πώς θα ανταπεξέλθουμε και πώς αυτό θα λειτουργήσει.
0: Πιστεύετε πως αυτό ήταν κάτι που το χρειαζόταν η παραγωγή, πέρα από τα προβλήματα που ενδεχομένως να δημιουργεί, ότι χρειάζεται δηλαδή ένα ξεκαθάρισμα και ένα καλύτερος προσδιορισμός όλων των δεδομένων? Ήταν κάτι όμως που το χρειαζόταν η παραγωγή?
2: Αυτός ο προσδιορισμός και το ξεκαθάρισμα γινόταν και με τα δελτία παραλαβής, όπως μάλιστα λειτουργήσε πέρυσι σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Με τα δελτία παραλαβής στο ελαιοτριβείο. Οπότε ξεκινούσε η καταγραφή του καρπού με το που μπαίνει στο χώρο του ελαιοτριβείου. Το δελτίο αποστολής για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, το να έχουν και δελτίο αποστολής αφορά και τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα και είναι κάτι το οποίο κάνει λίγο πιο πολύπλοκο τη διαδικασία και τον παραγωγό που θα πρέπει να κόβει ένα παραστατικό ακόμα, το οποίο κατά λανθασμένο τρόπο και νομίζω το ανασκεύασε ο κύριος Μαντάς, ο οποίος το έβγαλε προς τα έξω. Πάει και αυτό να περάσει στο ελαιοτριβείο, ότι είναι υποχρέωση του ελαιοτριβείου. Αυτό σημαίνει την ευθύνη του παραστατικού από το ελαιοτριβείο, επιπλέον εργατοώρες και χρόνο και...
1: Προσωπικό ίσως.
2: Το προσωπικό, ναι, ήδη αυξάνεται για τα δελτία ποσοτικής παραλαβής. Ξέρετε, γνωρίζαμε κάποια πράγματα για τα λογιστικά αρκετά καλά. Τώρα όλο και περισσότερο γινόμαστε λογιστές παρά ελαιοτριβείς. Το κράτος έχει καταλήξει ότι μέσα από το ελαιοτριβείο θα είναι ο μοχλός που θα βάλει σε σειρά αυτά που θέλει. Αλλά αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα θέματα που μας απασχολούν, δηλαδή η ποιότητα του ελαιολάδου, τα ορυκτέλαια, η κατηγοριοποίηση, οι χαμηλές τιμές, γιατί να προσθεθεί και κάτι ακόμα, ένα μεγάλο φορτίο που αφορά το λογιστικό κομμάτι. Ξέρετε, όσο και να οργανωνόμαστε σαν επιχειρήσεις, δεν πάβει να είμαστε επιχειρήσεις που οι περισσότερες λειτουργούν εποχικά. Είναι δύσκολο να βρεθεί εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αυτά τα εργαλεία, τα προγράμματα, τα μηχανογραφικά, στη λεπτομέρεια που πρέπει να ξέρει για να λειτουργήσει το ελαιοτριβείο.
1: Ναι. Θεωρείτε ότι είναι επαρκώς η ενημερωμένη παραγωγή? Υπάρχει ακόμα σύγχυση για το ποιος οφείλει κάθε φορά να εκδίδει το παραστατικό διακίνησης και όλα αυτά, κύριε Ηλιάδη?
2: Η παραγωγή δεν είναι επαρκώς ενημερωμένη. Εμείς θα κάνουμε προσπάθειες και το επόμενο διάστημα και στα σύνδεσμα και πιέζουμε και τις υπηρεσίες να ενημερώσουν τους παραγωγούς. Αλλά όπως είπα και πιο πριν, ίσως και για εκλογικούς λόγους, προσπαθούν να ενημερώνονται λάθος. Δηλαδή, για παράδειγμα, το δελτίο αποστολής κατά κύριο επάγγελμα είναι υποχρέωση του παραγωγού να το εκδώσει. Καλός, κακός, είναι υποχρέωση του παραγωγού. Στο ηλιοτριβείο με τον πάροχο και με τις αλλαγές από τα τελευταία δύο χρόνια δίνεται δυνατότητα και για άλλους λόγους να κοπεί το αντίστροφο δελτίο, όπως λέγεται, αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας που θα πρέπει να ακολουθείτε για τη διακίνηση του λιοκάρπου από τους κατά κύριο επαγγελμα αγρότες. Αυτό είναι ένα παραστατικό, μπορεί ο καθένας να έχει στο κινητό του μια εφαρμογή, το κόστος της οποίας είναι πολύ χαμηλό. Εχθές μιλώντας με κάποια εταιρεία του χώρου, των λογισμικού και των λογισμικών που αφορά και τα ηλιοτριβεία και τους αγρότες, είναι της τάξης του 65 ευρώ το χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Και θα μπορεί να κόβει το παραστατικό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, κύριε Ρεάδη. Έχουμε πολλούς αγρότες στην περιοχή μας, όπως ξέρετε, που είναι ειδικού καθεστώτος. Γιατί είμαστε και λίγο αγρότες όλοι μας, όπως γνωρίζετε, έχουμε και μία αλλοπαραγωγή. Τι ισχύει λοιπόν για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με το ΦΠΑ και παραμένουν εκτός της υποχρέωσης όταν μεταφέρουν ήδη την παραγωγή τους?
2: Έχει ξεκαθαριστεί αυτό ότι οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, όπως και οι ιδιώτες παραγωγοί, δεν οφείλουν να έχουν παραστατικό για τη μεταφορά του καρπού στο ηλιοτριβείο. Η διαδικασία του παραστατικού ξεκινάει με το δελτίο παραλαβής στο ηλιοτριβείο. Δεν έχουν υποχρέωση οι αγρότες ειδικού καθεστώτος να έχουν παραστατικό για τη διακίνηση, για να πάνε, να το πούμε απλά, να πάνε τον καρπό στο ηλιοτριβείο. Το παραστατικό είναι υποχρέωση μόνο το κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.
1: Τώρα, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, ζείτε στην επαρχία, έτσι, ζείτε στα χωριά της Μεσσηνίας, στην ορεινή Μεσσηνία, εκεί στην περιοχή της Ιχαλίας. Υπάρχουν πολλές περιοχές, σε ολόκληρο τον νομό, όχι μόνο εκεί στη δικά σας, φαντάζομαι, που δεν υπάρχει καλή σύνδεση στο διαδίκτυο ή σημειώνεται διακοπή ρεύματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα χειρόγραφο παραστατικό σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Η ΑΔΕ λέει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειρόγραφο παραστατικό.
0: Γι' αυτό και αυτά προσδιορίζονται ως ψηφιακά.
1: Άρα εδώ υπάρχει ένας παράγοντας που δεν ξέρω αν το λαμβάνει υπόψη η πολιτεία.
2: Η πολιτεία, να πούμε ότι δεν το λαμβάνει πολύ καλά υπόψη της, αλλά υπάρχει δυνατότητα στο παραστατικό. Δεν χρειάζεται να κοπεί το απόγευμα φεύγοντας από το χτήμα. Μπορεί να κοπεί από τον Ελαιώνα, μπορεί να κοπεί το παραστατικό και πολύ νωρίτερα μέσα στη μέρα.
1: Ναι.
2: Και εάν κοπεί το παραστατικό και δεν υπάρχει διασύνδεση, όταν θα βρεθεί το κινητό σε δίκτυο πάλι, το παραστατικό ανεβαίνει. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει διασύνδεση. Δηλαδή και εμείς στο ηλιοτριβείο, για παράδειγμα, αν έχουμε πρόβλημα με το ίντερνετ και δεν έχουμε ίντερνετ για κάποιες ώρες, δεν σημαίνει ότι σταματάει η παραγωγή.
1: Ναι.
2: Απλά... Ναι. Όταν αυτά τα παραστατικά κόβονται, η δουλειά μας συνεχίζεται και όταν επανέλθει το ίντερνετ, αυτά ανεβαίνουν στο σύστημα.
1: Εκτιμάτε, κύριε Ηλιάδη, ότι η νέα διαδικασία αυτή μπορεί να προκαλέσει, δηλαδή, σημαντικές καθυστερήσεις στην παραλαβή του ελοκάρπου ή πρόσθετος κόστος? Αυτό μου το είπατε, μάλλον το απαντήσατε νωρίτερα. Θα προκαλέσει το πρόσθετο κόστος.
2: Πρόσθετο κόστος θα προκαλέσει. Θα προκαλέσει.
1: Ναι.
2: Και σίγουρα στην παραλαβή στο ηλιοτριβείο από τις 4, από τις 3 μέχρι τις 6 περίπου, που υπάρχει πίεση χρόνου και όλη η παραγωγή έρχονται εκείνη την ώρα, θα αυξήσει αρκετά τη δουλειά εκείνη την ώρα με τα παραστατικά τα οποία θα πρέπει να περάσουν. Και αυτό είναι κάτι που ζητήσαμε, το μέχρι πότε θα μπορεί να κόβεται ένα δελτίο παραλαβής, τη δυνατότητα χρόνου, δηλαδή κάποιες ώρες. Αν όλη η μεγάλο μέρος της παραγωγής, το 80% έρχεται εκείνο το 2 ώρο, δεν είναι εύκολο να περάσει αμέσως και να κοπούν όλα τα παραστατικά. Αν θα υπάρχει λίγος χρόνος ώστε να κοπεί το παραστατικό της παραλαβής στο ελαιοτριβείο.
1: Τώρα, έχετε επισημάνει κάποια ζητήματα ως σύνδεσμο στα προβλήματα αυτά στην ΑΔΑΕ και ζητάτε κάποιες πρόσθετες διευκρινήσεις, κάποιες αλλαγές, όλα αυτά?
2: Συζητήσεις κάνουμε σαν σύνδεσμος, ζητάμε πράγματα και μέσω της Ομοσπονδίας στην οποία ανήκουμε. Κάποια πράγματα μας δίνεται λύση, γιατί δίνεται λύση και σε άλλους κλάδους. Είναι κοινά
1: ζητήματα.
2: Προβλήματα που έχουμε και εμείς, ναι, ζητήματα και μας και με άλλους κλάδους, οι οποίοι είναι ίσως πιο οργανωμένοι και πιο έτοιμοι να έχουν προτάσεις. Όπως σας είπα, και εμείς τα παρακολουθούμε, προσπαθούμε να βλέπουμε αυτά που μας επηρεάζουν και κατά πόσο μας επηρεάζουν και τι μπορεί να διορθωθεί. Για παράδειγμα, αυτό που ζητούσαμε πέρσι, ότι δεν γίνεται, κάτι θα πρέπει να γίνει με τους παραγωγούς καθεστώτες με τα δελτία, δεν ήξερε ποιος θα κόψει τι θα περάσουμε κατά την παραλαβή, και πήρε παράταση για τη φετινή χρονιά ώστε να διευκρινιστούν κάποια πράγματα τα οποία διευκρινίζονται. Ζητάμε, κάνουμε τις προτάσεις μας και περιμένουμε και λίγο πού θα σταματήσει, πώς θα ολοκληρωθούν, γιατί αυτά θα ζούμε κάθε χρόνο να αλλάζουν.
1: Ναι. Τώρα, τι θα συμβουλεύατε, κύριε Ηλιάδη, τους παραγωγούς να κάνουν από τώρα ώστε να μην βρεθούν να προετοίμαστε στις 12 Οκτωβρίου?
2: Καταρχήν να διευκρινίσουμε και να πούμε ότι αφορά τους παραγωγούς, το λέμε μια ακόμα φορά, τους παραγωγούς κανονικού καθεστώτος.
1: Ναι, όχι τους ειδικού.
2: Έχουν μια, όχι τους ειδικού ή τους ιδιώτες, μόνο τους παραγωγούς αυτούς, οι οποίοι έχουν μια εμπειρία, έχουν βιβλία, έχουν το λογιστή τους, έχουν βιβλία, αποδίδουν ΦΠΑ και θα πρέπει να ενημερωθούν για να κάνουν σωστά αυτό που πρέπει.
1: Μάλιστα.
2: Όπως είπα, μέσα των ελαιοτριβίων δίνεται μια δυνατότητα, αλλά δεν είναι αυτός ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθεί, και αυτός είναι ο τρόπος. Γιατί δημιουργεί φόρτο στο ελαιοτριβίο, κακή συνεννόηση, νεύρα και λάθη.
1: Ναι.
2: Λάθη, τα οποία μπορούν να έχουν κόστος.
1: Να κλείσουμε λίγο την κουβέντα από εκεί που την ξεκινήσαμε, γιατί όταν σας είπα αν μπορούσαμε να βάλουμε τον τίτλο «Καταστροφή στην περσίνη χρονιά», μου είπατε ας τον φυλάξουμε, ας είμαστε λίγο πιο φιδωλοί, γιατί μπορεί να μας χρειαστεί στο μέλλον. Προβλέπετε τόσο κακή η φετινή χρονιά?
2: Φετινή χρονιά φαίνεται ότι θα έχουμε μια καλή παραγωγή.
1: Ποιότητα.
2: Θα έχουμε μια από άποψη ποσότητας. Την ποιότητα περιμένουμε να τη δούμε λίγο.
1: Είναι ακόμα ρευστό το καλοκαίρι.
2: Είναι λίγο ρευστό το καλοκαίρι. Αν έχουμε θέματα με τις υγρασίες. Ξέρετε το πρόβλημα με το κλειοσπόριο που είχαμε πριν
1: σχεδόν 10 χρόνια. Ναι, εδώ, ναι, αλλά πέρυσι ήταν πολύ έντονο.
2: Ναι, λέω για τις χρονιές 17-18 που είχαμε το πρόβλημα πάλι. Ακολούθησαν χρονιές με ξηρασία και το πρόβλημα με το μύκητα μειώθηκε αρκετά μέχρι που το ξεχάσαμε.
1: Σωστά.
2: Φέτος η διαφορά είναι ότι είχαμε μια χρονιά με πολλές υγρασίες και το καλοκαίρι συνεχίζεται ακόμα. Και κυρίως το κρίσιμο διάστημα του φθινοπόρου, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και από το θέμα του δάκου και της υγρασίας, για το πώς θα επηρεάσει τον καρπό. Ο κόσμος είναι λίγο έτοιμος στο να ξεκινήσει πρόημα. Αν και οι συνθήκες ευνοήσουν, να ξεκινήσει πρόημα για να μην αφήσει τον καρπό.
1: Για να γλιτώσει την ποιότητα αυτό, να σώσει την ποιότητα.
2: Να σώσει την ποιότητα. Να σώσει την ποιότητα και να ελπίζει ότι οι τιμές κάπως θα είναι σε λογικά επίπεδα που δεν είναι τώρα.
1: Πού είναι τώρα οι τιμές?
2: Θα είναι και το χειμώνα.
1: Πού είναι τώρα οι τιμές?
2: Οι τιμές για τα πολύ καλά λάδια είναι περίπου στο 3,40 μέχρι 3,60-3,70.
1: Εκείνα τα 10 ευρώ που ακούγαμε πριν 3 χρόνια.
2: Άρχισε ότι είναι στο 1 τρίτο οι τιμές, 10 ευρώ και 9 ευρώ. Και περιμέναμε ότι κάτι θα γίνει μετά από αυτό, ότι οι τιμές θα πέσουν, αλλά τώρα μιλάμε.
1: Όχι σε τέτοιο βαθμό, ναι. Μιλάμε για κάτω από το κόστος παραγωγής πλέον. Ναι. Κύριε Ηλιάδη, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για το χρόνο σας. Εδώ θα είμαστε σε επικοινωνία πάντα να συζητούμε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν πολύ εν πωλής και την τοπική οικονομία. Έλεγα πριν με τον Βαγγέλη, πριν σας βγάλουμε στον αέρα, ότι λείπουν, λέει, διάβαζα λεφτά από την εστίαση, από τους τζίρους στα καταστήματα, δεν λείπουν και λεφτά στην τοπική οικονομία, από την υλοπαραγωγή.
2: Πολύ σωστά. Σας άκουγα και εγώ και το λέτε πολύ σωστά. Λείπουν τα χρήματα. Ο κόσμος στις περιοχές που είναι στην Άνω Μεστινία, για παράδειγμα, που δραστηριοποιούμε εγώ, αλλά και σε άλλες περιοχές που είναι, το εισόδημα είναι το μεγαλύτερο μέρος από το ελαιόλαδο.
1: Φαίνονται στην αγορά δύσκολα. Πλέον. Και φαίνονται και στην αγορά.
2: Φαίνονται στην αγορά. Και εδώ και στην αγορά της Καλαμάτας, στην εστίαση, παντού μιλώντας και με τους δύο συλλόγους εδώ, ναι. Φαίνεται ο κόσμος, όλοι μας κοιτάζουμε πώς θα καταναλώσουμε τα απαραίτητα και να περιορίσουμε τα έξοδα. Θεωρούμε ότι η εστίαση είναι περιττό για πολυτέλεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Ηλιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα βλέπουμε όλα πώς κινούνται γύρω από το χώρο της υλοπαραγωγής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Ο χρόνος και φτάνοντας προς το Σεπτέμβρη και από το Σεπτέμβρη περνώντας και αυτός ο μήνας, να τα δούμε λίγο πιο.
1: Σίγουρα, εδώ θα είμαστε.
2: Πιεστικά και θέλουμε τη βοήθειά σας.
1: Πάντα ανοιχτό το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, όπως το γνωρίζετε.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Ήταν λοιπόν ο Γιάννης Λιάδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοτριβίων Μεσσηνίας. Σημαντικά τα ζητήματα, Βαγγέλη. Δεν ξέρω, δεν είναι τόσο ευείονες οι εξελίξεις και οι προβλέψεις για τη φετινή
0: Πότε
1: χρονιά.
0: Πότε ήταν τα τελευταία χρόνια,
1: κοίταξε,
0: σε σχέση με τον
1: περάσαμε
0: τομέα.
1: Μία περίοδο εκεί με το λάδι που είχε τη μεγάλη κρίση η Ισπανία κυρίως και της ξηρασίας που ανέβασε τις τιμές. Βέβαια δεν είχαμε
0: αυτό
1: πολύ ποιότητα.
0: Μπορεί να δώσει
1: δεν
0: είχαμε απάντηση όμως το θέμα.
1: Όχι μόνο απάντηση, δεν είχαμε και ποιότητα και νομίζαν πολύ λοιπόν, ότι οικονόμησαν η παραγωγή με τα 10 ευρώ. Ουσιαστικά όταν δεν έχεις παραγωγή.
0: Και αυτό ήταν μόλις μία χρονιά.
1: Μία χρονιά, δύο.
0: Τι γίνονταν πριν και τι έγινε μετά.
1: Ναι, και τώρα σου είπα από τα 10 έχει πάει στα 3, τα άκουσες, 3,5.
0: Και πόσο πολύ έχουν αυξηθεί τα καλλιεργητικά κόστη.
1: Αυτό. Η ενέργεια.
0: Και τα κόστη της παραγωγής.
1: Το πετρέλαιο πάλι. Κοίταγα σήμερα που ερχόμουν το πρωί. Ξεπέρασε πάλι τα 2 ευρώ, θέλω να σου πω. Το πετρέλαιο κίνησης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να, πριν κλείσουμε, επειδή βλέπω ένα εδώ στο θάρρος στην ιστοσελίδα του ότι ξυνιάστηκαν κάποιες διαρρήξεις σε κατοικίες, σε Βέργα, Αλμυρό και Μαντίνια. Αφορούν το 2025 και το λέω αυτό γιατί διάβαζα χθες και μια ανάρτηση της Προέδρου της περιοχής, της κυρίας Άρτεμις Κότση, ότι έχουν ρημάξει πάλι τα σπίτια εκεί στην περιοχή της Βέργας. Έχουμε και θύματα και ο σταθμός στην ευρύτερη περιοχή, έτσι. Μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή σε όλους. Μέρα μεσημέρι ξαφρίζουν σπίτια, έχουν ανοίξει όλα τα σπίτια εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Από Βέργα προς Αλμυρό, Παλιόχωρα. Γίνεται πραγματικά, δεν ξέρω. Χρειάζεται και από την ελληνική αστυνομία. Οι άνθρωποι πολλές φορές βρίσκονται, συλλαμβάνονται. Κάποιοι τους βλέπουμε μετά να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Είναι και του νόμου μαζί ζητήματα. Σίγουρα και της αστυνόμευσης. Πάντως αυτό είδα μια έκκληση λοιπόν της Προέδρου της περιοχής από τη Βέργα, της Άρτεμις Κότση, που ανέφερε ότι έχουν πολλαπλασιαστεί ουσιαστικά τα περιστατικά κλοπών στην περιοχή, εφιστώντας την προσοχή στους συμπολίτες της εκεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Η ώρα πλησιάζει 10, μόλις 3 λεπτά πριν από το ακέραιο της ώρας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Το ραντεβού μας είναι πια για την
1: Δευτέρα,
0: λίγο μετά τις 9 πάλι μαζί θα είμαστε.
1: Να πούμε ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Art News Radio.
0: Το δικό μας, το αμυγός μεσσηνιακό δελτίο.
1: Με το Βαγγέλη ποτέ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Μην ξεχνάτε ότι όλες οι ειδήσεις, ό,τι 24 ώρες, ό,τι συμβαίνει στη χώρα, στον κόσμο και στο artnews.gr.
0: Ευχές για ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Έτσι μπαίνουμε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Αυτό μην το ξεχνάτε.
0: Το τελευταίο καλοκαιρινού μήνα.
1: Και
0: ημερολογιακά.
1: Και έχει και beer festival, παιδιά, εκεί στο κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής. Ελληνικές μπύρες craft. Ελληνική μικροζυδοπία. Το λέγανε χθες εδώ
0: γιατί
1: τα παιδιά στη Μαρία Ντομά.
0: Παραγωγή.
1: Αυτό, δύο εταιρείες στην Καλαμάτα και στη
0: Μάνη. Και εδώ και στο τοπικό επίπεδο.
1: Και να προτιμάτε αυτές τις μικρές ζυδοπίες. Εξαιρετικές μπύρες. Περάστε μια βόλτα από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Σίγουρα θα το ευχαριστηθείτε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή χαρά.

0: κλαδιά και έχουν πετάξει μακριά πουλιά κι αστέρια σε ξένα χέρια.
1: Είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίος, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Η πολιτική προστασία εξέδωσε αρχικά οδηγία για ετοιμότητα μέσω του 112 και λίγη ώρα αργότερα για εκένωση της Ξηρονομής προς Ελοπία. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι πέτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί η καλλιέργεια ελιάς. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Σε εξέλιξη, τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη, του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από το Μοιραία γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών με τα οχήματά τους. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρυθμίση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ίση από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φεστινή καλοκαιρινή περίοδο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019.
1: Ο καιρός.
2: Η ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο...

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Δεσμοί μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης φοιτητών σε σχολές της Καλαμάτας λόγω των υψηλών τιμών των ενοικίων και την έξωσή τους στους καλοκαιρινούς μήνες από τους ιδιοκτήτες για την ενοικίαση των διαμερισμάτων τους σε τουρίστες, προτείνει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας μέσω του Προέδρου του Γιάννη Κολοβού στον απόϊχο της έκκλησης που απίφθηναν πριν λίγες ημέρες πανεπιστημιακοί της πόλης μας. Στην ανακοίνωση τονίζεται πως η φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν συνιστά μια παροδική παρουσία στην πόλη μας, αλλά αποτελεί οργανικά και αναπόσπαστα κύτταρο της τοπικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. 25 περίπου στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες γύρω στις 11 το πρωί ανάμεσα σε Νεοχώρη και Μαγούλα στην περιοχή Σπανέικα του Δήμου Ιχαλίας. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από Καλαμάτα και Μελιγαλά συνεπικουρούμενες και από 4 αεροσκάφη. Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές. Πυρκαγιά μένεται από χθες αργά το βράδυ σε δασική έκταση στη Φαλεσία της Μεγαλόπολης, στη γειτονική μας Αρκαδία. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 11 το βράδυ με δεκάδες πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΝΑ, της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Με την παρέμβαση που έγινε στην περιοχή των Κυτριών από το Σύνδεσμο Ίδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσίνης και Κοινοτήτων, αντιμετωπίστηκε το σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης στις Κυτριές και στα Καλλιανέικα, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Δημοτικού Συμβούλου Καλαμάτας, Χρήστου Μωραγιάννη. Σύμφωνα με την ενημέρωση, τοποθετήθηκαν τρεις δεξαμενές 12 τόνων η καθεμία και ένα αντλητικό σύστημα. Ωστόσο, ακροατές του σταθμού μας με παρεμβάσεις τους σημειώνουν πως η υδροδότηση στην περιοχή δεν έχει ομαλοποιηθεί, καθώς και χθες σημειώθηκαν πολύ ωραίες διακοπές νερού στις δύο κοινότητες του Δήμου Δυτικής Μάνης. Σειρά από παρεμβάσεις και εργασίες που αφορούν στην αναβάθμιση της συντήρησης υποδομών και την αποκατάσταση φθορών σε σχολικές μονάδες του ευρύτερου Δήμου Καλαμάτας είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο και εν όψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Πρόκειται για εργασίες που εκτελούνται από συνεργεία εργολάβων ή συνεργεία των τμήματων αυτεπιστασίας των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στο τμήμα ΕΒΑ Αριστοδήμιο στην 7η Επαρχιακή Οδό στο πλαίσιο του έργου αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Μεσσηνίας που υλοποιεί η περιφέρεια Πελοποννήσου. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα που είχε διακοπεί εδώ και λίγες ημέρες διενεργείται κανονικά. Το επόμενο διάστημα μετά τις γιορτές του 15 Αυγούστου σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι εργασίες θα συνεχιστούν στο τμήμα Αριστοδήμιο Λάμπαινα και από ΕΒΑ προς Τρίωδο. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Άμυνας συστάθηκε στο Δήμο Καλαμάτας με απόφαση του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Δήμαρχο. Όπως σημειώνεται στην απόφαση, η αρμοδιότητα του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός, η μέρημνα και η εφαρμογή των μέτρων πολιτικής άμυνας στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμάτας. Στο εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης, έναν τόπο μνήμης, δημόσιου λόγου και συλλογικής συνάντησης, κάνει πρεμιέρα σήμερα η παράσταση «Λυσιστράτες», βασισμένη στο έργο του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία της Τζίνας Λιβέρη. Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και θα παρουσιαστεί και αύριο την ίδια ώρα στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026. Στο επίκεντρο του τη Καλαμάτα, καθώς αποτελεί το τερματικό σημείο του Transcontinental Race νούμερο 12, ενός εκ των πλέον αναγνωρισμένων αγώνων Ultra Distance ποδηλασίας παγκοσμίως. Ο αγώνας διοργάνωση της Βρετανικής Lost Dot ξεκίνησε στις 19 Ιουλίου στο Τρότχαιμ της Νορβηγίας κοντά στον Αρκτικό κύκλο με τη συμμετοχή 424 αθλητών από όλο τον κόσμο μεμονωμένων αναβατών και ζευγαριών. Οι ποδηλάτες θα φτάνουν σταδιακά στην Καλαμάτα έως τις 8 Αυγούστου που είναι και η ημερομηνία λήξης του αγώνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν μεσημέρι τους 39 βαθμούς και οι ισχυροί κατά διαστήματα βόρειο-ανατολική άνεμη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Θερμοκρασία σε σχετική πτώση μέχρι τους 36 και 37 βαθμούς Κελσίου και μεταβλητούς ασθενείς ως μέτριους ανέμους αναμένουν οι μετεωρολόγοι για το Σαββατοκύριακο. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτα ακούσατε Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων 10 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Ώρα έναρξης 8.
7: Ήρθα από πού, αναγύρου το θέλει.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου. Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Eurosport 101,8. Eurosport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονίδρα κάτου. Θρήνο στην Ιταλία και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο εμβληματικός καπιτάνο της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας, Φράνκο Μπαρέζι. Σε ενίσχυση στον άξονα προχωράει ο ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου μέσου Τόμ Λούσε από την Ίσ. Με τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε τέσσερα μάτς πέρασαν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ο δικεφαλός του Βορρά επικράτησε 2-0 της Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, δουπλάροντας τις νίκες του, και οι πράσινοι προκρίθηκαν με ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Πάξη στο ΆΚΑ μετά τη νίκη τους με 2-1 στην Ουγγαρία. Κόντρα στην Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη στο ΆΚΑ, η ρεβάν στην άλλη Τρίτη 11 Αυγούστου στη Σόφια. Ο ΠΑΟΚ με 200 βαθμούς από τη χθεσινή του νίκη και ο Παναθηναϊκός με άλλους 100 από τη δική του ισοπαλία κράτησαν την Ελλάδα σε σχετικά κοντινή απόσταση από τη 10η θέση στο ranking της UEFA. Η 10η Τσεχία έχει 43.425 βαθμούς, η 11η Πολωνία 42.825 και η Ελλάδα με 41.112 βαθμούς είναι στη 12η θέση. Στην Αθήνα από χθες ο Kings Kangwa για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 1 εκατομμύριο ευρώ. Και με τη Βούλα από χθες τον Ολυμπιακό, 21χρονος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σά, θολό ακόμα το τοπίο για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τη Ρώμα, αλλά ο 24χρονος Μαροκινός αμυντικός εμφανίζεται διστακτικός να έρθει στην Ελλάδα. 29.000 εισιτήρια έχουν ήδη προμηθευτεί οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τρίτης με την Ναϊμέχεν εκτός ευρωπαϊκής λίστας για αυτόν τον προκριματικό γύρο, ο Στεφάν Ορτέγκα. «Αισθάνομαι πως είμαι κάποιους μήνες εδώ. Η παρουσία του Νίκολιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση μου», δήλωσε ο Λόβρο Μάγερ, αναφερόμενος στην προσαρμογή του στην ΑΕΚ. Με σκόρερς τους Ράτσιτς, Καντεβέρε και Μπασίρου, ο Άρης νίκησε με 3-1 τη Μόντσα στο τελευταίο του φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Ο Ατρόμητος νίκησε 1-0 τον Άρη Λεμεσού στην Πολωνία με σκόρερ τον Χάρι Τσιγκάρα. Απόψε στις 8 παίζουν στην Ολλανδία Τεχά, Καστέρας Άκτορ. Φιλικό απέναντι στον Πανθρακικό έκλεισε ο Άρης, με τον αγώνα να διεξάγεται στις 5 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η Εθνική Εφηβών έχασε μέσα από τα χέρια της την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket κάτω των 18, προηγήθηκε ακόμη και με 29 πόντους απέναντι στην Ισπανία, όμως κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά ιτήθηκε με 69-66. Η Γαλανόλευκη θα διεκδικήσει το Σάββατο την πέμπτη θέση που οδηγεί στο παγκόσμιο κύπελο κάτω των 19 κόντρα στο Ισραήλ. Τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος απόψε για την Εθνική Κορασίδων Πόλο μετά το θριαμβευτικό 14-8 επί της Ουγγαρίας στον ημιτελικό στο Ζάγκρεπ. Αντίπαλος των κοριτσιών μας στον απόψινο τελικό θα είναι η Ισπανία στις 9.30. Από σήμερα έως τις 16 Αυγούστου διεξάγεται στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με 5 αγωνίσματα και με τη συμμετοχή 38 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών και καθημερινές μεταδόσεις από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Υπέγραψε στην Ντόρτμουντ ο Καρέτσας και απομένει ανακοίνωση. Στην Κωνσταντινούπολη από χθες ο Κωνσταντής Τζολάκης για να υπογράψει παρουσία του Ατζούν Ιλιτζαλί το συμβόλαιο στη ΧΑΛ. Όπως ανέφερε ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο, η Ρώμα έφτασε σε πλήρη συμφωνία με τη Βόλσπουργκ για να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η FIFA επιμένει ότι θα ακολουθήσει μια ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την πρότασή της για την είσοδο ιδιωτικών επενδυτών σε μελλοντικές διοργανώσεις του παγκοσμίου κυπέλου, παρά το κύμα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Eurosport, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10». Με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιάννηδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Eurosport 101,8.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Olympia Night Run. Run under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Ακούτε Era Sport.
12: Εδώ έχουμε τη φάση μέσα στην περιοχή, προσδοκή γκολ. Υπάρξει το βάζι. Ο Πέτος ζουτάρει και Ραυνός λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, την μπάλα στα δίχτυα.
13: Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέριν. Ο Τσάπρας θα πάρει και πάρει την μπάλα. Νέο σουτ. Γιάνκουσιτς γκολ! 1-1 από τον Κροάτι. Ο οποίος στη κίνηση κάνει το πλασέ, η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ που δεν μπορεί να αντιδράσει και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα υπάρξει το γύρισμα, ευκαιρία, γκολ 2-1 στο 57. Ο Γιώργη είναι ο παίκτης που σκοράρει. Τα μπόρδα από αριστερά, ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή, ο Τεφράη, ευκαιρία, 2-2, Ραστόντερ, στο 85, ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και αυτό είναι σκορ πρόκρισης.
14: Κωνσταντέλια στο σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, ζύγισε την μπάλα, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κωνσταντέλιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48.
11: Ακούτε Era Sport.

0: είναι ρε φίλε τα απαραίτητα είδη που έχουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές?
1: Μπύρες.
0: Αντιλιακό, όχι.
1: Νερό.
0: Μπύρες, τσίπουρο, ε. Τέτοια πράγματα.
2: Και άμα χρειαστεί να δούμε το τσίπουρο, το βάζουμε και λίγο για εντριβή να φύγει το.
0: Γιαούρτι σου έχουν βάλει ποτέ από κάψιμο? Επειδή κάγεις από τον ήλιο.
1: Μπορεί.
0: Στην πλάτη.
1: Ναι, παλιότερα, όταν πήγαινα.
0: Ναι, μικρός παιδί μου, ναι. Εγώ εντάξει, επειδή είμαι λαχαρινός γενικά, δεν είχα τέτοια προβλήματα, αλλά το βάζαμε το γιαουρτάκι. Ρουφούσε. Ναι. Κατευθείαν, ναι. Πολύ δυνατή υγρασία. Λοιπόν, είμαι επιφορτισμένος να πω κάτι. Θα πω για τον αθλητικό όμιλο Δαμάστας. Που είμαστε εν αναμονή της αποφάσεως να αγωνιστούμε τη νέα περίοδο στην Α1 της ΕΠΣ Ηρακλείου. Να παίξουμε ελκυστικό ποδόσφαιρο, να βγάλουμε πιτσιρικάδες κτλ. Και να είμαστε και ανταγωνιστικοί, εννοείται. Και ποιο έχει πάει εκεί, φίλε? Diego Romano, τον θυμάσαι?
1: Ρωμάνο.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Diego Romano, το θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Έλα, Εργοτέλη, Ηρακλή κλπ. Ατρόμητο.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Έχουμε νέο προπονητή. 43 συνεχόμενα συμμετοχές χρόνια στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Ηρακλείου. Έχουμε νεαρούς, έχουμε πιτσιρικάδες, Εργοτέλη κλπ. Για να πάμε πάρα πολύ ωραία. Είχα επιφορτηθεί με αυτό να πω καλή επιτυχία.
1: Κοίτα πώς έγινε, ρε φίλε, οι τέτοιοι. Αν μου πεις εσύ πώς έγινες, καλύτερος έγινες, αλλά πώς έγιναν οι ηθοποιοί.
0: Λέω για το Ρωμάνο και με κόβεις, για πες.
1: Από το Lemon Popsicle.
0: Λεμόνι και... γρανίτα.
1: Γρανίτα από λεμόνι.
0: Γρανίτα από λεμόνι, είναι. Τι είναι αυτό?
1: Γρανίτα, δεν έχεις ιδέα, ε.
0: Όχι.
1: Γρανίτα από λεμόνι. Πείτε τώρα, παιδιά, τι πατάσεις. Γρανίτα από λεμόνι.
0: Έργο.
1: Ήτανε, ναι, ταινίες ήτανε. Δεκαετία του 70.
0: Ναι.
1: Και το από ό,τι διαβάζω, η πρώτη είχε βγει 1978. Lemon Popsicle. Και τη βρήκα μπροστά μου, ρε φίλε. Δηλαδή και το όλυμα και το θυμήθηκα.
0: Δεν είναι καλά να το δει. Πότε βγήκε, 1978.
1: 1978.
0: Ναι. Μακριά το πιάσες.
1: Ήτανε όμως. Δεν θυμόμουν ότι είχε και τόσο ακατάλληλες σκηνές.
0: Είχε.
1: Είχε ακατάλληλες σκηνές για 1978. Και ήταν.
0: Ξυλό ή σεξ.
1: Σεξ.
0: Ναι. Ναι. Μπράβο.
1: Σεξι σκηνές. Και κοίτα, αυτές εδώ οι φάτσες ήταν οι τέτοιες. Κοίτα, ξέρεις εδώ.
0: Ναι.
1: Και μετά γίνανε, ξέρω, εντάξει, κάπως.
0: Γίνανε, μεγαλώσανε. Τότε.
1: Μεγαλώσανε. Πολύ ωραία τότε.
0: Είναι και ο Κάτρης, λέει.
1: Είναι σινεμά τότε. Ξέρεις, ήσουν πιτσιρικάς και τα λοιπά. Άμα έβρισκε στα φράγκα τις δραχμές, πώς έκανε το σινεμά τότε?
0: Δεν ζούσα το 78, ούτε η σκέψη δεν ήμουνα.
1: Τάσο!
0: Δεν είχα γνωριστεί καν
1: γονείς. 20 χρόνων το 78. Πόσο. Πόσο έκανε το σινεμά τότε? Τη γρανίτα από λεμόνι είχες πάει.
0: Πόσο? Τι 6 ευρώ.
1: 6 δραχμές.
0: 6 ευρώ είπε. Τι 6 ευρώ.
1: 6 δραχμές μόνο.
0: 6 δραχμές.
1: 6 δραχμές. Θυμήθηκες με τη μία ότι έκανε 6 δραχμές.
0: Κάπου εκεί λέει.
1: Κάπου εκεί.
0: Χοντρικά.
1: Ναι. Αυτός ήταν φάτσα, φίλε. Εδώ τον βλέπεις. Με τη φανέλα, ναι, ο Χοντρολής. Αυτές ήταν όλες οι φάτσες.
0: Μας βάλεις τώρα στη διαδικασία να δούμε. Δεν μπορούμε σήμερα, έχουμε δουλειές το βράδυ. Τέλος πάντων.
1: Όχι, δε. Εσύ το βράδυ ταξιδεύει.
0: Ναι, γι' αυτό, για. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε, γιατί βλέπω. Πνέουν οι άνεμοι.
1: Οι άνεμοι έτσι, το καλοκαίρι πνέουνε.
0: Το χειμώνα δεν πνέουν, δηλαδή. Απλά το χειμώνα δεν ασχολούμαστε, φίλε, γιατί δεν ταξιδεύει ο κόσμος.
1: Εντάξει.
0: Τόσο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Είναι και ο Κάτρης για την άμυνα του Παναθηναϊκού, λέει ο Αντρέας. Σωστό.
1: Και ο Κάτρης από το Λεβαδιάκο γι' αυτό.
0: Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά από τον αθλητικό όμιλο Δαμάστας. Να είναι καλά τα παιδιά. Μπράβο, ευχαριστούμε. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Πετράν, καλημέρα. Για αυτόν τον Φαν Μπρόκελεν που σου αρέσει, να σου στείλω τη φάση του γκολ του Κοϊτά που τον έκανε κουδούνι και έγραψε το 1-2 μέσα σε Σαμψούντα. Μήπως και αλλάξει τη άποψη. Την καταλαβαίνουμε και πάλι. Όχι. Ή στείλ την, τέλος πάντων, αλλά δεν θα επηρεάσει τη γνώμη μου, ρε παιδί μου. Τον είδαμε τον άνθρωπο να παίζει μισή ωρίτσα. Κάτι μας άρεσε, δεν ήταν και άσχημο, τέλος πάντων. Και όταν, παιδιά, είναι. Αυτό εσύ πιστεύεις ότι παίζει ρόλο?
1: Ποιο?
0: Όταν ο παρτενέρ σου στο κέντρο της άμυνας, τώρα μιλάω, εντάξει. Mm. Όχι στο χώρο του κέντρου, ας πούμε. Mm. Στο κέντρο της άμυνας, δηλαδή Ρέτσο Σπιρόλα, είναι συμπατριώτες. Είναι σημαντικό, πιστεύεις?
1: Όχι.
0: Όχι. Έλα, ρε Βασίλη.
1: Όχι, όχι. Η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι μία και τα λοιπά. Το θέμα είναι εντάξει. Η χημεία. Μπορεί να είναι πατριώτης ο άλλος, ρε φίλε, και να μην μπορεί την ανάσα του. Πώς θα λέει, να μην μπορεί να τον βλέπει.
0: Άλλο
1: τι
0: αυτό.
1: Να, πει.
0: Να είναι τσακωμένο.
1: Δηλαδή είναι ο άλλος συμπατριώτης και παραπεί.
0: Όχι, βοηθάει.
1: Όχι τσακωμένο, δεν σου λέω.
0: Βοηθάει. Το πιστεύω ότι βοηθάει.
1: Ναι. Mm. Καλά, εντάξει.
0: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
1: Αυτό τώρα δεν
0: λέει ότι είστε σειρά. Δεν ξέρω, ο Βασίλης πάει 62 σιγά-σιγά. Εσύ τώρα, κύριε Παναγιώτη, μου πρέπει να είσαι λίγο πιο μεγάλος, αν δεν κάνω. Ένα τικ πιο μεγάλος. Mm. Λοιπόν, ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος είναι
0: Ευδόκιμος, Ευδόκιμη. Ιωσήφ Σύφης γιορτάζει, Βοντζάκη σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι, αφού
1: ο Βουζάκης έχει το Δεκέμβρη γιορτάζει.
0: Αλλά τον έχει με αστερισμό.
1: Με αστερισμό.
0: Ναι. Και καλά, μάλλον γιορτάζει και άλλη μέρα.
1: Κάπου έχει μια πανσέλινο χθες, είχε σήμερα.
0: Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία.
1: Ωραίο, ναι, αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, αλλά δεν έχει. Είναι σε 13 μέρες η επόμενη πανσέλινος.
1: Νομίζω χθες ήταν πανσέλινος.
0: Και τι, μπορεί να έχει χθες, μπορεί να έχει σε 13 μέρες καπακή. Λοιπόν, θα σου πω εγώ αμέσως.
1: Τέτοιο ο Αύγουστος δεν έχει δύο. Έχει δύο ο Αύγουστος.
0: Γιατί τι, μάγκα. Άσε μας, ρε.
1: Ναι, ρε. Δεν ο Αύγουστος έχει δύο πανσέλινους.
0: Γιατί?
1: Γιατί το λέω εγώ.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, φθήνων αμφίκυρτος. 13 μέρες μέχρι την επόμενη νέα σελήνη.
1: 13 μέρες.
0: Ναι, άρα δεν έχει τώρα, ρε φίλε. Σε 13 μέρες.
1: Σου λέω μπορεί να έχει.
0: Α, να έχει χθες και να έχει καπάκι σε 13 μέρες. Δεν ξέρω. Σήμερα τι θερμοκρασία
1: έχουμε. Γιατί λένε για το Αυγούστο τα φεγγάρια, ρε παιδί.
0: Ναι, λένε,
1: το
0: λένε,
1: ένα
0: ναι.
1: Είναι το κόκκινο και το άλλο το χλωμό. Το ένα, αυτό το χλωμό το λένε και άρρωστο, κάπως έτσι.
0: Θα έφαγε όχρα, φαίνεται, που έλεγε και ο Αυγούστο.
1: Είναι το άρρωστο φεγγάρι.
0: Σε πιέσει το ψαγμένο σου πάλι.
1: Όχι, ψαγμένο, ρε.
0: Στον παγασιτικό.
1: Ψάχνεσαι.
0: Ήρθε ο Λεωνίδας εδώ πέρα τώρα να το θυμίσω. Να το θυμίσω τον παγασιτικό. Από τι τραβήξαμε χθες.
1: Εδώ σκαλαβάρεις λιγάκι.
0: Όχι, γι' αυτό έκατσα από εδώ και δεν άλλαξε.
1: Βάλε το άλλο, βάλε το μικρό καφέ.
0: Δεν χρειάζεται, ακούσαμε και αυτό, χορτάσαμε, το μάθαμε. Πολύ ωραία, δεν θα το ξανακούσουμε πιθανότατα. Οπότε προχωράμε τη διαδικασία. Λοιπόν, λέγε να μαθαίνουμε. Ποιος εγκέφαλος έδωσε οδηγία να μην υπάρχει βάρ στους δεύτερους, στους δύο προγραμματικούς γύρους.
1: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, γιατί είναι χαμηλού επίπεδου τώρα.
0: Και δεν είναι και οι ομάδες που δεν έχουν και τα γήπεδα θέσεις.
1: Δεν έχουν, ναι, αυτό. Δεν έχουν την υποδομή για
0: αυτό. Δεν έχουν την υποδομή για αυτό. Τώρα γρήγορα πιστεύω ότι θα τους υποχρεώσουν για αυτούς.
1: Τι να τους υποχρεώσουν.
0: Να βάλουν.
1: Άσε μωρέ τώρα, είναι ο άλλος το Γκάφκασο, ξέρω εγώ πού και τα λοιπά. Είναι με το ζόρι φτάνει το ρεύμα, θα τους βάλουν βάρ. Α, στο καλά είναι. Εντάξει, έτσι.
0: Τι καλά είναι, ρε φίλε. Χθες τρία γκολ δεν έπαμε τρίσουν από τα τέσσερα τώρα. Τρία στα τέσσερα. Δηλαδή δεν πέτυχε άνθρωπο ο Φουκαράς.
1: Εντάξει, τουλάχιστον ας βάλουν εκεί που υπάρχει βάρ, βάλουν το να λειτουργεί. Εκεί που δεν έχει, άστο. Δεν
0: πάει
1: πειράζει.
0: Έτσι.
1: Πώς θα πάει.
0: Όπου να, ο Λεωνίδας έστειλε μήνυμα. Κλείσε το ίντερνετ του Παπα-Νικολάου. Στον παγασιτικό.
1: Δεν το λες καλά, γι' αυτό δεν αρέσει. Στον παγασιτικό.
0: Α, έτσι ήταν, στον παγασιτικό.
1: Χάθηκαμε το βράδυ.
0: Θες να ξέρω και δεύτερο στίχο, ε. Όχι Μανώλη.
1: Καλά. Θα μάθω.
0: Όχι Μανώλη. Θυμάμαι το έβαλε στο τέτοιο στο αμάξι μέσα και γυρίζει ο Λεωνίδας και με κοιτάει. Και λέει. Σαν να λέει. Τι να.
1: Το πήραμε αυτό.
0: Και σαν να μην έφτανε αυτό, το έβαλε και χθες εδώ να ακουστεί παγκοσμίω.
1: Στο μετακ. Τι παγκοσμίω τώρα. Όλο ο κόσμο το ξέρει. Εσεί είστε. Νότι.
0: Όχι, ρε φίλε, μόνο. Δεν ακούσαμε το καπηλιό μέσα. Ωραία. Δεν ακούσαμε λίγο Νταλάρα. Δεν ακούσαμε λίγο Μητροπάνο. Δεν ακούσαμε τα πάντα.
1: Ξέρει ποια είναι. Ποια είναι η φάση με εσάς, ότι ακούτε μουσική που δεν πάει εκείνες τις ώρες. Δηλαδή είσαι με τον καφέ και βάζεις Καζατζίδη.
0: Όχι, ρε φίλε, ποιος το
1: κάνει. Δηλαδή μέχρι εκεί, δηλαδή το έχετε τερματίσει.
0: Δηλαδή με τον καφέ τι μουσική ακούς, δεν
1: ξέρω. Τώρα παίζετε κάθε μουσική. Δεν είναι κάθε μουσική.
0: Με τον
1: μουσική.
0: Καφέ τι μουσική ακούς, δηλαδή. Για πες να ξέρουμε, να μαθαίνουμε δηλαδή.
1: Δεν θα ακούσω Καζατζίδη όμως.
0: Γιατί πια.
1: Ωχ, μανά.
0: Ορίστε, καλύτερα να μένουμε από βενζίνη. Ναι, καλά λέει ο άνθρωπος.
1: Ακόμα το θυμάμαι το θόρυβο που έκανε τα μάξι το εκεί πέρα.
0: Το φτιάξε τώρα.
1: Το φτιάξε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Κάθε λίγο και λίγα. Λεωνίδα, τι είναι αυτό το μάξι. Ο γκραμ, γκραμ, γκραμ.
0: Και να πεις ότι είχε μπαμπά που ξέρει τέτοια πράγματα.
1: Έλατε. Γκραμ, γκραμ, γκραμ.
0: Ρε, τι γίνεται.
1: Με τα πόδια θα πάμε.
0: Ο άλλος στέλνει μήνυμα. Τον παγασιτικό μου μέσα. Έγραψε ιστορία, φίλε, το είπα.
1: Παιδιά, κοιτάξτε. Την πρώτη φορά μπορεί να σου έρχεται λίγο παράξενο. Μετά το αγαπάς. Αφού ξέρω. Αν το ξαναβάζαμε σήμερα,
0: ναι.
1: Θα το αγαπούσατε όντως. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Προσωπικώς
1: δηλαδή,
0: όχι.
1: Βάζω το στοίχημα. Πώς έβαλα χθες για γκολ-γκολ. Και over Pauk, ας πούμε.
0: Εντάξει, κοντά στον αρφιλί, είχε το κάρι, δεν είχε δυναμό.
1: Γι' αυτό είμαι και τόσο κοντά για τον παγαστικό.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Θέλεις να το δοκιμάσουμε.
0: Όχι, ο Τάσος λέει να το βάλεις αύριο που θα έχει ρεπό κι αυτός. Και εσύ και εγώ.
1: Αύριο Σάββατο, εγώ δεν ρεπό κι εγώ.
0: Περίμενε, αυτά μπορεί να μην είναι τραγούδια του Σαββάτου, φιλέ, όπως λέει ο κύριος Βασίλης.
1: Ναι, δεν ακούγεται, ρε παιδί μου.
0: Δεν ακούγεται Σάββατο. Ακούγεται μόνο Παρασκευές. Πέμπτη, τι είχαμε χθες. Πέμπτη. Παναγία.
1: Πες τι άλλο.
0: Εσύ θα πεις. Και εκείνη εκεί πάρε φορά γιατί τα υπόλοιπα εγώ τα έχω διαβάσει εδώ πέρα.
1: Πάει απαντήσει. Ο Stones πήγε στην Ίντερ.
0: Α, στην Ίντερ μια χαρά, τα ακούω.
1: Stones.
0: Ναι.
1: Μετά από πόσα χρόνια στη Manchester City, πάρα πολλά.
0: Πεχτάρα, παιδιά.
1: Πεχτάρα.
0: Πεχτάρα. Ποδοσφαιριστής, φίλε, που τον παίρνει ο Γκουαρδιόλα και τον κάνει υβρίδιο, από στόπερ κοτσονάτο, αγγλικό.
1: Δεν είπα εγώ δεν είναι καλός παίχτης.
0: Αυτό
1: τα παικτάρα, δηλαδή.
0: Μ' αρέσει,
1: αυτό
0: πολύ.
1: Το άλμα είναι πολύ. Σου είναι εντάξει, πολύ εύκολο να το κάνεις.
0: Πολύ καλός παίχτης που από στόπερ κλασικό, καθαρόιμο, αγγλικό, σκληρό, τον έκανε ο Γουαρδιόλα και πήρανε Τσουλού με υβρίδιο που τον ανέβαζε 6, 8, λίγο 10 και πίσω.
1: Όχι 8.
0: Εντάξει, και λίγο παραπάνω τον είχε. Και λίγο παραπάνω τον είχε και ανταπεξήλθε.
1: Τι παραπάνω, σίγαμε τον έκανε και δεκάρι. Κάτσε ρε, εσύ.
0: Για μένα μπράβο.
1: Σέντερ μπακ είναι και παίζει και εξάρι. Ξέρω εγώ.
0: Για μένα μπράβο. Όχι, αυτό του βγάζει το καλό.
1: 32 χρονών τον πήρε η Ίντερ, έτσι.
0: Και 32, μια χαρά.
1: Είχε 10 χρόνια στη Σίτη.
0: Ήταν 10, ε.
1: 10 νομίζω.
0: Από την Τζέλση τον είχε πάρει. Από την Τζέλση νομίζω τον είχε πάρει. Γιατί πήγε εκεί σε εμά και δεν έπιασε. Ναι, Ίντερ, τον βγάζει κιόλα. Από το 16-17 Σίτη, ναι, και τώρα. Ναι.
1: Τι έχετε να δει του παγασιτικού, εσείς θα πάρετε το τηλέφωνο τον Μπέο και θα σας βάλει στη θέση σας. Πες το Βασίλειο του Παγασιτικός μπαίνει εισαγωγή στο Yap You στην Άρτα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Yap You, μαγαζί. Yap You, μαγαζί είναι.
1: Δεν ξέρω. Yap You.
0: Έλα, πήγαινε τέρμα κάτω τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, ξεκίνα.
1: Γιατί να μην ξεκινήσουμε μια φορά από τα τελευταία, ρε φίλε.
0: Γιατί έρχονται άλλα και σε μπερδεύει, σου λέω. Είναι πρόβλημα αυτό. Δεν βγαίνει, δεν βολεύει. Άκου που σου λέω. Κύριε Θεός.
1: Τότε πρέπει να αλλάξουμε θέσεις.
0: Λες.
1: Τι λέω.
0: Ήρθε η ώρα. Μα είσαι δύσκολος. Θες να αλλάξεις καρέκλες. Πάμε, έλα.

0: Πάσαχα, έτσι.
1: Είδες.
0: Λοιπόν.
1: Φύγε εσύ, έλα εσύ.
0: Λοιπόν.
1: Μπα, δεν είναι σήμερα. Δεν βάλαμε παγαστικό σήμερα.
0: Ναι, ναι. Όχι, όχι, μια χαρά.
1: Δεν του βλέπω, είναι τέτοιο.
0: Καλημέρα, μυρωδιάδες. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Ό,τι δεν ξέρετε, μην γκουγκλάρετε. Θα παίρνετε τηλέφωνο του Λουκάκη, τα ξέρει όλα. Ακόμη και πόσες φορές πάει τουαλέτα η Λόπεζ. Η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Τζένιφερ. Ποια άλλη Λόπεζ.
0: Χρήστος από Παπαδακού, Αεκάρα Καρδά. Γιώργος. Καλημέρες. Εμείς για την επόμενη μουσική επιλογή του Βασίλη, αυτό το μήνυμα από ό,τι είχε στις 10 και 11, δεν είναι τώρα δηλαδή. Εμείς για την επόμενη μουσική επιλογή του Βασίλη ήρθαμε. Αγαπάμε τον Βασίλη και του κάνουμε καζόρα, σημαίνει ο Γιώργος.
1: Μπράβο.
0: Ο Γιάκος συζήτησε μόνος του αλλαγή, λέει ο Νίκος.
1: Ένα σοβαρό θέμα. Δεν το είδα, γι' αυτό σα ρώτησα και εγώ. Ναι, ναι, ναι. Είπα ότι στείλαν κάποιοι που λέει ο Γιάκος.
0: Ναι. Ένα σοβαρό προπονητή τη Εξέδρα, λέει ο Τσίλη, θα έλεγε γιατί του έβαλε από αλλαγή και δεν του ξεκίνησε βασικού. Δηλαδή, ποιο, τον Τζιριβέγια, τον Μπναμπόρδα, τον Ραστόντερ και αυτού,
1: Όχι, γιατί έχει ένα δίκιο. Γιατί ο προπονητή τη Εξέδρα δεν μιλάει ποτέ όταν αρχίζει ένα παιχνίδι και βλέπει την ενδεκάδα. Λέει μερικά πράγματα, αλλά όχι, κρατάει, κρατάει και μια πισινή.
0: Λέει, μην ξεφτυλιστούμε.
1: Ναι, ναι, κάτσε, μην ξεφτυλιστούμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Ο σωστός προπονητής της Εξέδρας. Πρέπει να το ορίσουμε ποιος είναι και να, ξέρω, να βάλουν και οι ακροατές κάποιοι υποψηφιότητες.
0: Εντάξει, πρώτα απ' όλα ο σωστός
1: προπονητής της Εξέδρας.
0: Είναι ο Γκρινιάρης.
1: Είναι στάνταρ Γκρινιάρης.
0: Είναι δεδομένο.
1: Είναι Γκρινιάρης όμως όλο το 90 λεπτό.
0: Όλο. Ακόμα και αν πάει και το πράγμα καλά, θα πει στο τέλος πολύ καλά την ομάδα, φίλε. Βάλαμε 4, αλλά αυτός ο Μπασινάς στο κέντρο, έλεος. Δηλαδή κάτι
1: τέτοιο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ο σωστός προπονητής Εξέδρας πρέπει να είναι συνεχώς όρθιος στην Εξέδρα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί θα εμβαρυνθεί ο τάξη.
1: Όχι,
0: άστα πατατάκια, ρε. Άστα πατατάκια.
1: Όχι, άμα θες να πιάσεις το 10, το άριστα, πρέπει να είσαι και όρθιος.
0: Και να πηγαίνει μέρα και
1: σε κάθε φάση τσακ να σηκώνεσαι.
0: Και με τα χέρια έτσι πίσω.
1: Και με τα χέρια μπροστά τι κάνεις. Πήγαινε πίσω. Δηλαδή
0: καπελάκι.
1: Και να δείχνεις τον παίχτη από την Εξέδρα. Δείχνεις τον παίχτη τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πώς, ρε φίλε, πρέπει να το ανεβάσουμε επίπεδο. Δεν μπορεί προπονητές Εξέδρας όλοι. Κάποιος πρέπει να είναι ο ΠΕΠ, να γίνει ο ΠΕΠ.
0: Μπράβο, άρα
1: Εξέδρας.
0: Να βρίσκει καρεκλάκι διάδρομο. Από εδώ μερικά για να μπορεί να πηγαίνει. Μα πα και τα νεύρα γιατί προπονητή, αλλά θα τα ακούσει και εσύ τα 1-2-3 σου. Εντάξει. Λοιπόν. Άντε άλλα 3 έργα να
1: έχει και βοηθού.
0: Ναι. Αυτό που γνωρίζει χρόνια, παίρνει δύο διαρκεία και τέτοια. Αδερφέ, εσύ τι λε και τέτοια.
1: Κάποιοι να αποδεχθούν το ρόλο του βοηθού προπονητή Εξέδρα.
0: Άντε άλλα 3 έργα να πετράνε, Γιώργο Σιταπηρίγκη, Γιάννη Γιουργαρά. Όντω κέρδισε τη Μότσα χθε με 3-1 ο Άρη. Μακάρι για Γρηγορίου στηρίζουμε. Καλημέρα στην Ευαγγελία που είναι από τα Τρίκαλα. Καλημέρα, παιδιά. 2 είναι η Τσέσεκα. Καλά τα λέτε, στο ίδιο πρωτάθλημα παίζουν. Ναι, ρε παιδιά, είναι η Τσέσεκα 2. Είναι ο Ολυμπιακός Β'. Όχι, αλλά είναι δύο ομάδες από την ίδια πόλη που έχουν το ίδιο όνομα και την κάναμε 1947. Καλά που στείλατε τον πρέσβη τον κοντό στο ΆΚΑ και έφερε την πρόκληση. Χωρίς κοντό, ούτε τα αντικείθυρα δεν θα περνούσε η αρμάδα. Λέει ο Χρήστος.
1: Καλά που πήγε ο Παπαγεωργίου, λέω εγώ, γιατί ο κοντός.
0: Τι ωραίο είναι το πόλο σήμερα με τα κοριτσάκια μας. Για να δε στο ρίχνω μια ματιά. Για να το ψάξω εγώ, γιατί θα κάνεις μια εβδομάδα.
1: Μπορεί να κάνω και δύο μέρες, αλλά κάτσε, θα κάνω μια προσπάθεια. Το πόλο.
0: Γιατί πάλι το πόλο, φίλε Σαρώνη. Πάλι πάμε να πάρουμε κούπες.
1: Δεν βλέπω κανένα αγώνα.
0: Εκεί δεν το έχει, γιατί είναι παγκορασίδες τα κορίτσια, κάτι τέτοιο.
1: Παγκορασίδες, και πού να το βρω.
0: Χάς το Βασίλη, θα το βρει ο Πετράν. Θα το βρει ο Πετρούμπας. Λοιπόν, στο τελικό η Ελλάδα. Και λοιπά. Παρασκευή 9.30
1: ώρα. K16 ρε φίλε, υπάρχει.
0: Κορασίδες σου λέω, ναι. K16. Κερδίσαμε 14-8 την Ουγγαρία, περίεργο, Ελλάδα-Ουγγαρία να είναι στο πόλο δυνατά. Και Παρασκευή, όχι ρε, στους Ισπανούς απέναντι.
1: Οι Ισπανίδες, όχι.
0: Ναι, ρε φίλε, οι Ισπανοί είναι καλοί.
1: Είναι
0: καλοί σε όλα τα μαθητικά σου.
1: Σταμάτα. Τον καντεμιάζει.
0: Εντάξει, θα πάρουμε ένα σημαίνιο. Τουλάχιστον ένα σημαίνιο.
1: Φέτος πήραμε και το χρυσό στους άντρες εκεί στο παγκόσμιο.
0: Ναι,
1: είναι χρονιά.
0: Μακάρι. Λοιπόν, κερδίσαμε 2-0 και ωραία, λέει ο Γιώργος. Τα γκολ όμως μπήκαν από ατομικές ενέργειες και όχι από μια οργανωμένη επίθεση. Τι θα γίνει όταν ο Ντέλιας δεν θα τρελαίνει κόσμο? Αυτός είναι κλασικός προπονητής Εξέδρας, Γκρινιάρης δηλαδή. Σου λέει κερδίσαμε μεν μια χαρά, αλλά κερδίσαμε επειδή ο Ντέλιας ήταν καλός.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι σοβαρός προπονητής Εξέδρας. Δηλαδή είναι προνοητικός.
0: Ναι, αλλά είναι προπονητής Εξέδρας. Ότι ναι, κάτι μας φταίει παρά το 2-0 και.
1: Όλοι είναι προπονητές Εξέδρας. Και εμείς είμαστε τέτοιο σχολιαστές.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, σου λέει όμως. Τώρα το έχω έτσι. Πρέπει να σκεφτώ και το εναλλακτικό.
0: Ναι,
1: τι θα γίνει όταν.
0: Σωστό, σωστό. Σωστή αναρώτηση. Σωστή αναρώτηση. Καλημέρα στην παρέα. Η αγορά λέει ότι δεν αγοράζεται με χρήματα, αγοράζεται με περισσότερα χρήματα. Λέει ο Θοδωρής. Και δεν έχει άδικο, η αλήθεια να λέγεται. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Και καλή άδεια σε όποιον μπορεί να πάρει. Άμα γυρνά και φεύγει ο άλλο, είναι λίγο πίκρα. Καλή άδεια ούτω ή άλλω.
1: Εγώ είμαι αυτό που φεύγει ο Πέτρο.
0: Ναι. Η Αλεξάνδρα λέει καλημέρα.
1: Για να το χαρείτε τον Πέτρο σήμερα, γιατί παίρνει τώρα άδεια και θα γυρίσει μετά από. Ναι. Πότε θα γυρίσει.
0: Μετά το 15 Αυγούστου. Okay.
1: Μετά το 15 Αυγούστου.
0: Δύο εβδομάδες είμαστε, Λάρα, κάτσε. Πόσο έλειπε. Πολύ, ναι. Εσύ πόσο έλειπε, για θυμίσου.
1: Άλλο.
0: Παλιό και τα λοιπά, ξέρω. Η UEFA είπε όχι, λέει η Αλεξάνδρα. Η οποία έχει και το ίδιο επώνυμο με σένα που δουλεύει.
1: Αλεξάνδρα.
0: Συγγενή. Η UEFA είπε όχι, η Αμερικανική Ομοσπονδία πάλι όχι. Η CAF ξέρετε αν έχει εκφράσει άποψη και τι γίνεται με την Ασιατική Ομοσπονδία. Οι άλλες δεν έχουν πει ακόμα. Είναι μερικές που είναι λίγο πιο φλωρέ. Περιμένουν να δουν τι θα πει ο λαός για να μπουν στη διαδικασία να.
1: Ποιος λαός.
0: Απαντήσουν. Οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου. Για να απαντήσουν κι αυτοί. Τι είναι αυτό. Α, να το. Έβαλε λειτουργία AI ο φίλος και μας εξηγεί ο Έριον για ποιο λόγο το κάνει η Πάξη. Άκου φίλε, λέει, η Ομοσπονδία της Ουγγαρίας παρέχει σημαντικά οικονομικά μπόνους και επιδοτήσεις στις ομάδες της πρώτης κατηγορίας που χρησιμοποιούν Ούγγρους παίχτες και ειδικά νεαρούς. Και το εκμεταλλεύεται αυτό η Πάξη.
1: Α.
0: Ένα από αυτά που εκμεταλλεύεται δηλαδή.
1: Α.
0: Εκτός από την εθνική και τοπική ταυτότητα, την ανάπτυξη εγχώριο ταλέντο κλπ. Καλό, είναι χρήσιμο που μας έστειλε ο Έριον.
1: Α.
0: Κράμπες και κούραση ήταν. Μετά από μια σκληρή προετοιμασία, έτσι είναι, αλλά μετά από ένα μήνα λύνονται τα πόδια. Ναι, εντάξει, το θέμα είναι να έχει, πώς το λένε, να είναι ok για το επόμενο. Α, δελτίο. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύσκολη κατάσταση στη Βιωτία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιάς. Ισχυρές ρηπές ανέμου δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μηνύματα για εκένωση, Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Μένεται και η φωτιά στο Καλαμάκι της Στίβας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο επιχειρεί από αέρας. Εξετάζεται η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβόδο-Βρένας προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας, μήνυμα του 112 για απομάκρυνση προς Άργος. Έκλεισε η παλαιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Συνεχίσαν να ζωπηρώσει και πολλές εστίες στην Πάρο. Χωρίς ένα αέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωσή της συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Ευρυτανία, στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Φλόκα. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα, κηδεία του 27χρονου που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, ισχυρά μελτέμειωσε νεαμποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Σαραδέλης.
3: Σαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Λοιπόν, άκου τώρα. Έλα. Η Ομοσπονδία, η Ισπανική Ομοσπονδία, διώχνει τη Ράγιο Βαγεκάνο από το γήπεδό της.
7: Επειδή απέκλεισε την ΑΕΚ πέρσι.
6: Επαόριστον τη διώχνει.
7: Γιατί?
6: Γιατί λέει ο κόσμος που πάει εκεί, ακόμη και οι παίχτες, πάλι καλά δηλαδή που δεν κινδύνευσε και μπορεί να κινδύνευε για μην το πήραν είδηση.
7: Ναι.
6: Και η ΑΕΚ που πήγε εκεί πέρα να παίξει, κινδυνεύουν να πάθουν την νόσο των λεγιονάριων. Τι είναι αυτό, πνευμονικό τέτοιο τέλος πάντων.
7: Τα είπαμε χθες, δεν τα είπαμε τι είναι.
6: Εσύ είπες από το air condition μόνο.
7: Από αυτό είναι, από τι.
6: Δεν είναι μόνο το air condition και δεν έχουν air condition, είναι πνευμονική λίμωξη.
7: Τα γονίδια που τα εισπνέουν από αυτό το πράγμα τα εισπνέουν.
6: Μπράβο. Okay. Τι γίνεται λοιπόν εκεί, είναι τόσο βρώμικο, λέει. Τόσο βρώμικο παντού το γήπεδο, σε όλα, από στους διαδρόμους, τα έτσι, εκεί που δεν φαίνονται, δηλαδή και εκεί που φαίνονται και εκεί που δεν φαίνονται. Που παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Ομοσπονδίας προς τη διοίκηση της Ράγιο, φτιάξτε το, καθαρίστε
7: το.
6: Όχι.
7: Γι' αυτό αποκλειστήκαμε εμείς οι ΑΕΚ πέρσι, φίλε. Τα πάθαμε νόσο λεγιονάριων. Και ήρθαν αυτοί να μας κερδίσουν και να χαίρονται μετά.
6: Δεν έχει συμμορφωθεί με τα αιτήματα για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, για την ποιότητα νερού, δηλαδή που υπάρχει εκεί πέρα, τίποτα. Με πυρκαγιά κινδυνεύει. Η συσσόρευση σκουπιδιών, συντρίμια μέσα στο γήπεδο.
7: Ηλεκτρικές.
6: Αυτό, δεν τα βλέπεις.
7: Να φύγουν. Να φύγουν να πάνε αλλού.
6: Η Ράγιο ψάχνει να βρει γήπεδο τώρα.
7: Να πάνε να βρει. Να πάνε να πάρει τον Περναμπέο. Δεν δίνω. Λοιπόν, Δημήτρη, ναι, τα είπαμε. Ναι, και πράγματι δεν ξέρω για δύο, αλλά ένα σίγουρα έχει μια κίτρινη κάρτα και θα έπρεπε να αποβληθεί η Άννα.
6: Επίσης, κάτι να σου πω γι' αυτό. Η Ράγιο Βαγεκάνο είναι η μοναδική ισπανική ομάδα στην Πριμέρα, τέλος πάντων, η οποία δεν έχει ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων.
7: Άντε ρε. Ναι. Και πώς τα πουλάει, με χαρτάκια?
6: Λέει ότι τα πουλάει μόνο χέρι-χέρι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Και μάλιστα τα εκδοπώλησης εισιτηρίων.
7: Άντε ρε. Ναι. Και πώς τα πουλάει, με χαρτάκια?
6: Λέει ότι τα πουλάει μόνο χέρι-χέρι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα.

0: Καλημέρα από Καλαμαριά. Ένα φόρο θέλει ο ΠΑΟΚ να μην πούμε
1: μα
0: δύο.
1: Δεν είναι, το τραγούδι της αγωγής δεν είναι του Κελαϊδόνη. Και ο Κελαϊδόνης απλώς συμμετείχε.
0: Ναι, ναι. Με δική του άδεια έγινε προφανώς. Αυτά είναι η σκουμπρία, ναι,
1: όχι, εντάξει, δικό του είναι. Δηλαδή,
0: ένα φορό θέλει ο ΠΑΟΚ να μην πούμε δύο. Επίσης και ακόμη ένα χαφ θα πάρει ο ΠΑΟΚ, όπως και τον Γιαννούλη και ίσως ένα έξτρεμ. Αυτά που λένε κάθε μέρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ ρεπόρτερ. Έχουμε πολλούς προπονητές κερκίδας και στο μπάσκετ έτσι γίνεται χαμός. Να τα λέτε και αυτά, λέει ο Γιώργος. Στο μπάσκετ να δεις τι γίνεται. Έλα.
1: Το έχεις πει αυτό.
0: Τον παγαστικό μου μέσα. Ναι.
1: Και, υπάρχει κι ένας άλλος που μου λέει: έχεις πολύ δίκιο. Μια φορά λέει. Γιατί δεν ξέρουν πώς λειτουργεί η μουσική ψυχολογία νοητικά τα νέα τα παιδιά.
0: Ναι, η μουσική ψυχολογία.
1: Δεν βάζει καζατζίδι 9 η ώρα το πρωί.
0: Θα ακούσει το παγαστικό και θα πέσει ψυχολογία σου. Αυτό θέλει να πει δηλαδή με λίγα λόγια.
1: Όχι.
0: Ναι, θα ανέβει. Θες να πεις.
1: Όχι. Που μετά τον παγαστικό χθες βάζατε κάτι άλλο στο κουτούκι του τέτοιου που έπεθε το δάκρυ μέσα στο κρασί και ήταν να με καταπιεί.
0: Μια λαχτάρα, δύο καημοί. Κάναμε ένα φορά για την απώλεια του Φράγκου Μπαρέζη, Παναγιώτη μου. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Πετράν, καλώς από το Κύριο Κογίγια Δύναμη. Έσυση, ποιο είναι τραυματίες, ναι, βεβαίως. Βλάσης. Βασίλη, συγγνώμη. Ξέχασες τον Νέστα, βέβαια. Νέστα, Καναβάρο, Μαλδίνη, ναι, σωστά. Έβγαλε από και Νέστα, βέβαια. Αν δεν είπα, λάθος.
1: Να σε προσέξω. Ποιον είχα γνωρίσει, δε φίλε.
0: Ποιον.
1: Και κάναμε και παρέα, δηλαδή, για τα λοιπά. Κάναμε παρέα, δηλαδή, εντάξει, λίγο το καλοκαίρι. Mm. Σεμπαστιάνο Νέλα.
0: Ο Νέλα, ναι. Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω. Δεκαετία του 80, εθνική Ιταλίας, αρχηγός της Ρώμα, ναι, center back, και του Σεμπαστιάνο Νέλα, ψυχάρα. Σεμπαστιάνο
0: Νέλα. Ναι.
1: Πολύ γνώσεις. Πολύ καλό παιδί.
0: Να είσαι προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, να έχεις βασικό Μπακασέτα και Κωνσταντέλια στον πάγκο, θα σε λένε ή Γιωβάνοβιτς ή Κοντό. Καλημέρα, όλη μέρα, Πάνος Καλαμαριά, Απολλωνάρα. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Μπαρέζει ο ορισμός του λίμπερο, σημειώνει. Ο Χρήστος λέει ότι ο Ζαρουρί δεν είναι καλός. Εντάξει, ο Ζαρουρί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό από πέρσι. Γι' αυτό και εγώ έλεγα στον Χρήστο ότι μάλλον θα χτυπήσει πόρτα βασικού που έκανε μια ραδιοεφημερίδα πριν το πρώτο μάτς.
1: Πώς τον είχε πάρει τον Ζαρουρί?
0: Δανεικό τον είχε πάρει ένα χρόνο και φέτος πλήρωσε για να τον πάρει. Κάνα τριάρι.
1: Τρία. Έχει δώσει πλάκα-πλάκα ο Αλαφούζος, Φράγκα.
0: Εννοείται. Πόσα έλεγε, 20 τόσα και είναι ακόμα.
1: Σαντίνο, ναι. Δηλαδή όλου αυτού κανέναν με λύση συμβολέων, δεν στο δόλο συμβολέων κτλ. Ντάνια ντάγκα.
0: Τι λες εσύ, και ελεύθερο να θα πάει να τον πάρει ένα μήνα πριν λήξει και να πληρώσει, δεν και καλά. Μανία. Πράγμα είναι αυτό. Η μεγαλύτερη από όλε είναι να ακούσει τον κοντό, όταν χάνει ο Παναθηναϊκός κλπ. Καλημέρα, ρε Μπιλάρα, τον Τζάπρα. Χθε τον τρέλανε στην κλωτσιά. Τι να πει για τον Αντίνο, πολύ ξύλο. Ο Αντρέα είναι ήρωα, αλλά έχει δίκιο. Γίνει πανάθα να ξανανιώσει. Λέω ο φίλος ο Παναγιώτης. Εντάξει, έφαγα κλωτσιά και τι είναι, παιδιά, μέσα στο παιχνίδι είναι γι' αυτά. Τι ώρα είναι κλήρωση τη Champions League? Κλήρωση τη Champions League είναι Δευτέρα 1 η ώρα. Δεν είναι σήμερα. Σάκη. Δευτέρα, όχι σήμερα. Καλημέρα, ήμουν μέσα και θαύμασα αυτή την πεφτούρα τον Παρίζη. Κρίμα, φιλιά, παιδιά. Α, είναι. Ω, 3.000 δραχμές το πήρε ο Ολυμπιακός στάδιο Αθήνα. Α, ναι. Ναι. Μίλαν Μπάγκερ.
2: Μίλαν
0: Μπαρσελόνα και Λομπάγκερ. Το 4-0, ναι. 3.000 το πήρε, βλέπει.
1: Δεν ήταν και λίγα λεφτά.
0: 18-5-94. Τρία χερικά και πολλά. Ναι. Πέτρο, τι έκανε ο Φαντρόχελ και σ' άρεσε όταν ο αντίπαλος έπαιζε με ένα μόνο επιθετικό όταν πήγε ο Ραντός. Δύο έπαιζε. Έπαιζε με δύο στο τέλος. Όταν έκανε αλλαγές και έψαχνε τέρμα, έπαιζε με δύο. Εντάξει, και μάλιστα έκανε και εντύπωση το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι είχε σκορ πρόκριση, έβαλε και άλλον. Έβαλε αυτόν το σαραντάρι. Αν και ο Ολυμπιακός ο Βασίλαρος πολύ σωστά μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Τι του δώσατε πρέπει να φάει, παιδιά, λέει ο Τόνις από Μαρούση.
1: Δεν τρώω το πρωί.
0: Είναι και ο Κάτρης, ναι, το αναφέρουμε και εμείς. Ο Γιώργος τι λέει? Αν και η άδεια ξεκινάει σε μια εβδομάδα, μπαίνουμε σε mood με ένα χαλαρό σουκού από σήμερα. Καλή διακοπή σε όσους δεν έχουν πάει ακόμη, σε όσους μένουν πίσω να απολαύσουν ομορφιές των πόλεων τους τώρα που θα διάσουν. Να το σου Γιωργάρας.
1: Πώς θα μπορείτε, ρε Γιωργάρα, πώς το μπορείς αυτό, δηλαδή?
0: Όχι, ρε, ξέρεις που είναι. Στη Waterland είναι, φίλε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είναι στη Waterland. Μπράβο.
1: Waterland πού,
0: Γύρι, Θεσσαλονίκη, ρε. Στη Θέρμη.
1: Παλικάρια, λέει, πρώτο δύο ημερών είχε πανσέλινο. Όταν λέει φθήνουσα σελήνη, ποιο το λέει αυτό, και νέο φεγγάρι, εσύ το είπες.
0: Ναι, το είπα εγώ.
1: Και νέο φεγγάρι, σε 13 μέρες ουσιαστικά σβήνει το φεγγάρι και μετράμε 14 μέρες από τη νέα σελήνη για πανσέλινο. Συνεπώς πανσέλινο θα έχει σε 27 μέρες.
0: Ωραίος, σάκης ψαγμένος.
1: Πού τα βρήκε, Αρισάκη, αυτά?
0: Σβήσε το φεγγάρι. Καλά, δυσκολεύει.
1: Μπορεί να το ξέρει. Αυτό, ναι. Αυτό το ακούγα τώρα.
0: Α, ναι. Γιατί, αφού είναι.
1: Δεν είναι καζατζίδι. 12 παρά,
0: με, 12 παρά με καφέ. 12 παρά με καφέ.
1: Ναι, αλλά το πες ωραία.
0: Ναι.
1: Το πες ωραία. Για τραγούδασε.

0: Έχω καλή φωνή. Για πιο πολλά θα βγάζαμε ένα τραγουδιστή. Είναι καλύτερο είναι ο Φέρης. Ο Φέρης.
1: Ποιο είναι ο Φέρης?
0: Όχι, ρε, είναι ωραίο τύπο.
1: Αν το πάρει.
0: Καλό καρδάκι είναι, εντάξει. Έχει πήγε λίγο
1: δεν νότι. Δεν είναι καλό.
0: Όχι και πάρα πολύ καλά,
1: είναι.
0: Βέβαια. Δεν ξέρω τραγούδια που λέει, αλλά γενικώ είναι. Τώρα τελευταία έγινε πολύ viral επειδή πήγε στην Κρήτη να κάνει συναυλία. Και επειδή είναι άματο από συναυλίε το παιδί, μάλλον από ό,τι φαίνεται, γιατί πέρσι ξεκίνησε η πρώτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθο. Η κριτική τι κάνανε. Του δώσανε ρακέ. Και ανέβηκε πάνω.
1: Δίπλα.
0: Γκολ. Ναι. Και λέει, παιδιά, είμαι. Άστα να πάνε. Δεν το είπα, άστα να πάνε. Ναι. Είμαι. Ναι. Και αφισέτα που λέμε.
1: Ναι.
0: Και τραγούδισε ψηλομεθυσμένο, αλλά τον αντιμετωπίσαμε ωραία εμεί στο ίντερνετ γενικότερα.
1: Δηλαδή, άμα είσαι μεθυσμένο, δεν τραγουδά καλύτερα. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Ξέρω.
1: Κοίτα, όταν πίνουν όλοι, αρχίζουν και τραγουδάνε μετά. Πάνω απ' όλα τραγούδα καλύτερα.
0: Ανάλογα.
1: Έχει δει κανένα ξενέροδο σε ένα τραγουδάκι τώρα.
0: Δηλαδή, θε να πει ότι όλοι τραγουδιστέ που ανεβαίνουν πάνω
1: τραγουδάνε. Όταν πίνω, φίλε, τραγουδάω. Άμα δεν πιω, δεν τραγουδάω. Όχι. Όμως, καλά καθούμε, αρχίζω να τραγουδάω. Όχι, εντάξει.
0: Μπορεί, ρε φίλε, μπορεί να γίνει.
1: Αχ. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι. Όχι, δεν έχει μερικό
0: τραγούδι. Το Σιρέα ξεχάσαμε, ναι, και ο Σιρέα καλώ. Το Ραστότερ μοιάζει για όνομα, όνομα ποδοσφαιριστή. Για hard rock συγκρότημα ακούγεται, λέει ο Χρήστος. Το καλύτερο με διαφορά για το κάψιμο, πρόσεξε.
1: Ποιο κάψιμο?
0: Είναι το μέλι για το κάψιμο από τον ήλιο, ε. Και λέει, μην με αμφισβητήσει γιατί θα σου στείλω όλο το άρθρο. Πέτρο, το αμφισβητώ. Το μέλι στο κάψιμο. Το μέλι γενικά είναι πολύ δυνατό. Μην βάζει τώρα ξένου, ρε Βασιλά. Τι είναι εδώ τα πατκόμπα, ρε Βασιλά. Τι είναι αυτά πάλι. Κάθε μέρα και από διάλογο.
1: Μη σκιάζεσαι, μη σκιάζεσαι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Μη σκιάζεσαι.
0: Πάω σε μηνύματα. Λοιπόν, το μελάκι, παιδιά, κάνει καλό σε όλα. Αλλά το πευκόμελο, το ανθόμελο, πιο απ' όλα. Η βανίλια που πήγε πύρμα Παναγολάου πλήρωσε ένα βαζάκι 35.000 ευρώ.
1: 6 κιλά μέλι πήρε η γυναίκα μου.
0: 6 κιλά μέλι, πόσο βανίλια.
1: Όχι, κανονικά. Όχι, δεν είχε, δεν ήταν πολύ ακριβό.
0: Γιατί, αφού αυτό δεν είναι που βγαίνει μια φορά το χρόνο.
1: Δεν ήταν πολύ ακριβό τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Θα ήταν μούφα.
1: Όχι, δεν ήταν μούφα. Ήταν άσπριζε δηλαδή.
0: Το φαγές.
1: Καλό ήταν.
0: Ναι.
1: Εμένα όλα ίδια που φαίνονται, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πει χθες την ώρα του Παναθηναϊκού. Έλα, παιδιά, τώρα μας βάζει τα
1: τηλέφωνα. Ένα λίγο. Ένα μισό λεπτό.
0: Θα παίξει τώρα ένα μισό λεπτό τραγουδί.
1: Δεν μου εντάξει, εκεί 44. Τάσο! Εδώ να ακούσουμε εκείνο το τέτοιο που είπαμε.
0: Τηλέμαχη, αν συμφωνώ, παρόλο που μπορεί να συμφωνώ, γιατί το ανέφερα και εγώ, δεν μας βάζει τώρα. Σχολιάζουμε συναδέλφους και υπεργάτες.
1: Άκου τραγούδι, σ' άρεσε.

0: ξέρεις γιατί είμαι αυτό το. Έφαγα δύο ώρες, δεν μπορούσα να θυμηθώ το συγκρότημα, ρε φίλε.
1: Και τώρα το θυμήθηκε, τι κατάλαβα.
0: Όχι, χτες έγινε αυτό, δεν έγινε εδώ. Και μετά, όταν θυμήθηκα έτσι εκτός. Και ήταν αυτό το συγκρότημα, ένιωσα. Τι να σου πω, σαν να έχω βάλει γκολ στο γάμα, ξέρω εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Σε φιλικό.
0: Δεν
1: είναι τίποτα σπουδαίο το τραγούδι.
0: Όχι. Θέλω να σου πω, δεν έχει κολλήσει ποτέ να προσπαθεί να θυμηθεί κάτι και να μην μπορεί. Και να
1: λες
0: να λες μήπω είναι έτσι, μήπω είναι αλλιώ, ξέρω και τα λοιπά. Και να είσαι το γύρω-γύρω και μετά να το πετυχαίνει όταν έχει παραιτηθεί πια.
1: Και τώρα.
0: Έτσι ήταν η.
1: Είσαι πολύ ικανοποιημένο τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, είμαι από χθε πολύ ικανοποιημένο.
1: Θυμήθηκε, το θυμήθηκε. Αφού το θυμήθηκε χθε, γιατί το φορτωθήκαμε εμεί σήμερα, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί με ακολουθεί από χθε ο θρίαμβο.
1: Α, ήθελε δηλαδή.
0: Αυτό ο θρίαμβο.
1: Ναι, είχε καλή, εντάξει. Θέλω
0: να το μοιραστώ. Μπαρτ Κόμπανι, θυμάστε εσύ κρεμνατάρα.
1: Βαζέχα στον Μπαρτ Πρέβεζα το έχουμε πει, Κωνσταντίνε, ναι. Αυτιάξει λέει πολύ νεανική ομάδα 23-24 μέσο όρο. Μπράβο. 30 έω 50 δραχμέ είχε το σινεματόρο.
0: Άμα φτιάξει και ομάδα μόνο με Πρεβεζάνου.
1: Φαντάζεσαι. Υπάρξει της Δυτικής Ελλάδας. 30 έως 50 δραχμές είχε το σινεμά τότε, παιδιά, να είστε καλά. Κώστας Φραγκφούρτη, γεια σου Κωστάρα. Οι Ούγγροι ούτε να περνάς με το αμάξι σε θέλουν, λέει ο Κώστας. Ναι. Να πω επίσης, φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ που υπάρχουν μερικοί φίλοι που στέλνουν μια καλημέρα. Δεν θέλουν να ρωτήσουν, δεν θέλουν να σχολιάσουν κτλ. Είναι πολύ ωραίο. Σου λέει καλημέρα, παιδιά, σας ακούω, είμαι εδώ. Ωραίο, ε.
0: Ναι, ωραίο. Ναι.
1: Ξέρετε για ποιο λόγο τσακώθηκε ο Τσιμίκας με τον Τζόνς στο φιλικό χθες? Τι έγινε, κύριε παιδιά? Κάτι με το περιβραχιόνιο. Ποιο να πάρει το περιβραχιόνιο κλπ. Πετρά, ποιο νησί θα επισκεφτεί? Στα Χανιά. Τα Χανιά, Δημήτρη, τα Χανιά. Καλημέρα σας. Εγώ θυμάμαι πως έδινα 10 δραχμές στα τέλη του 70, λέει η κυρία Νεκταρία.
0: Σε τι?
1: Σινεμά, μωρέ. Σε τι?
0: Ξέρω.
1: Στα φασόλια. 10 δραχμές.
0: Πού δίνει τις 10 δραχμές ο καθένα, α πούμε, ξέρω. Εγώ θυμάμαι στο δημοτικό μια δραχμή ψωμί, μια δραχμή τυρί. Στο διάλειμμα.
1: Α. Λοιπόν.
0: Και λέει ο φίλος Λεβέντες, το Σειραιά ξεχάσατε.
1: Ναι,
0: φιλιά,
1: δήμαρχε.
0: Σου λέει δήμαρχε.
1: Ναι, ναι, γεια σου, Χρυσταρά. Κοίτα έγκλημα που έκανα, λέει, για να δω τι έχει φτιάξει. Γιάννος Σάμπο να δεχτεί κάρτα. Πού τον βρήκε, φίλε? Over 4,5 υπάρξει corner, υπάρξει επόμενο γκολ και ισοπαλία τελικό αποτέλεσμα. Τι έγκλημα.
0: Πόσο έγκλημα.
1: 2 ευρώ. Έκανε κανένα κασάουτ, ε. Έδινε 90 απόδοση και έκανε κασάουτ. Ενώ τα πιάσει όλα. Άστο ρε, Σιχάρη. 2 ευρουλάκια είναι. Άστα.
0: Ναι,
1: άστα.
0: Άμα σου δίνει με τα 2 ευρώ, ρε φίλε, κάποια στιγμή σου δίνει 45. Αυτό σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ότι με τα 2 ευρώ παίρνω 45. Τι άστο.
1: Θανάσης. Τι θες? Ω, πού είναι καρτάση? Τι έγινε? Το μαλίδιο, έτσι. Περίμενε, γιατί δεν βλέπω τα. Έλα. Τι έγινε, όλα καλά? Μπράβο, μπράβο. Θα ξαναρθείς. Άντε, αγοράκι μου, με το καλό. Με το καλό. Μπράβο. Βασίλη, η μουσική ο Ασυλή κόντρα σε όλους τους μουσικά αναλφάβητους του σταθμού.
0: Thank you.
1: Βάστα γερά, όπως γίνεται πάντα στις μειοψηφίες.
0: Να στέλνεις κάθε μέρα μήνυμα μου. Άκου,
1: δηλαδή. Βάστα γερά, όπως γίνεται πάντα στις μειοψηφίες.
0: Yeah.
1: Εκείνο το, αν δεν είσαι τυχαίος που θυμήθηκες πριν κανένα μήνα με τσάκισε. Τι είναι αυτό?
0: Τραγούδι.
1: Τραγούδι.
0: Mm.
1: Ο Θανάσης, ο οποίος Θανάσης,
0: φίλε. Μπορώ να το τραγουδήσω.
1: Ναι, ρε, εντάξει, περίμενε. Θα συνδεθώ μετά με το. Τι, δημοσιογράφος? Τι?
0: Αστυνομικός.
1: Το κουκουρέγια στη θέση. Λόγω μαγείου.
0: Κουκουρέγια.
1: Ο οποίος Θανάσης, φίλε, έκανε. Εντάξει, τώρα μην παίρνει αέρα πολύ. 2-3 τραγούδια φτάνει. Να σου πω, μπήκε στο group τη Σεραφόρ μόνο και μόνο για να σου πει αυτό.
0: Οκ, thank you.
1: Πολύ ωραίο ο κύριο Θανάσης μας.
0: Ευχαριστούμε, ναι.
1: Νέα σε 13 μέρες, όχι παρσέλινος κάθε 28 μέρες. Εντάξει. Σταμ.
0: Δεν τα λες πιο γρήγορα, πας και προλάβω, βάλω ένα τραγουδάκι.
1: Α, ναι! Όταν στο παγόδι θες να μου βάζεις τους Bad Company. Πώς λένε αυτό?
0: Ναι, αφού το μου ήρθε τότε.
1: Άλλο παρσέλινος, άλλο νέο φεγγάρι. 2 στον Αύγουστο, μόνο όταν η πρώτη είναι αρχές και μετά από 28 μέρες οι επόμενες. Σπάνιο φαινόμενο αυτό είναι. Άμα κάνεις αρχές.
0: Σπάνιο,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί κάνα 28 μέρες.
0: Εγώ έλεγα πάντα τον Αύγουστο, άμα δεν προλάβω το πρώτο.
1: Πρέπει να γίνει μία ή δύο. Ο Αύγουστος 30 μέρες, δεν πάει, ρε. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο.
0: Αύγουστο.
1: 31 πάει.
0: 31.
1: Άρα τη, μία, δύο ή τρει να είναι η πρώτη για να έχουμε άλλη μία μέσα στον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Blue Moon και τέτοια, ε. Βότκα είναι αυτό, τι είναι. Ευχαριστούμε, Σταμ. Τι θε, ρε Λεωνίδα? Αν ναι, έγινε κλήρωση κυπέλου, βεβαίω. Βεβαίω. Για να αναφέρω και κλήρωση κυπέλου. Πολύ σωστό ο Λεων. Να αναφέρω κλήρωση κυπέλου, διότι έχουμε. Πάνε να μα ενημερώσουν από την ΕΠΑ, θα μα ενημερώσουν μάλλον συνολικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θα την πούμε, φίλε, διότι. Airtsport.gr.
0: Τι θέλετε, την κλήρωση κυπέλλου να σας βάλω ένα τραγούδι?
1: Κύπελο ερασιτεχνών, εντάξει, τώρα μην το αναφέρω. Τι θέλεις, όχι, να μας βάλεις κύπελο. Πώς το λένε, κανένα να μας βάλεις. Να μην μας βάλεις κανένα.
0: Τι μα από παίρνουνε, τα ακούτε. Τα ακούτε.
1: Λοιπόν,
0: θα δεις τώρα, κάθε χωριό τώρα, εντάξει. Αλλά λοιπόν, λες τώρα με ποιο κληρώθηκε το χωριό, με το άνω χωριό.
1: Άθενς Καλυθέα, Τρίκαλα Λάρισα. Ηρακλής Βόλος, καλό ζευγάρι.
0: Α, είναι αυτές οι ομάδες.
1: Ναι. Ατρόμητος Πύργος. Ζάκυνθος Κηφισιά. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Ελλάς Σύρου Μαρκό.
0: Κάτσε ρε φίλε, από τώρα μπαίνουν οι ομάδες.
1: Ναι, εκτός των τεσσάρων είπαμε. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Ελλάς Σύρου Μαρκό. Νίκη Βόλου Πανιώνιος, καλό ντέρμπι. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Ω, φίλε. Πολύ δυνατό. Mm-hmm. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Καλαμάτα Πανετολικός. Και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ω, και αυτό ψηλό γειτονικό. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίες αναμετρήσεις. Πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, πάω παρακάτω.
0: Είσαι σίγουρος ότι θες να βάλω ένα τραγούδι?
1: Όχι, σίγουρο, ναι. Δεν θα προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε. Και ποιος ξέρει τι θα είναι κιόλας. Όχι, τίποτα. Φωτιά, φιχτιά, Άργος, έντονος αέρας και ηλιές πουρνάρια, λέει ο Γιάννης από το Άργος. Και άλλη φωτιά. Καλά σήμερα με τον αέρα που έχει, παιδιά. Πάρα πολύ προσοχή. Μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τι είναι στην ποδοσφαιρική θεία, είδαμε χθες. Η τέχνη είναι το ψέμα που μας δείχνει την αλήθεια. Όχι,
0: Βασίλη. Ναι. Για ξαναπες το αυτό.
1: Η τέχνη είναι το ψέμα που μας δείχνει την αλήθεια.
0: Η τέχνη
1: είναι το ψέμα που μας δείχνει την αλήθεια.
0: Ωραίο. Ψαγμένο.
1: Ναι.
0: Δικό σου είναι μεγάλε.
1: Σωτήρη.
0: Ναι. Εγώ και δανεικό να.
1: Μπορούμε να ξαναβάλουμε τα χθεσινά τραγούδια. Και ο Μπάρμπας για πάντα αυτή την ώρα εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Μάκης από το Λίβερπουλ.
0: Στο Λίβερπουλ.
1: Και δεν το βρίσκει.
0: Και πήγα εγώ ένα τρίπ.
1: Τσαϊκόφσκι. Η επόμενη εκπομπή αποκλείεται το παρόν. Παίζει το τραγούδι, δεν νομίζω. Κάτω το βάλουμε για φινάλε. Πού πάει κλπ. Λέει ο Γιώργος από Γεράκι Λακωνίας. Καλό καλοκαίρι. Πόσα χρόνια έχει να κατέβει σάρτα?
0: Εγώ.
1: Πρώτα απ' όλα.
0: Συνήθως λέμε πότε θα κατέβεις, λέμε εντάξει. Έτσι το λέμε.
1: Ναι.
0: Ναι, το οποίο δεν στέκει, αλλά το λέμε. Σε εμάς μόνο με το κουμπάρ. Εκεί γύρω-γύρω στην Πτολεμαϊδα, γύρω-γύρω.

0: Δεν στέκει, αλλά το λέμε.
1: Σε εμάς μόνο με το κουμπάρο. Εκεί γύρω-γύρω στην Πτολεμαϊδα, γύρω-γύρω και στα χωριά.
2: Βασίλη, τελικά ο Γιουσπυρίδη μα που ανήκει, πάρε το γλέντζι τώρα. Δεν πειράζει, υγεία. Καλημέρα, προπονητή εξέδρα έχει σίγουρα μπλοκάκι. Α, και μπλοκάκι. Να σημειώνει.
3: Ποτέ.
2: Τραβηγμένο θα είναι.
3: Ποτέ, ποτέ.
2: Δεν θα είναι τραβηγμένο. Τι είναι αυτό. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλου που παλεύουν αυτέ τι μέρε και δεν θα πάει ποτέ μπροστά αυτοκράτο με τακτικέ που ακολουθεί. Για του μισθού των πυροσβεστών μα στέλνει. Ο Ανδρέας. Ρε παιδιά, δεν γκρινιάζω. Ενό ή δύο παιχτών. Καλά, με Λουτσέσκου το σύνολο ήταν που.
1: Τελειώνουν τα μηνύματα.
2: Δεν το λε.
3: Θα έχει ένα τρίλεπτο.
2: Δεν θα προλάβω, ρε Βασίλη.
3: Θα προλάβει, μωρέ τώρα. Μην κάνει έτσι, μωρέ.
2: Καλημέρα στο φίλο μου τον Τρίφωνα από τη Θεσσαλονίκη.
3: Τι είναι η καράφλα.
2: Εμεί πιο short τα μηνύματα τώρα για να μην ξέρουν αυτό. Αποδείχθηκε ότι η δεκάδα ήταν λάθο. Πελίστρι τα μπόρδα έπρεπε να ξεκινήσουν. Έλα ρε Μανώλη τώρα. Κάναμε τον Πελίστρι βασικό ξαφνικά στον Παναθηναϊκό. Μπλουζ φωνή τη Αγγλία πώ. Όλα πάντω από εμά. Καλημέρα. Όπα, άλλη φωτογραφία.
3: Τι άλλη.
2: Ο βασιλιάς του ραδιοφόρου.

0: Μπλουτς φωνή της Αγγλίας, πώς. Αλλά πάντως από εμάς. Καλημέρα. Όπα, άλλη φωτογραφία.
1: Τι άλλη.
0: Ο βασιλιάς του ραδιοφώνου, το στάνταρ. Ναι. Παραμένει ο κοντός. Ναι. Φούτμπολ. Και ο Πετράν με βαλίτσα και παγωτό στο χέρι γράμμα. Ναι. Ο αέρας. Χρήστος. Το μόνο λάθος αεκάρα μας είναι που δεν πήραμε τον Κυριακόπουλο. Λέει και εγώ Ισραήλ, έγραφε. Άκου. Ο αυθεντικός προπονητής της εξέδρας ήδη έχει άποψη. Φαντρόκελεν Ντεβράι και.
1: Το τραγούδι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα από, πολύ από ωραίο.
0: Αυτό
1: λέγεται ο Φυγάς. Πέτρο.
0: Άμα συνεχίσει έτσι, θα έχει και δουλειά.
1: Φεστιβάλ τραγουδιού Κέρκυρα 1981.
0: Δεν σου πάω από κανένα φεστιβάλ.
1: Ο κύριο είναι ο Κώστας Κωνσταντινίδης, δεν έκανε μεγάλη καριέρα, αλλά είχε βγάλει αυτή την τραγουδάρα. Ναι. Ο Φυγάς. Ναι.

Δύο πύρνα μέτωπα στην Ξηρονομία, όπου οι φλόγες μπήκαν στο μπαράζ από μηνύματα του 112 για κενός Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή, διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Ο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου, η συνδρομή των εναέρων μέσων είναι περιορισμένη όσον αφορά τις πολιτών με πλωτά μέσα, καθώς η πρόσβαση και η διαφυγή μέσω οδικού δείξης μήνυμα από το 112 για εκένωση, έκκληση παλαιές περιοχές της Κρίνου Μετώπου. Και δεν επιτρέπουν διαδικασία των αποζημιώσεων. Στις ζημιές είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα. Μέχρι στιγμής

0: της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρά μελτέμια ως 9 αμποφόρους στο Αιγαίο, 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε

0: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη, στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όψεις. 8.
1: Ειδικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.
2: Στόμα. Ακόμα και νερό, με καλαμάκι να μου δίνει.
3: Σε ξαπλώστρα. Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο.

βρήκα πάρκα, πάρκα της Αφρικής για παράδειγμα, όπου, ακούστε τώρα, μέσα σε ένα χρόνο, από τον Ιούνιο του 22 μέχρι το Μάιο του 20, η γενέθλια κάθε χρόνο, εντάξει, που έχει μπει 1801 σαν σήμερα, 80 προς το τέλος, ξεκίνησε ένας μεγάλος, και ακόμα βρισκόμαστε βεβαίως σε κατάσταση, ας πούμε. 1856 σαν σήμερα βγαίνει ένα βασιλικό διάταγμα του Όφωνα. Μην νομίζετε ότι εμείς προτυπήσαμε τόσα χρόνια μετά. Αιτία από τις πρώτες φωνία του Ιώνα Δραγούμη, από άνδρες προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου, στο πλαίσιο των γνωστών Ιούλιαν, με την σημερινή προσκεκλημένη μπή.

0: Κλείνεις πληγές ή κλείνεις κύκλους με τις συνεντεύξεις, γιατί έχετε έναν τρόπο εσείς οι δημοσιογράφοι που μας κάνετε τον κάθε καλεσμένο, ανεξαρτήτως του επαγγέλματος, έτσι. Βγάζουμε και την ψυχή μας σε αυτό που καταθέτουμε για να μας ακούσει δημόσια ο κόσμος. Έχουνε...
1: Χωρίς να το πολύ καταλάβεις, αλλά από την αρχή που μπήκες εννοώ ή μετά που ξεκίνησες να λες...
0: Άρα άτομα, αυτό είναι όλο δικό σου πάρτο και μετά θα σου φορέσουμε και μια στολή, θα βάλεις το όνομά σου, θα σε βρίσκει η κάθε το μαρά και θα σου λέει ελάτε κυρία Κουτσούκου να σας πάρουμε μια συνέντευξη.
1: Ναι. Θέλει κόπο αυτό.
0: Πολύ, έχει πολύ, πολύ δουλειά πίσω από αυτό. Και πρέπει να έχεις και να παλέψεις με δαίμονες που σέβεις. Ναι.

0: Σε ένα μενού.
1: Μάλιστα.
0: Μακαρόνια με σίκα και παστό.
1: Μακαρόνια με σίκα και παστό. Αν έπρεπε να συστηθείς, Γεωργία Κουτσούκου, μέσα από ένα πιάτο, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί? Με πάλι τη γλωπούλα μου την πει.
0: Όχι, όχι, είπαμε να συστηθούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Είπα ότι με... Θα σου πω τώρα και θα πάθεις πλάκα. Θα συστηνόμουν μέσα από ένα τραχανά, ένα πιάτο σούπα τραχανά, με καψαλισμένο ψωμί σε φρέσκο, φρέσκο, φρεσκότατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και τριμμένη σφέλα. Και μπορεί να βάζα και λίγο παστό μέσα,
1: λίγο παστό,
0: έτσι, για να το κάνω. Θα συστηνόμουν ως μεσίνια σεφ. Με μέσα αυτό. Από αυτό το πιάτο βλέπω και τον Ιχολύπτη μας απέναντι που συμφωνεί απόλυτα και χαίρομαι.
1: Πάνω κουραμπά, συμφωνεί και... Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα για αυτή την διαδρομή. Κατάλαβες από τη στιγμή που μπήκες μέσα στην κουζίνα ότι, παιδιά, εγώ αυτό θέλω να κάνω, αλλά θέλω να μου πεις ποια δυσκολία σε έκανε καλύτερη επαγγελματία, ποια είναι η στιγμή δηλαδή που λες ότι σε καθόρισε.
0: Οι κλειστές πόρτες.
1: Για να το εξηγήσουμε αυτό.
0: Δηλαδή όταν ξεκινάς να κάνεις μια επαγγελματική πορεία σε οποιοδήποτε χώρο και έχεις την τρέλα σου σαν νεότερο, τα όνειρά σου πετάνε πάνω από το κεφάλι σου και πιστεύεις ότι είσαι και ο κυρίαρχος του κόσμου, δικαίως και σωστά κάνεις
1: γιατί
0: να το πιστεύεις.
1: Γιατί αν δεν το πιστεύεις, τελείωσες.
0: Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου δεν θα σου φύγει ποτέ. Οπότε αυτό είναι η πίστη που πρέπει να έχεις για να προχωρήσεις. Ξεσπαθιάζουμε αυτές τις ερωτήσεις.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω και θα σου κάνω
0: όταν
1: ναι.
0: Λοιπόν πρώτο ξεκίνησα και έφυγα από συγκεκριμένους χώρους που ήμουν και είπα ότι εγώ, ξέρετε, γίνομαι μαγείρισα, θα γίνω σεφ. Και πήγαινε σε διάφορα μαγαζιά να ζητήσω δουλειά ή να πω ότι θέλετε να κάνουμε ένα event να σας δείξω ότι καλά
1: όχι,
0: κάνω και τι ωραία
1: που
0: έκανε και μου λέγανε
1: όχι.
0: Δεν ενδιαφέρει κανέναν.
1: Δεν ήταν και μόδα τότε.
0: Δεν ήταν καθόλου
1: δεν
0: μόδα.
1: Δεν ήταν καθόλου μόδα. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Στην Ελλάδα δεν ήταν μόδα, ήρθε
0: όχι,
1: πολύ αργότερα.
0: Δεν ήταν. Φορτώθηκα. Απογοητεύτηκα. Τελείως. Είπα, τα παρατάω.
1: Τελειώσαμε.
0: Όλα, τίποτα, θα κάνω κάτι άλλο. Δεν είχα σκεφτεί ακόμα τι. Αλλά
1: είχες και τις σπουδές της Γερμηνίας, οπότε λες δεν θα χαθώ, ρε παιδί.
0: Γύρναγα εκεί γύρω-γύρω, ήθελα να κάνω ένα βιβλίο μαγειρικής. Λοιπόν, δεν το έκανα. Ξεκίνησα να κάνω το σκελετό. Κάνοντας το σκελετό όμως και εκεί πείσμωσα. Δηλαδή όταν άρχισα να κάνω το business plan, ας πούμε, του βιβλίου, λέω δεν μπορεί, ρε παιδί μου, τώρα... Θα δω, λέω, τι θα κάνω. Έβλεπα ένα σάκο ταξιδιακτικό που είχαμε έναντι άδειο και λέω αυτός ο σάκος
1: πρέπει να γεμίσει.
0: Θα είναι η παρέα μου και πρέπει να γεμίσει. Πήρα σφέλα, ελαιόλαδο, παστό, καρύδια, παστέλι, μόνο τζατζίκι και τέτοια δεν κουβάλισα μαζί μου. Τα γέμισα όλα αυτά και λέω φεύγω για την Ιταλία.
1: Για
0: πάω στη Σικελία. Είχα ένα φίλο που ο θείος του είχε ένα εινοποιείο και αυτό τι και τα λοιπά. Το παίρνω ένα τηλέφωνο, λέει έρχομαι στην Ιταλία αύριο, πρέπει να μιλήσω με το θείο σου. Μου λέει γιατί έχετε κρασί στην Ελλάδα. Του λέω στην Ελλάδα έχουμε κρασί, εγώ δεν έχω.
1: Έτσι.
0: Αλλά πρέπει να μιλήσω με το θείο σου. Μου λέει γιατί του λέω πρόκειται να γίνει να σας κάνω το εινοποιείο πολύ διάσημο. Με περίσσιο θράσος και θάρρος.
1: Ωραία.
0: Λέει πώς θα το κάνεις αυτό. Έρχομαι στην Ιταλία
1: και θα σου πω.
0: Και θα σου πω τι θα πει τώρα. Ξεκινήσουμε να κάνουμε ολόκληρη
1: κουβέντα.
0: Ναι. Έρχομαι. Τα ζαλώναμε όλα αυτά σαν τη θεία από το χωριό.
1: Έτσι.
0: Που βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες. Μια πολύ όμορφη φιγούρα.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και γευστική και αυτό το εκτιμάμε ιδιαίτερα. Τα ζαλώνομαι λοιπόν όλα αυτά. Να μιλάμε και την τοπιολαλιά. Τα ζαλώνομαι. Πάω στη Σικελία. Έρχεται ο φίλος, με παίρνει από το αεροδρόμιο στο Παλέρμο. Πάμε στη Μεσίνα. Με περιμένει ο θείος. Έχουν βγάλει κάτι κρασιά εκεί να με κεράσουν. Αρχίζω και εγώ βγάζω. Παστό. Λουκάνικο. Τυρί. Μου λέει ρούχα δεν έχεις φέρει.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Είχα ξεχάσει τα ρούχα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είχα πάρει τίποτα μαζί μου. Αλήθεια.
1: Ναι, το φαντάζομαι.
0: Αλήθεια. Λέει τι θα κάνεις με αυτά. Λέω αύριο θα στείλουμε ένα email που θα καλέσουμε τους δημοσιογράφους όλης της Ευρώπης.
1: Ωραία.
0: Για να έρθουν εδώ. Ο άνθρωπος εντάξει με κοιτάζει, σου λέει το καημένο.
1: Λέει το
0: εντάξει.
1: Αυτό, ναι, χωρίς ρούχα.
0: Είναι χάλια, ήρθε και χωρίς ρούχα. Έφερε όλα αυτά.
1: Δεν είναι καλά.
0: Ναι, μου λέει σε πόσες μέρες.

0: μέρες θα έρθουν αυτοί. Του λέω σε 5 μέρες θα είναι όλοι εδώ. Ήρθανε 6.
1: Κανένα. Ωραία. Ναι.
0: Κανένα. Mm. Ήρθανε 6 δημοσιογράφοι από την περιοχή, δεν ήρθαν από όλη την Ευρώπη.
1: Ήρθαν από την Ιταλία.
0: Ήρθαν από τη Σικελία.
1: Ναι.
0: Ήρθανε, κάνουμε τη γευσηγνωσία, τους μαγειρεύω. Κάνω καγιανά, κάνω διάφορα τέτοια μεσημιακά. Πραγματικά τους άρεσε πάρα πολύ και γράφουν για μένα ότι η γόνα Μπίσεφ.
1: Έτσι.
0: Η Φέρλπις.
1: Ναι.
0: Μας κάλεσε και περιμένουμε να έρθει ξανά στην πατρίδα μας. Παρόλα τα αυτά θα πάμε στην πατρίδα της, στην Καλαμάτα, να δοκιμάσουμε κτλ.
1: Να τη Καλαμάτα.
0: Οι άνθρωποι ήρθαν, δοκιμάσανε, γράψαν και για την Καλαμάτα σε κάποια μέσα εκεί. Αυτό ήταν.
1: Οι πόρτες άνοιξαν.
0: Η πόρτα άνοιξε εκεί και κάνουν ένα φεστιβάλ, ένα πανηγύρι Πέτρου και Παύλου. Γιατί γιορτάζει η περιοχή 29 Ιουνίου την επόμενη χρονιά και με καλούνε να πάω να κάνω καγιανά. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια απορία στη Σικελία, άνευ προηγουμένου, που κάθε χρόνο πηγαίνω και κάνω αυτό το καγιανά και φέτος πήγα.
1: Και φέτος,
0: δεν δουλεύω ποτέ. Πηγαίνω εκεί γιατί το θεωρώ ότι ήτανε ένα από τα ανοίγματά μου, όπως και στην Ελλάδα.
1: Το πρώτο ουσιαστικά.
0: Το πρώτο μου άνοιγμα στην Ελλάδα έγινε στην Κεφαλονιά.
1: Στην Κεφαλονιά.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι.
1: Μάλιστα. Νομίζω στην Κεφαλονιά τότε μάγειρας ήτανε Καλαματιανός ή όχι. Νωρίτερα σου είχε ανοίξει ένας Καλαματιανός στην κουζίνα του. Άστο, θα το πούμε άλλη ώρα.
0: Ήτανε λίγο μετά.
1: Λίγο μετά.
0: Λίγο μετά. Mm-hmm. Και τον χαιρετώ και τον καλημερίζω.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα η μαγειρική της ενσυναίσθησης, γιατί εσύ λες ότι ένα φαγητό μπορεί να θεραπεύσει τη διάθεσή μας και ότι είναι σημαντικό το συναίσθημα όταν μαγειρεύουμε.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Όταν μαγειρεύεις, αν θυμάσαι δηλαδή και από τις παλαιότερες γενιές, όταν μαγειρεύεις με αγάπη, ακόμα και να έχεις 2 φέτες ψωμί, μπορεί να φάνε 5 άνθρωποι,
1: βέβαια.
0: 10. Όταν το εμφανίζεις στο τραπέζι με αγάπη και λες, παιδιά, αυτό θα μοιραστούμε, όλοι θα χορτάσουν. Μπαίνεις δηλαδή ουσιαστικά, η ενσυναίσθηση τι είναι? Είναι αυτό που μπαίνει στη θέση του άλλου. Mm-hmm. Όταν μπει στη θέση του άλλου και καταλάβεις γιατί μπορεί ο πελάτης να γκρινιάζει ή μπορεί να έχει δυσφορία ή δεν ξέρω τι, έχει περάσει μια άσχημη μέρα, εκεί πρέπει να καταλάβεις ότι ο ρόλος σου δεν είναι να επιδείξεις τη μαγειρική σου ικανότητα, αλλά να τον κάνεις να σηκωθεί από το τραπέζι σου, γιατί είναι το τραπέζι σου,
1: βέβαια,
0: με χαμόγελο.
1: Να.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που στις σημερινές μέρες λέμε ότι έχεις αποκτήσει την εμπειρία, την έχεις πληρώσει και δεν έχεις καταλάβει τι σου κόστησε. Έχεις καταλάβει τι σου δώσε.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Τι σου άφησε.
0: Τι σου άφησε. Mm-hmm.
1: Ποιο είναι, θεωρήσεις τώρα, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε σήμερα στη σχέση που έχουμε με το φαγητό?
0: Δεν το εκτιμάμε.
1: Δεν το εκτιμάμε. Mm.
0: Με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα,
1: πετάμε φαγητό.
0: Πετάμε φαγητό.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που γίνεται.
1: Εγώ έχω μία μεγάλη παραξενιά. Δεν θέλω να πετιέται τίποτα.
0: Χαίρομαι.
1: Άρα λοιπόν, ό,τι πραγματικά είναι περιττό θα το δώσω στα σκυλάκια, στα γατάκια. Και δηλαδή δεν θέλω να καταλήγει κάτι, ακόμα και αν είναι απόβλητο
0: δεν
1: το φαγητό.
0: Δεν υπάρχει λόγος να καταλήξει το φαγητό στα σκουπίδια.
1: Έτσι, στα σκουπίδια. Το άλλο που έχω, θα το φάμε, θα μείνει εκεί 3-4 μέρες, θα το φάμε. Δεν υπάρχει, θα μείνει μέσα στο ψυγείο, δεν θα πετάξω τίποτα. Όμως θα υπερβάλλω πολλές φορές. Δηλαδή, αυτό λέω, ότι έχουμε μία σχέση με το φαγητό που εγώ τη θεωρώ λάθος, ότι μία μπριζόλα χρειαζόμαστε, γιατί να πάρεις 3.
0: Αν έχεις κόσμο, θα πάρεις 3.
1: Αν έχεις κόσμο.
0: Μόνη μου, δεν μπορώ να φάω 2-3 μπριζόλες.
1: Ναι, εσύ δεν έχεις όμως να πάμε στο ακροπόλιο και να πάρουμε κάτι παραπάνω? Μην τύχει και κανένας άνθρωπος.
0: Αν τύχει ένας άνθρωπος, θα πάω να ψωνίσω αυτό που χρειάζομαι παραπάνω. Πέρα από αυτό που συμφωνώ απόλυτα, ότι δεν κάνουμε σωστή διαχείριση ακόμα και στην παραγγελία όταν πάμε έξω να φάμε.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι ένα μεγάλο λάθος που το food away στην εκεί πέρα είναι, οι αριθμοί είναι ασύλληπτοι.
1: Ασύλληπτοι, ναι.
0: Δηλαδή, αυτές τις μέρες που είμαι εδώ που βλέπω κάτι το οποίο το εκτιμώ ιδιαίτερα, εγώ προσωπικά το αποφεύγω, όχι ότι δεν μου αρέσει, αντιθέτως, η ποικιλία.
1: Ναι.
0: Όταν είμαστε 4 άνθρωποι πρέπει να καταλάβουμε πόσο πεινάμε. Δεν κλείνει το μαγαζί, μπορούμε να παραγγείλουμε κι άλλο.
1: Ναι.
0: Μην παραγγέλνετε, παιδιά, τις τεράστιες,
1: τις μεγάλες,
0: και μετά τις αφήνετε.
1: Ναι, ναι,
0: ή πάρτε τις στο σπίτι, είτε για να
1: φας
0: αύριο, μπορείς να κάνεις ένα σάντουιτς, ωραιότατο.
1: Ή ένα κύκλος του φαγητού.
0: Ή ένα κύκλος, μπορείς να δώσεις στα ζωάκια που το έχουν ανάγκη. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Μπορείς να το πας και σε κάποιον που ξέρεις ότι δεν έχει φαγητό.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει καν μέρος να μαγειρέψει. Γιατί μαγειρεύω και τρώω φρέσκο φαγητό προϋποθέτει πολλές
1: συνθήκες να συνηγορούν,
0: που δεν τις έχει όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είπα πριν ότι δεν εκτιμούμε το φαγητό. Δηλαδή, λες, θα φάω, ας πούμε, μία μερίδα μουσακά. Εγώ τρώω μεγάλες μερίδες. Με γεια σου, με χαρά σου.
1: Ναι.
0: Φάε αυτό που χρειάζεσαι. Μην υπερβάλλεις, δεν θα σου πάρει κανείς.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει εκπαίδευση από τα δημοτικά σχολεία. Από μικρά παιδιά. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει παντού.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, μην παίρνουμε παράδειγμα και λέμε ναι, αλλά οι ξένοι. Ναι, αλλά οι ξένοι κάνουν το ίδιο.
1: Έτσι. Το ίδιο κάνουν όταν είναι.
0: Μπορεί να μην υπερβάλλουν στη μερίδα του φαγητού. Μπορεί να μην υπερβάλλουν στη μερίδα του φαγητού. Υπερβάλλουν όμως σε πατατάκια, γαριδάκια και όλα αυτά που τρώνε συνοδευτικά στα junk food. Συνοδευτικά με τα κρασιά τους. Όταν θα φύγει ο μάγειρας από το σπίτι, γιατί τα βλέπω. Μπαίνει το junk food. Από μένα ζητάς να σου μαγειρέψω, ας πούμε, ένα φιλέτο κοτόπουλο με μια πράσινη σαλάτα. Παράδειγμα, και θα είσαι πολύ ευχαριστημένος. Και μόλις θα φύγει ο επιτηρητής του καλού μαγειρεμένου και του καλού φαγητού, αρχίζει μπαίνει μέσα το
1: bacon
0: το
1: και
0: νάτσος και το... να μπει το bacon, πρόσεξε. Να μπει το bacon, ok. Αλλά να μπει όμως η σκόνη του bacon, έχω πρόβλημα.
1: Σκόνη του bacon. Ναι, έτσι, πραγματικά.
0: Υπάρχει ζήτημα.
1: Άρα λοιπόν, αυτό δεν σεβόμαστε και δεν καλομετράμε.
0: Σωστά.
1: Την ποσότητα και την ποιότητα την προσέχουμε.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου, ε.
0: Με ναι. γνώμονα την άσχημη κατάσταση που υπάρχει με την ακρίβεια. Έχω δει πολύ κόσμο όταν ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ ή στην αγορά να πηγαίνει απευθείας στο να πάρει κάτι το οποίο είναι φτηνό, αμφιβόλου προελεύσεως και πάρα πολύ φτηνό. Εγώ δεν το κάνω αυτό.
1: Ναι.
0: Προτιμώ να πάρω κάτι όταν δεν έχω πολλά χρήματα, μεσαίο προς το καλό και λιγότερο.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Ας φάμε ένα μπούτι κοτόπουλο, αλλά να είναι καλό. Ας μην φάμε τρία. Ναι, ας μην πάρουμε τρία.
0: Το μπούτι κοτόπουλο, εν τω μεταξύ, μπορείς να φας πέντε.
1: Καλά, το μπούτι κοτόπουλο
0: γιατί
1: είναι φρούτο. Να δούμε τώρα λίγο πώς η γαστρονομία μπορεί να αφηγηθεί την ιστορία ενός τόπου και πώς εσύ μπορείς να συνδυάζεις

0: μαγειρική γλώσσα στα φαγητά. Mm-hmm. Βασικά τι κάνω. Πάντα όταν μαγειρεύω ένα παραδοσιακό φαγητό, κάνω τον κόπο και κάνω το απόλυτα παραδοσιακό και κάνω άλλο ένα με ένα twist ή κάνω ένα συμπληρωματικό twist, το οποίο θα το αλλάξει λίγο εφόσον όμως δοκιμάσω το απόλυτα παραδοσιακό. Mm-hmm.
1: Πως παντρεύει.
0: Αφηγούμε, ναι. Θα σου πω αμέσως. Ναι. Αφηγούμε ιστορίες, προσπαθώ να τους εξηγήσω την ιστορία του κάθε υλικού, την ιστορία του παραγωγού, από πού το αγόρασα, τους λέω. Πάντα, ναι, στο έχω ξαναπεί Μαρία, εγώ λέω πάντα τους παραγωγούς που ψωνίζω. Ή ακόμα και τον μεταποιητή. Θα πω, πήρα από την κυρία Τομαρά αυτή το μαρμελάδα, το ελαιόλαδο. Ναι, ναι, πήρα αυτό το μέλι που είναι με σοκολάτα. Δεν ξέρω τι λέγω, διάφορα πράγματα που δεν ισχύουν. Γιατί αγαπάω το μόχθο των ανθρώπων και τον σέβομαι.
1: Είναι πραγματικός μόχθος.
0: Επίσης, μου αρέσει να αφηγούμε ιστορίες και να μου αφηγούνται. Όταν πηγαίνω, γιατί έχω και άλλη μια λατρεία που την έχω λίγο κρυφή, μου αρέσει να μαγειρεύω στα πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Τρελαίνομαι.
1: Καλά, δεν έχει και πολύ κρυφή.
0: Ναι, δεν την έχω και πολύ κρυφή.
1: Δεν έχει και πολύ κρυφή.
0: Τρελαίνομαι.
1: Φεστιβάλ στο εξωτερικό, πανηγύρια στην Ελλάδα.
0: Τρελαίνομαι. Ναι. Και εκεί μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα. Και είναι μοναδική εμπειρία. Αυτό είναι το δικό μου experience από τη μαγειρική. Είναι η δική μου αμοιβή. Η ηθική μου αμοιβή είναι το πανηγύρι που μου δίνει την όθηση να κάνω άλλα πράγματα. Είναι σαν να έρχεσαι και σε μια επαφή με το θείο. Γιατί πάντα υπάρχει μια θρησκευτική αφορμή για το πανηγύρι.
1: Πραγματικά, ένας Άγιος που
0: ναι, γιορτάζει. Και όλο αυτό δημιουργεί μια, μου δημιουργεί μια πολύ όμορφη ψυχική κατάσταση. Τώρα το πάντρεμα του
1: παραδοσιακού,
0: του
1: με,
0: παραδοσιακού
1: το
0: με το σύγχρονο είναι κάτι που δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Ούτε να το κατηγορούμε. Δεν φταίει κανένα υλικό αν εγώ δεν έχω μαγειρέψει σωστά.
1: Να.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάρω την ευθύνη. Να πω, έκανα λάθος, δεν το είχα κάνει καλό. Δώστε μια ευκαιρία να το διορθώσω.
1: Να.
0: Την παίρνω την ευθύνη μου.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν το φοβάμαι να το παντρέψω.
1: Σου έχουν παραπονεθεί ποτέ ότι αυτό που έκανες δεν μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Ή εσύ κάνεις αυτοκριτική πρώτα.
0: Κάνω πρώτα αυτοκριτική γιατί πάντα φοβάμαι. Έχω ένα τεράστιο άγχος κάθε φορά που. Δηλαδή, να έρθει στο σπίτι μου να σου τηγανίσω πατάτες.
1: Ναι.
0: Θα είμαι απ' έξω και θα κοιτάω. Θα στείλω ένα μήνυμα στη μητέρα μου και τη πω: έφαγε το μαρά πατάτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέγε, τώρα, να ξέρω τι είναι να τη φέρουμε λίγο τυράκι, κάτι να κατευνάσει τη μήνα. Ναι, συνήθως εγώ κρίνω αυστηρά τον εαυτό μου. Βεβαίως και μου έχει τύχει να έχω παράπονο. Βεβαίως και μου έχει τύχει. Δεν είναι ψέμα να πω ότι εγώ είμαι υπερτέλεια. Και... όχι, φυσικά και μου έχει τύχει.
1: Αν έφτιαχνες ένα μενού, που το κάνεις δηλαδή, για κάποιον που έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, τι περιλαμβάνει αυτό το μενού και πόσο βλέπεις εσύ την γαστρονομία ως ενισχυτικό του τουρισμού?
0: Ο άνθρωπος αυτός έρχεται στο σπίτι μου ή κάνει διακοπές?
1: Εσύ πας στις διακοπές του.
0: Α, γιατί μου είπες ένας άνθρωπος που έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, ναι, κάνει διακοπές ρε
0: τον
1: παιδί
0: φιλοξενώ,
1: μου.
0: Αυτό
1: όχι,
0: λέω,
1: τον φιλοξενώ,
0: είναι πελάτης μου.
1: Είναι
0: λοιπόν.
1: Πελάτης σου. Για το φιλοξενούμενό σου δεν ρωτάω. Άστο, αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνεις επαγγελματικά. Για
0: όχι,
1: κάτι που γι
0: αυτό,
1: κάνεις επαγγελματικά.
0: Γι' αυτό ρώτησα, να το ξεκαθαρίσω. Που στην ουσία δεν έχει μεγάλη διαφορά για μένα ο φιλοξενούμενος με τον
1: τουρίστα,
0: πελάτη, με τον τουρίστα που θα έρθει να περάσει τις διακοπές του εδώ. Θέλεις να σου πω πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό?
1: Θέλω να μου πεις το πλήρες.
0: Το πλήρες,
1: το πλήρες
0: μια,
1: βέβαια.
0: Μιας μέρας.
1: Μιας μέρας, ναι.
0: Ωραία.
1: Παρασκευή σήμερα, ξυπνάμε το πρωί.
0: Πεινάει.
1: Πεινάει, λέει ο άλλος από εκεί. Ναι, εντάξει.
0: Θα ξανάρθω αύριο.
1: Θα ξανάρθω. Για πες.
0: Πρωινό θα έκανα λαλάγκια. Που θα, στη ζύμη θα του έβαζα και λίγη σφέλα με λίγο παστό. Δηλαδή θα δημιουργούσα μία ζύμη όπως είναι
1: ένα
0: η μπουκουβάλα.
1: Μπράβο.
0: Που την έκανα πρόσφατα στο, να πω που την
1: βέβαια
0: έκανα εδώ στην Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Την έκανα στο Μεσσηνιακό φόρουμ.
1: Στο Μεσσηνιακό φόρουμ.
0: Έκανα την μπουκουβάλα που είναι πολύ παλιό ψωμί και δικό μας.
1: Ναι.
0: Κάνω σε όλη την Πελοπόννησο, αλλά όχι όπως κάνουμε
1: εμείς εδώ
0: στη Μεσσηνία. Που την κάνω και δύο πλευρές. Και η μανιάτικη πλευρά
1: και
0: η καμπίσια πλευρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η πύλος και τα
1: λοιπά.
0: Η πυλία. Λοιπόν, θα έκανα μπουκουβάλα σε λαλάγκια, όμως. Θα έφτιαχνα για πρωινό τώρα αυτά που σου λέω. Σίγουρα ένα καγιανά με παστό.

0: τους έκανα έτσι ένα τούρμπο τέτοιο, να αφήσω την ντομάτα έτσι να καεί, να μυρίσει, να βάλω μέσα και μια κουταλίτσα πελτέθα. Το κάνω πολύ δύσκολο, αγαπητέ ηχολήπτη μας. Να αφήσω έτσι να καεί λίγο πελτές.
1: Ναι.
0: Να μοσχομυρίσει έτσι, να πάρουν τα πάνω μας, ρε παιδί μου, να ξυπνήσουμε χωρίς καφέ.
1: Σωστό.
0: Το φαντάζεσαι τώρα αυτό που σου λέω?
1: Δεν μπορώ να ξυπνήσω.
0: Όχι, φαντάζομαι. Χωρίς
1: καφέ, αλλά από τη μυρωδιά. Θέλεις
0: να κάνω το πρωί να στο κάνω, να δεις που ξυπνάς.
1: Ωραία.
0: Γιατί το έχω κάνει σε πολλούς και.
1: Και ξυπνάνε.
0: Ξυπνάνε.
1: Α, ξυπνάνε. Αυτό είναι.
0: Να σου ρίξω μετά τα ωραία στα αυγουλάκια μέσα, τα φρέσκα, έτσι να τα δύρω και τα λοιπά. Ναι.
1: Ούτε καφέ, τίποτα.
0: Και να σου φτιάξω και τώρα που είναι η εποχή. Μια ωραία μαρμελάδα βερίκοκο ή σίκο που θα αρχίσει σιγά σιγά να έρχεται, που να το βάλουμε σε ένα καψαλισμό, ένα ωραίο ψωμί έτσι προζυμένιο. Να σου βάλω και λίγο ολική, άντε να μην στο κάνω τούμπανο όλο.
1: Ναι, ναι.
0: Το ψωμί θα σε σώσει. Και να σου κάνω και ένα ωραίο σιδερίτι, ένα τσάι του βουνού δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με λίγο μέλι, που να σου βάλω λίγο παγάκι και λίγο ξύσμα λεμονιού, να απολαύσεις όλα αυτά τα υπέροχα.
1: Ναι. Αυτό είναι καθαρμός μετά,
0: μετά το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Αφού θα πας για μπάνιο, ναι, να κάψεις λίγο,
1: ναι,
0: θερμίδες,
1: ναι,
0: να κάνεις έτσι μερικά πράγματα. Θα σε περιμένω να γυρίσεις πεινασμένη και θα σου φέρω μια ωραία Greek salad. Μια ελληνική χωριάτικη σαλάτα. Θα σου βάλω έτσι μια ωραία ντομάτα Ιουλίου που είναι κόκκινη κατά κόκκινη, με ένα ωραίο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, έτσι, κρεμμύδι που είναι έτσι αψί και ζουμερό, κάπαρι, κρύταμο, τις ελιές εδώ τις δικές μας Καλαμών, έτσι να κάνουμε κέφι.
1: Τις χοντρολιές,
0: ναι. Θα σου κάνω και μια επίδειξη, να σου ρίχνω το λάδι από πάνω. Θα σου βάλω και παξιμάδι που θα σου έχω φτιάξει μέχρι να έρθεις ρίγανη. Και θα σου δώσω για κυρίως ένα πολύ ωραίο έτσι μελωμένο χταπόδι,
1: ναι,
0: με μια ωραία φάβα που θα την έχω περάσει έτσι λίγο με λίγο, να την περάσω έτσι με λίγο κρασί και λίγο σέντανο, πώς το λένε, σέλινο, καρότο, κρεμμύδι, θα τα λιώνω όλο μαζί και βάζω κρασί της και τα λοιπά, έτσι και κάνει και μια αυτή, για να σου βάλω το μελωμένο το χταποδάκι πάνω να...
1: Να έρθει πέσει, να απλώσει,
0: να πέσει λίγο έτσι, ναι, τα μέλια, να τα ζουμάκια του χταποδιού. Θα σε έχω κορμάρα μέχρι τότε.
1: Μέχρι τότε.
0: Ήρεμη.
1: Ναι.
0: Μετά... Σαλάτα, φάβα, χταπόδι.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι εκεί σε έχω.
1: Μας παίρνει.
0: Όταν θα πεινάσεις μετά,
1: ναι,
0: το βραδάκι.
1: Ναι.
0: Έτσι, να.
1: Ναι.
0: Αυτό. Θα σου κάνω ένα ψαρονέφρι. Που θα το ψήσω έτσι ελαφρώς, να κάνει ένα ωραίο ροζάρισμα, να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Και θα σου κάνω μια ωραία σάλτσα σίκου με πετιμέζι.
1: Ναι.
0: Πεταρίζουν τα ματάκια.
1: Πεταρίζουν τα ματάκια.
0: Το έχουμε. Και θα σου φέρω και μια ωραία, έτσι, έναν ωραίο ροδίτι εδώ από την περιοχή μας, ένα ωραίο φιλέρι. Να σε δροσίσω. Το ψαρονέφρι σκέτο.
1: Σκέτο.
0: Να
1: πιεις
0: το κρασί σου, τι άλλο θέλεις?
1: Όχι, τίποτα δεν θέλω.
0: Σε ταΐσαμε από το πρωί.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Τι άλλο θέλεις?
1: Τίποτα δεν θέλω.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει, τίποτα. Κανα γλυκάκι θα το ήθελα.
0: Θα σου κάνω ένα γλυκό, να σου πω.
1: Τι?
0: Ναι. Άκου. Θα σου κάνω μια ωραία κρέμα καραμελέ.
1: Μπράβο.
0: Και θα σου κάνω ένα ζελέ λεβάντα.
1: Ζελέ λεβάντα. Τώρα ακούστε τι έχει σκεφτεί και όλα αυτά εντωμεταξύ.
0: Έτσι, για να είναι δροσερά.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά θα πρέπει να πούμε, γιατί την έχω παρακολουθήσει πολλά χρόνια, όπως καταλαβαίνετε. Τα σκέφτεται και δεν τα βρίσκει κάπου έτοιμα.
0: Όχι,
1: τα υλοποιεί ίδια. Λεβάντα τώρα, ζελέ λεβάντα. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Γιατί να την πίνουμε τη λεβάντα μόνο σε τσάι,
0: όχι,
1: πούμε, σε ροφήματα κλπ.
0: Μα ξέρεις τι ωραία κάνει η λεβάντα, τι ωραία πάει με ψάρι ψητό. Άλλο πράγμα.
1: Ναι,
0: ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω. Άστονε τι λέει, ο Πάνος Κουραμπάς τώρα έχει ξεφύγει, είναι σε κατάσταση. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν υπάρχει όνειρο που δεν έχεις ακόμα πραγματοποιήσει σε σχέση με τη δουλειά, ενώ με την κουζίνα. Υπάρχει.
0: Υπάρχει. Ποιο? Θέλω να κάνω με τράκτορα το γύρο της Ευρώπης και να μαγειρέψω σε όλα τα ταβερνία που πάνε οι άνθρωποι που δουλεύουν στα φορτηγά. Και να φτιάχνω...
1: Επιτόπου,
0: Επιτόπου, ναι.
1: Αυτή σταματάνε σε κάτι καντίνες και σε κάτι τέτοια.
0: Μα ο οδηγός Μισελέν από αυτούς βγήκε.
1: Βέβαια. Έτσι. Σωστά, πραγματικά.
0: Αυτό θέλω να κάνω.
1: Ναι. Βγήκε από αυτούς ο οδηγός Μισελέν και δεν έμεινε σε αυτούς, πήγε στα χλυδάτα εστιατόρια.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Γι' αυτό βάζετε λάστιχα Μισελέν, γιατί έτσι τουλάχιστον μπορεί να μην το πάτε στο Μισελέν. Εγώ το λέω αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σου, γιατί έχεις τώρα πάλι ταξίδια εξωτερικό.
0: Έχω, ναι.
1: Για πες.
0: Ήμουνα και στο Πορτοφίνο τώρα.
1: Ήσουν στο Πορτοφίνο, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, για δουλειά.
0: Πού πας,
1: Κροατία?
0: Κροατία πάω, ναι.
1: Κροατία, πότε?
0: 7 με 13 Σεπτεμβρίου.
1: 7 έως 13
0: Σεπτεμβρίου. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Και τι θα κάνεις εκεί?
0: Θα έρθεις.
1: 7 με 13 Σεπτεμβρίου δεν μπορώ, θα είμαι παραδίπλα. Θα είμαι Βουλγαρία-Ρουμανία.
0: Χάνεις.
1: Εντάξει, το χάνω. Την επόμενη.
0: Θα λοιπόν, θα κάνω εκεί κεφτέδες Λουκάνικο.
1: Κεφτέδες Λουκάνικο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα κάνεις το Λουκάνικο κοιμά.
0: Θα πάρω τη γέμιση του Λουκάνικου. Θα κάνω κεφτέδες Λουκάνικο και θα κάνω μία κρέμα σφέλα φέτα με μαυροκούκι και διάφορα εκεί και τα λοιπά που θα... Γιατί θα το κάνω αυτό?
1: Ναι.
0: Γιατί θα παρουσιάσω ένα master class για τη μεσογειακή διατροφή και τι για τη μεσσηνιακή διατροφή που είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής.
1: Γίνεται κάποιο συνέδριο εκεί?
0: Γίνεται ένα παγκόσμιο συνέδριο για τη μεσογειακή διατροφή, το Taste Mediterranean. Είναι φεστιβάλ, δεν είναι συνέδριο,
1: ναι.
0: Φεστιβάλ είναι. Και θα το κάνω αυτό μάλλον με έναν πολύ μεγάλο μάγειρα και γνωστό. Τον Gordon Ramsay.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, έχει ακουστεί ότι θα είναι.
1: Ναι.
0: Και μάλλον θα είμαστε μαζί. Δεν το ξέρω ακόμα όμως. Δεν
1: πειράζει.
0: Οι οργανωτές.
1: Εσύ θα πας.
0: Αλλά σίγουρα. Εγώ θα είμαι. Ναι. Ναι. Θα είναι η βοηθή του σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και θα είναι και ο οδηγός Γκάου Μάλετ, που είναι ένας οδηγός αντίστοιχος του Μισελέν που είπαμε πριν. Και θα κάνω μία γευσηγνωσία μεσσηνιακής κουζίνας σε 106 γευσηγνώστες παγκοσμίου φήμης που θα έρθουν εκεί για να τους παγιρέψουμε. Έχω άγχος τώρα.
1: Έχεις άγχος.
0: Αυτό σου λέω, έλα εκεί να βοηθήσεις.
1: Θα βοηθήσω,
0: να με εξάγχος.
1: Λοιπόν.
0: Θα τους κάνω ντοματοκεφτέδες.
1: Ντοματοκεφτέδες.
0: Ναι, θα έχει του ίστο όμως διάφορα. Έχει, ναι. Ναι.
1: Θα πάρεις τα υλικά, θα τα πάρεις από εδώ.
0: Όλα.
1: Όλα,
0: Ναι.
1: Και τις ντομάτες.
0: Τις ντομάτες δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ, αυτό λέω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Έχουν στην Κροατία καλές ντομάτες, άραγε.
0: Έχουν. Σαν τις δικές μας δεν έχουν.
1: Καλά, σαν τις δικές μας εννοείται. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θέλω να.
0: Θα πάω και Κύπρο μετά.
1: Και Κύπρο μετά.
0: Ναι, μετά.
1: Ναι.
0: Τον Οκτώβριο.
1: Τον Οκτώβριο Κύπρο. Και μια ενδιάμεση Κωνσταντινούπολη θα πας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα πάω και μια ενδιάμεση Κωνσταντινούπολη.
1: Εκεί.
0: Στην πόλη πάω. Πάω εκδρομή πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Έχω μία μέρα δουλειά.
1: Μία μέρα δουλειά όμως.
0: Αλλά οι άλλες είναι διακοπές.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Αν μπορούσες να αφήσεις ένα μήνυμα στους ακροατές μέσα από μια γεύση, ποια θα ήταν αυτή η γεύση?
0: Είναι το ουμάμι.
1: Α, μάλιστα.
0: Έχουμε 4 γευστικούς κάλκες. Το ξινό, το γλυκό, το αλμυρό και το πικρό. Υπάρχει και η πρώτη γεύση που γευόμαστε οι περισσότεροι άνθρωποι όταν γεννιόμαστε, που είναι το μητρικό γάλα.
1: Ναι.
0: Που αυτό σε ακολουθεί μέχρι που θα κλείσει τα μάτια σου. Είναι η γεύση ουμάμι. Αυτό το ανακάλυψαν οι Ιάπωνες επιστήμονες, το έχω ξαναπεί. Και έδωσαν τη σημαντικότερη διάσταση, νομίζω, σε μία γεύση που δεν φεύγει ποτέ από μέσα σου, που είναι η μητέρα. Η μητέρα εκπροσωπεί τη μητέρα που σε γεννά. Που μας γεννάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τη γυναίκα που μας γεννάει.
1: Την
0: τη μητέρα γη, την τροφό.
1: Ναι,
0: και τη μητέρα γη.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο μία γεύση αυτή που μπορώ να αφήσω, είναι μία.
1: Σύνολο.
0: Ένα σύνολο, ένα συνοθήλευμα καταστάσεων και εμπειριών που οδηγούν τη γεύση να έχει την ισχυρότερη μνήμη που μπορεί να έχεις ποτέ. Γιατί πρόσφατα μίλαγα με μία φίλη μου γιατρό, η οποία διαπρέπει στο εξωτερικό, είναι Ελληνίδα, είναι στην Αμερική. Και μου έλεγε ότι σε ανθρώπους που κάνουν μία έρευνα. Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη μνήμη τους, αυτή τη φοβερή ασθένεια που χάνεις τα πάντα και οι άνθρωποι σου σε βλέπουν να παθαίνεις όλο αυτό το πράγμα και κάνουν πείραμα να τους επαναφέρουν σε ένα μεγάλο βαθμό ή να τους καθυστερήσουν την εξέλιξη της ασθένειας μέσα από τις παιδικές γεύσεις.
1: Γεύσεις και μυρωδιές.
0: Και μυρωδιές. Δεν το ήξερα και συγκλονίστηκα όταν το έμαθα.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ ισχυρή ανάμνηση η γεύση και η μυρωδιά, πραγματικά. Γιατί την έχεις πριν ακόμα αποκτήσεις
0: οποιαδήποτε άλλη
1: συνείδηση. Οποιαδήποτε...
0: Συνείδηση, ναι, όπως το είπες.
1: Εννοείται, γιατί είσαι μωρό και τα προσλαμβάνεις όλα αυτά και σου γίνεται ανάκληση πολλά χρόνια αργότερα και δεν ξέρεις γιατί, ας πούμε. Ή αντιλαμβάνεσαι μια μυρωδιά και λες, α, εγώ αυτό το μύρισα πρώτη φορά καλοκαίρι στην ταράτσα της γιαγιάς που μου έκανε ψωμί με ντομάτα.
0: Ναι, α, πες και φοβερό τώρα.
1: Μα βέβαια, ψωμί με ντομάτα και ρίγανη.
0: Σίγουρα δεν θα έρθει στην Κροατία μαζί μου.
1: Δεν θα έρθω στην Κροατία.
0: Θα πάρω το κύριο Κουραμπά.
1: Να πάρεις τον Πάνο εκεί. Να σε, και επειδή είναι και ηχολήπτης και εικονολήπτης και πολύ πλευρό ταλέντο, θα σε κινηματογραφήσω.
0: Φεύγουμε 7 Σεπτεμβρίου.
1: 7 Σεπτεμβρίου, παιδιά, καλό ταξίδι. Λοιπόν, θα έχω φύγει νωρίτερα. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος για τον οποίο θα μαγείρευες χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν θα ρώταγες, παιδιά, πόσα θα πάρω, τι θα κάνω, τι θα... Τίποτα. Είναι αυτός, έρχομαι.
0: Ναι.
1: Ποιος?
0: Είναι δύο, να τους πω και τους δύο. Ο ένας είναι ο Τζέιμι Όλιβερ. Χωρίς δεύτερη κουβέντα θα ήθελα να κάνω για τον Τζέιμι ένα τέτοιο πράγμα. Και ο άλλος, που δεν είναι μάγειρας.
1: Δεν πειράζει,
0: είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, χωρίς να το ξέρει, γιατί δεν πρόκειται να το γνωρίσω ποτέ. Τώρα πια. Είναι ο Νόαμ Τσόμσκι.
1: Ο Νόαμ Τσόμσκι. Μάλιστα.
0: Πολύ θα ήθελα να μαγειρέψω για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι.
1: Λυπάμαι.
0: Δεν γίνεται.
1: Λυπάμαι. Αλλά και για τον Όλιβερ.
0: Τρεις είναι. Να αυτό τον ξέχασε.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να μαγειρέψω για ένα ποδοσφαιριστή που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, πάρα πολύ. Πεθαίνω.
1: Ποιος?
0: Ο Μέση.
1: Τώρα δεν ξέρουμε και τι τρώει αυτός, αλλά θα τα φάει. Από σένα όλα θα τα φάει.
0: Θα φάει.
1: Τρώνε, ναι.
0: Θα φάει γουρνοπούλα. Τι θα κάνει.
1: Καλά, θα φάει γουρνοπούλα. είναι σίγουρο. Θέλω να μου πεις, για να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για σένα επιτυχία? Γιατί λέμε, ρε παιδί μου, η Γεωργία που την ξέρουμε εδώ, που μεγαλώσαμε μαζί, που αυτό, που συναντιόμασταν στα ίδια μαγαζιά, στις ίδιες παρέες, είναι πια και κάνει μια τεράστια επιτυχία στο χώρο της μαγειρικής και στην Ελλάδα και διεθνώς. Εσύ τι λες?
0: Η επιτυχία είναι πρώτα απ' όλα ταπεινότητα.
1: Να μην πάρουμε ψηλά το αναμανέδι.
0: Ποτέ, δηλαδή. Δεν πρέπει, είναι ντροπή. Και δεύτερο, συνέπεια.
1: Ταπεινότητα και συνέπεια. Το κρατάμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Πέρασε η ώρα και ολές.
1: Βέβαια, τι. Ναι. Δεν είναι και για χόρταση.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Θα φύγω.
1: Είναι, να σου πω, είναι μεζές.
0: Μεζεδάκι.
1: Είναι μεζεδάκι. Ίσα για να σου ανοίγει την όρεξη.
0: Γι' αυτό σου λέει πρέπει να έρθεις στην Κροατία μαζί μου. Γιατί είσαι μάγισσα.
1: Λοιπόν, ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε για τον ήχο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έτσι με το στομάχι του να έχει διαμαρτύρει. Έχουμε λαλάγγι έξω. Έχουμε λαλάγγι όμως, να ξέρεις. Σκέτομαι, αλλά λαλάγγι.
0: Το είδα. Ωραίο λαλάγγι.
1: Ναι, ωραίο λαλάγγι. Και θα κλείσουμε έτσι μουσικά με συνταγές μαγειρικής. Με συνταγές μαγειρικής θα κλείσουμε
0: πολύ
1: αυτό πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Από τους Χαΐνιδες, Γεωργία Κουτσούκου, Soul Chef. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μαρία Τομαρά, Soul Journalist. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα σε ευχαριστώ και σε εκτιμώ ιδιαίτερα και το ξέρεις.
1: Κι εγώ. Λοιπόν, εμείς από Δευτέρα πάλι τα λέμε, ναι. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες δίνει και σήμερα η πυροσβεστική σε πολλές περιοχές της χώρας. Πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα συνεχίζεται η μάχη και στο Ρέθυμνο. Σε κόκκινο συναγερμό πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και αύριο με πολύ ισχυρούς ανέμους. 21 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μόνο την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα. Στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας. Εκτός λειτουργίας για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από τα Ιωάννινα στο νησί. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Επιποδός όλη δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς οι μάχες με τις φλόγες δίνονται σήμερα σε ακόμα περισσότερα μέτωπα στη χώρα μας, η πυροσβεστική υπηρεσία παλεύει σε δύο μέτωπα στη Βιωτία, με τη φωτιά που ξέσπασε από νωρίς το πρωί και ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας πνέουν ισχυροί άνεμοι που κάνουν επικίνδυνη την πυρκαγιά και καθιστούν αναγκαία την απομάκρυνση πολιτών. Πάμε στο Καλαμάκι Θήβας και τον Γιώργο Κοβό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι για από μένα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στο Καλαμάκι της Βιωτίας. Έχει ξεκινήσει από το Καλαμάκι, έχει ανέβει το βουνό, έχει περάσει το μοναδικό δρόμο που συνδέει όλες τις ευρύτερες περιοχές με το παρατηριστικό φέρετρο των Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Και κινείται η φωτιά, κινείται προς τον Άγιο Βασίλειο. Σχεδόν έχει πλησιάσει το χωριό από τη Μαπέτσα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. 60 πυροσβέστες έχουν πέσει στη μάχη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Μαζί με ένα αέριο μέσο, ένα ελικόπτερο. Τουλάχιστον ένα ελικόπτερο έχουμε δει αυτή τη στιγμή. Όμως το πρόβλημα είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που από τη μία ενισχύουν τη δύναμη της πυρκαγιάς και από την άλλη αποτρέπουν το σωστό έργο των αέριων μέσων. Δεδομένου ότι δεν μπορούν με αυτούς τους ανέμους να πετάξουν πολύ εύκολα και να ανεφοδιαστούν με νερό. Η θάλασσα στην περιοχή είναι τρικυμιώδης, έχει πολλά βοκόρ. Αν ανοιχτεί κάποιος, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε ένα σκάφος, σε μια βάρκα αυτή τη στιγμή, η οποία μας έχει ανοίξει μερικά μέτρα από την ακτή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να πάμε λίγο παραπέρα, γιατί είναι πολύ έντονη η τρικυμία της θάλασσας. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Είναι μια πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη και που έχει γεμίσει με καπνό ολόκληρη την περιοχή. Δύσκολη ορατότητα λόγω του καπνού, αλλά και πολύ δύσκολη και η να φταίει κάποιο, δηλαδή οποιοδήποτε αντιμετωπίσει προβλήματα αναπνευστικά ή καρδιολογικά, αντιμετωπίσει πρόβλημα εδώ μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την άμεση ενημέρωση. Όπως είπαμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύο πύρινα μέτωπα στην ίδια περιοχή. Πάμε και στην Ξηρονομή Βιωτίας και τον Κώστα Στάμου.
2: Το μέτωπο της φωτιάς έχει απλωθεί ήδη έξω από το χωριό Ξηρονομή. Έχει καβαλήσει το λόφο και η αγροτοδασική έκταση, κυρίως ελιές και χαμηλή βλάστη. Δεν καίγεται, δεν υπάρχουν πεύκα, δεν υπάρχουν ψηλά δέντρα. Ωστόσο, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα οι επίγειες κυρίως δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο ώστε να μην φτάσει προς την Αλική. Η φωτιά νωρίτερα πέρασε μέσα από το χωριό Ξηρονομή, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της Θήβας. Πέρασε κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, από τους δρόμους του χωριού, κατέκαψε ελαιόνες, αγροτοδασική δασικές εκτάσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κάποια μαντριά. Δεν υπάρχει μεχθινής αναφορά για κάποιο σπίτι. Υπήρξε μια αναφορά από κάποιο κάτοικο για ένα εξοχικό κοντά στα Δοβρενά. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Η πρώτη εικόνα που έχουμε κι εμείς περνώντας μέσα από το χωριό, το οποίο, όπως είπαμε, κυρίως τα κόπεδά του έγιναν στάχτη, είναι ότι σπίτια δεν έχουν καεί. Έχει σταλεί από νωρίς μήνυμα και στους κατοίκους της Κρεμονής και στην Αλική, προκειμένου να απομακρυνθούν προς το βόρειο τμήμα του νομού, προκειμένου να εκενώσουν τα χωριά τους. Έχουν μείνει κάποιοι ελάχιστοι, κυρίως εθελοντές και κάποιοι οποίοι παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, και αυτοί με τις μάνικες στα χέρια δίνουν τη δική τους μάχη. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν αυτή την ώρα οι επίγειες, επαναλαμβάνω, δυνάμεις, κυρίως γιατί από νωρίς το πρωί στην περιοχή πλέον θυελώδης άνεμοι. Σηκώθηκαν αέρια μέσα, υπάρχουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής, υπάρχουν κάποια αεροσκάφη τύπου 5Δ, τέτοια μικρά αεροσκάφη. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυροί άνεμοι που είναι δύσκολες φυσικά και οι ρήψεις νερού, καθώς και οι απογειώσεις αυτών των αεροσκοφών. Κάνουν προσπάθεια και τα εναέρια μέσα, από νωρίς σηκώθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν κυρίως από τους δρόμους. Το καλό σε αυτή τη φωτιά, στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ότι υπάρχουν δρόμοι να κινηθούν οι επίγειες δυνάμεις.
0: Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτη μέρα και στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η πυροσβεστική εξακολουθεί να επιχειρεί στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής, μετρώντας τις πληγές που τους άφησε η φωτιά. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Καλό μεσημέρι, Βαλέρια.
3: Καλό μεσημέρι, και δυστυχώς από τα μέτωπα πολύ καλύτερη η κατάσταση και στην Αγία. Και στον ασώματο που η φωτιά έφτασε μέχρι στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δυστυχώς είναι υποκαρδιωτική, μιλάμε για μια εμβληματική περιοχή Natura, ωστόσο ευτυχώς το μέτωπο κάπως έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο οι συνέπειες είναι δυσμενείς, μιλάμε για σπίτια καμένα, τουριστικές επιχειρήσεις που οι άνθρωποι βασίζονται στον τουρισμό εδώ. Ηλεκτρικό ρεύμα και νερό ακόμη δεν έχουν. Δυστυχώς τώρα σιγά σιγά που επιστρέφουν από, θυμόμαστε, έχουν εκκοινωθεί πάρα πολλοί οικισμοί, επιστρέφουν σιγά σιγά και βλέπουν αυτή την αποκαρδιωτική εικόνα. Η φωτιά που είχε φτάσει μέσα στη θάλασσα, βλέπουμε αυτή την μαυρίλα δίπλα στη θάλασσα που κάποτε ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Μας το περιγράφουν και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι κάθε χρόνο επισκέπτονται την περιοχή και πραγματικά, εκτός από το ότι έζησαν και εκείνοι πολύ επικίνδυνες και δραματικές στιγμές, είναι θλιμμένοι που αυτό το αγαπημένο τους μέρος μετατράπηκε σε εφιάλτη. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι τώρα πλέον το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι άνθρωποι εδώ που βλέπουν το βιός τους να έχει καταστραφεί. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, από εδώ και πέρα κάπως να υπάρξει μια στήριξη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 45.000 στρέμματα στυλίχθηκαν στις φλόγες. Υπάρχουν τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για ακόμη περισσότερα, 50 με 55.000. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Κοπέρνικος προκειμένου να γίνει δορυφορική καταγραφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου Ρέθυμνου, ο κύριος Γιάννης Τσουρταλάκης.
4: Το φαινόμενο αυτό το οποίο διεξήχθη στην περιοχή μας, έλαβε χώρα στην περιοχή μας, είναι πρωτόγνωρο, θα έλεγα, παρά το ότι είμαστε μια πυρόπληκτη περιοχή. Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της με το χειρότερο τρόπο που θα μπορούσε αυτό να γίνει. Και δυστυχώς αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ότι θα συνεχίσει με αυτή την ίδια ένταση και στα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από όλους μας, από πολίτες, δημότες, φορείς, κράτος, πολιτεία, τους πάντες.
5: Αυτή τη στιγμή, πείτε μας λίγο, και η φωτιά, έχουν σβήσει όλες οι φωτιές, ποια είναι η εικόνα?
4: Ότι είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά έχει κατασβεστεί στην μεγαλύτερη της, στο σύνολό της, ας το πούμε έτσι. Μείνουν κάποιες μικρές αιστείες προς τη νέα πυρκαγιά δυτικά στην περιοχή του Πρέβελη, η οποία θέλω να πιστεύω ότι και αυτή θα έλεγε το συντομότερο δυνατό, μια και έχουν αρχίσει να πετούν σιγά σιγά τα εναέρια μέσα, και θέλω να πιστεύω ότι θα, και βοηθώντας και του καιρού βέβαια, το
0: αν. Τις αρχές να ζητούν εκένωση προς το Άργος, ισχυρές ρηπές ανέμου πνέουν και εκεί στην περιοχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της πυροσβεστικής. Πέγγι Προύσαλη στην Αργολίδα. Πέγγι, καλό μεσημέρι. Πέγγι, λίγο πιο δυνατά, είναι εφικτό, σε
6: είναι
0: παρακαλώ.
6: Είναι πολύ δύσκολες συνθήκε. Έχει πάρα πολύ αέρα. Προσπαθώ να τα μεταφέρω όσο καλύτερα μπορώ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Έχει μπει μέσα στο χωριό, στα φύχτια αργολίδα. Έχει εκενωθεί το χωριό οργανωμένα και με απόλυτη ασφάλεια. Έχουν απομακρυνθεί κυρίω οι ηλικιωμένοι κάτοικοι. Οι νεότεροι βρίσκονται εδώ και βοηθούν. Έχει χύσει μήνυμα 112 από τι 10.30. Και τα κέντρα υγείας της περιοχής, όπως επίσης και το Γενικό Νοσοκομείο Άργους, προκειμένου να

0: μπορέσουν να δώσουν πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί, σε ανθρώπους με αναπνευστικά ή με άλλα προβλήματα. Είναι μέσα χωριό κυριολεκτικά. Φλόγες έχουν τη λήξη τα φύχτια, αργολίδες έχουν καταστραφεί περιουσίες. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη ζωή, να έχουμε κάποια απώλεια, παρά μόνο δύο ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγγι Μπρούσαλη. Στη σύλληψη τώρα του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς στα νότια του νομού. Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ αναμένεται να έρθει σε λίγο από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει συλληφθεί από χθες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής, ενδέχεται αυτή η τεράστια φωτιά, αυτή η καταστροφή να οφείλεται στο δίκτυο του ηλεκτρικού, στο δίκτυο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το χωριό που ξέσπασε η πυρκαγιά, υπήρχαν δύο ξύλινοι στήλοι με δύο αγωγούς. Από τις έντονες ταλαντώσεις λόγω των θελωδών ανέμων, τα καλώδια χτύπησαν μεταξύ τους, προκλήθηκε σπινθήρας και από εκεί φαίνεται να μπήκε η φωτιά. Όλα αυτά βέβαια θα τα ξεκαθαρίσει η έρευνα. Να πούμε ότι χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου είχε αναζητηθεί και δεν είχε εντοπιστεί και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία εδώ αναβαθμίσει καταρχήν την κατηγορία η οποία είναι εμπρισμός από αμέλεια και αν ζητήσει την προσαγωγή και του υπεύθυνου συντήρησης του ΔΔΕ προκειμένου και αυτός να καταθέσει ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Προφανώς και θα πάρουν τη σχετική προθεσμία για να απολογηθούν, αλλά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τα κλιμάκια της πυροσβεστικής που από την πρώτη στιγμή ερευνούν τα αίτια αυτής της φωτιάς δείχνουν ότι οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Πάμε και στην Αχαΐα, όπου εκεί έχουμε επίσης σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά. Ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Φλόκας. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αθανασία.
3: Καλησπέρα. Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση εδώ από την πυρκαγιά που ξέσπασε 4 η ώρα, όπως είπε και εσύ, τα ξημερώματα. Είναι γρήγορα διαστάσεις, έγινε τις αυλές των σπιτιών στην περιοχή Φλόγα. Ήρθε 112 δύο φορές προκειμένου να εγκαινωθεί το χωριό, όπως και το Μαζαράκι. Έχει παρουσίσει φλόγες ένα απομακρυσμένο διόροφο σπίτι, κάποιες στάνες, θέματα αγροτοπαστικής έκτασης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, έχουμε πολλά αέρια και φύγια μέσα προκειμένου να ανακόψουν την εικόνα με τον πύρωση, καθώς η περιοχή νέων ισχυρή, πολύ ισχυρή άνεμη και φοβούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα οδηγήθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ όπως μπορώ να δω, συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αρχίσει το έργο της αποκατάστασης, γιατί η περιοχή έχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς πολλές ήταν οι κολόνες της ΔΕΗ που κάηκαν από τα ξημερώματα εδώ. Να πούμε ότι και δύο άλλες πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα, τόσο στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, όσο και σε χωριό κοντά στην Αμφιλοχία, στο Ακριβοχώρι, έχουν οριοθετηθεί και είναι και πολύ καλά τα πράγματα και εκεί από ό,τι πληροφορούμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αθανασία Σταμοπούλου. Στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαΐμη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Παρακολουθείτε στενά και το συντονισμό των δυνάμεων για την φωτιά. Από ό,τι ακούμε, είναι καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα τουλάχιστον.
4: Να πω καταρχήν ότι ξεκινήσαμε σήμερα οι φωτιές στην Αχαΐα από 3 και 4 περίπου πρωινές ώρες. Mm-hmm. Στο Σούβαρδο ήταν η πρώτη φωτιά, 3 και 4 το πρωί. Και ακολούθησε η φωτιά που είπατε στο Φλόκα περίπου 4 και 4, μια ώρα μετά. Mm-hmm. Η μεν στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, όπως είπατε, είναι οριοθετημένη και σε πλήρη, δεν έχει σβήσει πλήρως, αλλά είναι σε επιφυλακή, διότι υπάρχει και μηχάνημα ερπιστριοφόρο, γιατί είναι δύσκολη περιοχή το Σούβαρδο. Πέρσι είχαμε στην ίδια περιοχή πάλι φωτιά και η φωτιά στο Φλόκα, η οποία είχε ανοίξει πάρα πολύ σε δύο μέτωπα, έχει περιοριστεί. Επιχειρήσαν από πολύ πρωινές ώρες, μίλησα και εγώ ίδιος με τον κύριο Τουρνά, τον υπουργό, και ζητήσαμε άμεση ανταπόκριση από αεροπλάνα και είχαμε 4 καναντέρ που ήρθαν με το φως του ήλιου, και 3 ελικόπτερα και βέβαια και μεγάλη επίγεια δύναμη από την Αχαΐα, υδροφόρες και ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια και από το Δήμο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, ευτυχώς δεν πλησίασε τον Χιτά. Εκεί υπάρχει ο Χιτά της Αχαΐας.
1: Είχαμε καθόλου ζημιές εκεί?
4: Κοιτάξτε, δεν μπήκε στο Χιτά, ευτυχώς, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη μας ανησυχία. Αν η φωτιά έμπαινε στο Χιτά, δεν ξέρω τι συνέπειες θα είχε αυτό το πράγμα, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Είναι ο μεγαλύτερος Χιτά της Αχαΐας. Και σας το λέω από πέρυσι που είχαμε άλλους Χιτά που είχαν αρπάξει μετά τη φωτιά του Αυγούστου του 25. Ακόμα και κλειστός Χιτά, υπογείως έχει πολύ μεγάλες ποσότητες πλαστικών κυρίως, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αν πιάσουν αυτά φωτιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση όλα. Είχαμε απομάκρυνση αρκετών ανθρώπων, όπως είπε και η συνάδελφός σας, από τις πρωινές ώρες, ηλικιωμένων κυρίως ανθρώπων, εκτός του χωριού. Το χωριό κινδύνεψε πάρα πολύ σοβαρά. Ευτυχώς δεν κάηκε, εκτός από αυτά τα 2-3 οικήματα. Παρακολουθούμε, γιατί και όλο το απόγευμα είναι πολύ επικίνδυνο. Σήμερα, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες. Και αύριο επίσης είμαστε στο κόκκινο και θα είμαστε σε μια συνεχή επιφυλακή.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί το βράδυ, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Επομένως, η μάχη πέφτει κυρίως στις επίγειες δυνάμεις. Και να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να μην χρειαστεί να έχουμε όλη τη νύχτα την αγωνία για το τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζέμι.
4: Είναι η πρώτη φορά, αν επιτρέπετε, η πρώτη φορά που εγώ είμαι τώρα σε αυτή τη θέση αρκετό καιρό, πραγματικά να ξεκινάνε οι φωτιές 3 το πρωί. Είναι πάρα πολύ. 3 και 4 ταυτόχρονες πυρκαγιές.
1: Αυτό δεν είναι λίγο ύποπτο? Καταλαβαίνω, δεν θέλετε να πείτε, αλλά και ορθώς θα θέλετε να πείτε, θα τα βρει αυτά το ανακριτικό.
4: Αλλά
1: είναι πράγματι περίεργο.
4: Είναι η πρώτη φορά που είχαμε ταυτόχρονες πυρκαγιές 3 με 4 το πρωί. Τι να πω.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζέμι.
4: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη ευχόμαστε. Να πάμε και στην Πάρο, που χθες είχαμε αναζωπυρώσεις και η μάχη συνεχίζεται μέχρι να κατασβεστεί απόλυτα η φωτιά, ενώ η εικόνα είναι σήμερα καλύτερη. Η Σοφία Ορφανού θα μας ενημερώσει για το πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση.
5: Η πυρκαγιά αυτή την ώρα παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Πλέον οι πυροσβέστες είναι αντιμέτωποι με διαρκείς αναζωπυρώσεις που ενισχύουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν ακόμη στο νησί της Πάρου εντάσσεως, που φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Ήταν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Στις 6.30 το πρωί υπήρξε μια αναζωπύρωση σημαντική, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα και με την άφιξη των εναέριων μέσων. Τα πεζοπόρα τμήματα όλο το βράδυ προσπάθησαν να διαχειριστούν τις δύο κατευθύνσεις της φωτιάς που κινούνταν προς το άσπρο χωριό και την Τρυπητή. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει βελτιωθεί η εικόνα της φωτιάς και θα συνεχίσουν ωστόσο να επιχειρούν, καθώς έχουμε νέα μέτωπα φωτιάς που συνεχώς ξεσπούν. Οι φλόγες έφτασαν δίπλα ακριβώς από σπίτια στις αυλές, ενώ έφτασαν και σε αποθήκες οι οποίες έχουν καταστραφεί.
1: Σε πλήρη ετοιμότητα για την πιθανότητα εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται και όλες οι αρμόδιες αρχές στην Ηλία, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου με τον οποίο είναι σήμερα αντιμέτωπη και αυτή η περιοχή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τοποθετήθηκαν ήδη 12 υδροφόρες και μηχανήματα και όλος ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Αυτή την ώρα έχουμε 33 βαθμούς θερμοκρασία. Το καλό είναι ότι τώρα δεν έχουμε άνεμο, αλλά στις 3 το μεσημέρι προβλέπονται 4 μποφόρ στη θερμοφυλακή και σε καμία περίπτωση να μην προβούμε σε ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιβάλλον και περιουσίες. Τόσο η Δήμη, όσο και η Περιφέρεια, αλλά και η Τουρισμική και η Αστυνομία είναι σε ετοιμότητα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα, διότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασία με ισχυρούς ανέμους το μεσημέρι ενδεχομένως να δημιουργήσει κίνδυνο, γι' αυτό και είναι όλοι σε ετοιμότητα.
1: Στο μεταξύ, η Ήλια, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πολύ παθή. Πολλές φορές έχει πληγεί. Πριν από πόσα χρόνια ήταν που θρυνήσαμε? Σχεδόν 20 χρόνια, νομίζω. 19 χρόνια που θρυνήσαμε θύματα.
6: Στην Ολυμπία ή πολύ μεγάλη.
1: Και
6: δύσκολες.
1: Ναι.
6: Ιδιαίτερα στις περιοχές αγροτικές, όπως συνήθως οι συμπολίτες μας κάνουν εργασίες γεωργικών υπολοιμάτων, η προτροπή είναι ισχυρή σήμερα να αποτραπεί ο

0: οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.
1: Mm-hmm. Θέλω να πω ότι και πέρυσι, μετά από εκείνες τις μεγάλες φωτιές που όλοι θυμόμαστε, που θρυνήσαμε τόσο κόσμο το 2007, είχαμε και πέρυσι τον Αύγουστο καταστροφικές πυρκαγιές.
0: Βεβαίως, Ηράκλεια, Χελιδόνη, πολύ μεγάλη φωτιά και εκεί. Ευτυχώς δεν κινδύνεψαν ανθρωπινές ζωές, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η οικονομική καταστροφή, γιατί καταστράφηκαν γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες. Και μιλάμε για μια περιοχή όπως η Λία που ζει από το αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό εισόδημα της πλειονότητας των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο, επειδή σήμερα είναι δύσκολη περίπτωση, μέχρι στιγμής έχουν αποτραπεί όλες οι πιθανές αιστείες πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα σε ορισμένα σημεία. Αλλά το επόμενο τετράωρο μέχρι και τις 7 το απόγευμα, θα λέω περισσότερο, γιατί για τις 6 η αίσθηση που μας δίνει η πυροσβεστική είναι 39 βαθμούς. Αλλά το 2, 3 με 5 θα έχουμε και 4 μποφόρο. Οπότε συνήθατε προσοχή προς όλους για να αποτραπεί ο κίνδυνος μιας πυρκαγιάς.
1: Mm-hmm. Και το προσεχές διάστημα θα γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία καταστράφηκαν πέρυσι από, από την καταστροφική πυρκαγιά. Υπεγράφει σύμβαση, σωστά?
0: Η σύμβαση για 3,1 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά που κάηκαν πέρυσι. Θα ξεκινήσουν τώρα τα αντιπλημμυρικά. Και να προσθέσω κιόλας ότι χθες ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μιας μεγάλης υδατοδεξαμενής ανοιχτού τύπου 300 τόνων χωρητικότητα στην περιοχή της Πέρσενας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την τοποθέτησε το Δασαρχείο στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο Plus, είναι το τέταρτο μέρος του προγράμματος Αντινέρο, προκειμένου να εφοδιάζονται άμεσα τα ελικόπτερα ή τα οχήματα της πυροσβεστικής νερό και να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν στο κέντρο ή τα ελικόπτερα να χρειάζεται να ξαναπάνε στη θάλασσα. Τοποθετήθηκε στην περιοχή της Πέρσενας στην Ολυμπία, εκεί όπου συνήθως έχουμε συμβάντα, και είναι και άμεση πρόσβαση. 300 τόνους περίπου δεξαμενή με νερό ανοιχτού τύπου.
1: Mm-hmm, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στο κόκκινο βρίσκεται σήμερα και ο νόμος Λάρισας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες και εκεί είναι σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, ενώ έχει απαγορευτεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας οποιαδήποτε δραστηριότητα σε περιοχές Natura. Ο Γιάννης Γιάτσκος είναι τώρα μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όλος ο νομός Λάρισας, εκτός από περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας, βρίσκεται σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή κατηγορία όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωση φωτιάς. Και έτσι, βεβαίως, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, όπου λειτουργεί βεβαίως και το συντονιστικό κέντρο συνέδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας εδώ στη Λάρισα, προκειμένου να υπάρξει πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών αιστείων φωτιάς. Η περιφέρεια συνιστά σε όλους τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Υπάρχει σε ισχύ απόφαση του Περιφερειακής Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα στον Δήμο Τεμπών, που έχει τις περισσότερες δασικές περιοχές, και μιλάμε για το δάσος της Καλλιπεύκης, το δάσος της Ραψάνης, το δάσος της Κρανέας, το δάσος της Εχάνης και το δασικό σύμπλεγμα της Όσας. Ο Δήμος Τεμπών έχει εκδώσει και αυτός ανακοίνωση, συνιστώντας όλους τους πολίτες να τηρήσουν με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα. Και κλείνοντας, να πούμε, Γκέλη, ότι είχαμε χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τις 3:30, και μια φωτιά, μια αιστεία φωτιά σε περιοχή της Ελασσόνας, στο χωριό Βαλανίδα, όπου η πυροσβεστική σύντομα κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο, με τη συνδρομή εκτός από επίγειων αλλά και εν αέριων μέσων. Και έμειναν εκεί βεβαίως πυροσβέστες, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Mm-hmm. Όλοι είναι υπάτμον βεβαίως και ευχόμαστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
1: Βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην κατηγορία κινδύνου 3 υψηλή βρίσκονται σήμερα, εκτός από την Λάρισα, και η Μαγνησία και οι Σποράδες, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και σε αυτές τις περιοχές, σε όλη την περιφέρεια. Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως είναι τα δισκοπρίωνα, οι συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων φυσικά. Και επίσης υπενθυμίζετε ότι απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου η καύση των αγρών. Επίσης, παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την απαγόρευση της διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση αυτή ισχύει καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο την ίδια ώρα, και γενικότερα βεβαίως οι πολίτες παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των κατατόπους αρμοδιών φορέων, όπως είναι η τροχαία, η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, και εφόσον αποσταλεί στα κινητά τους τηλέφωνα οδηγίες προειδοποιητικού μηνύματος 112, πρέπει να τις ακολουθούν πιστά και να μην αδιαφορούν, μη δίνοντας προσοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, βέβαια, οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεχή ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr, ενώ σε περιπτώσεις ανάγκης να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το γνωστό σε όλους 100 την αστυνομία, το 199 την πυροσβεστική, τον αριθμό επίγουσας ανάγκης 112 και το ΕΚΑΒ στον αριθμό 166.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο, όπως τονίζει, επηρεάζει όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά γενικότερα και συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή ολόκληρης της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γκέλη. Κυρίες και κύριοι, την ανάγκη λοιπόν άμεσων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα επισημαίνει ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία αλλά και τους τοπικούς φορείς. Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά η αύξηση των ενοικίων και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο τους φοιτητές να βρουν προσιτή κατοικία με επιπτώσεις όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην τοπική οικονομία. Μεταξύ τώρα των προτάσεων, Γκέλη, περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της παλιάς ιερατικής σχολής και χώρων του στρατοπέδου Καλαμάτας για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, η παροχή φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε φοιτητές, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης κλειστών διαμερισμάτων με αντάλλαγμα την ενοικίασή τους σε προσιτές τιμές. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαταγραφή διαθέσιμων κατοικιών, η ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας και η καθιέρωση κάρτας προνομίων για τους φοιτητές. Ο Σύλλογος, Γκέλη, και να κλείσουμε αυτό, προειδοποιεί ότι χωρίς συντονισμένες λύσεις, η Καλαμάτα κινδυνεύει να χάσει την ελκυστικότητά της ως φοιτητικός προορισμός, με αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία αλλά και την αγορά εργασίας ευρύτερα, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εκτός λειτουργίας τέθηκε για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από την Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι τώρα μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά προβλήματα παρουσιάστηκαν στη λειτουργία της πλατφόρμας που εξυπηρετεί τη μεταφορά οχημάτων από την Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων, προκαλώντας έτσι αναστάτωση και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου μέσου. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η πλατφόρμα, ενώ εκτελούσε κανονικά τα δρομολόγια της και μετέφερε οχήματα προς το νησί, ακινητοποιήθηκε στο μέσο της λίμνης Παμβότιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εξασφαλίσει, η βλάβη προκλήθηκε από θράψη της αλυσίδας που εξασφαλίζει την κίνησή της, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η συνέχιση του δρομολογίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ιδιωτικές βάρκες αλλά και τα επιβατικά καραβάκια που εξυπηρετούν τη γραμμή προς το νησί. Προκειμένου βέβαια και να συνδράμουν έτσι στη ρημούκληση της πλατφόρμας και στην ασφαλή αποκατάσταση της κατάστασης. Οι επιβάτες και οι οδηγοί των οχημάτων παρέμειναν πάνω στην πλατφόρμα μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Η νέα αυτή βλάβη δεν αποτελεί μόνο μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν στη λειτουργία της πλατφόρμας, προκαλώντας ένα έντονο προβληματισμό στους κατοίκους του νησιού. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η πλατφόρμα αποτελεί το μοναδικό μέσο μεταφοράς οχημάτων προς το νησί των Ιωαννίνων. Το συμβάν αναζωπηρώνει βέβαια και τη συζήτηση για την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης και συνολικής αναβάθμισης της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπη και ασφαλή σύνδεση του νησιού με την πόλη των Ιωαννίνων.
0: Και είναι και ο μοναδικός τρόπος να μεταφερθούν εκεί τα τρόφιμα και τα εφόδια.
2: Ακόμα βέβαια θέλω να σας πω ότι και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν κάνει κάποια επίσημη αναφορά στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε και μια απάντηση, γιατί οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή του νησιού των Ιωαννίνων περνάνε πάρα πολύ δύσκολα όλες οι μεταφορές και τα μαγαζιά που έχουν εκεί. Καταλαβαίνετε, γίνεται μόνο με αυτή την πλατφόρμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Τη δρομολόγηση των διαδικασιών ίδρυσης στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, στα Αλάμου ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης Σωτήρης Κούρης. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου στο τοπικό νοσοκομείο λειτουργεί αντίστοιχη μονάδα. Στα ίδια βήματα βαδίζει και η γειτονική Κεφαλονιά. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Θάκης Σωτήρης Κουρής, όπου αναφέρει ένα πολύ σύντομο ιστορικό, καθώς την αρχική πρόταση στον κύριο Κουρή έκανε ο κεφαλονίτης δόκτωρας Γιώργος Βαρθοντομάτος, ο οποίος είναι βιοχημικός επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Μοριακής Βιολογίας και Μεταφραστικής Χιταρομετρίας Ροής του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έκανε μια συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση στον κύριο Κουρή. Ο κύριος Κουρής στη συνέχεια κατέθεσε σχετική επιστολή με τη συγκεκριμένη πρόταση στο διοικητή του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, στο Αργοστόλι, Δημήτριο Μαρτίνη. Ο διοικητής του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι θα μελετήσει την πρόταση και αν αυτή είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Όπως και έγινε, ήρθε η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά από εισήγηση του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Μαρτίνη και τεχνική εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία. Και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε να παραχωρήσει χώρο στο νοσοκομείο ακριβώς για την ίδρυση και τη λειτουργία της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι. Είναι μια σημαντική εξέλιξη μετά την παραχώρηση του χώρου. Παράλληλα, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία μιας τελικής πρότασης, η οποία θα κατατεθεί είτε στην ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων Βελτίωση Υποδομών Περιφέρεια Υγείας στην Περιφέρεια, είτε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να είναι δυνατή η βιωσιμότητα της μονάδας, η οποία μεταξύ άλλων θα παρέχει ασφαλή χορήγηση συστηματικών αντικαρκυνικών θεραπείων, χημειοθεραπείων, άνοσοθεραπείων και στοχευμένες θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς της Κεφαλονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σαράντα 42 κρούσματα, εκ των οποίων τα 37 παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα, σημειώθηκαν από την αρχή της περίοδου επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Κατά την διάρκεια δε της τελευταίας εβδομάδας μόνο διαγνώστηκαν 21 νέα κρούσματα στον 102FM, μέλησε για το θέμα η λοιμωξιολόγος Γαριφαλιά Πουλάκου.
4: Το καλοκαίρι σίγουρα έχει μεγαλύτερη έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά να σας πω, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή και γι' αυτό το λόγο τώρα πια βλέπουμε κρούσματα και σε άλλες περιόδους, εκτός από την απολύτως θερινή. Επειδή ο ιός αυτός έχει έρθει από το 2010 στην Ελλάδα, υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και για φέτος ο ΕΟΔΗ και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που τον επιτηρούν είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε έξαρση. Και γι' αυτό έχουν εκδοθεί οι κατάλληλες οδηγίες πριν εμφανιστεί το πρώτο δείγμα. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι καταρχήν δεν πρέπει να έχουν πανικό. Είναι μια υιογενής λίμωξη. Νοσούν 100 με 140 ασθενείς και ένας από αυτούς έχει σοβαρά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Άρα πάρα πολλοί θα το περάσουν και δεν θα καταλάβουν τίποτα. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι που έχουν σοβαρή νόσο θα μπουν στο νοσοκομείο και με την υποστηρικτική θεραπεία, γιατί δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό, θα καταφέρουν να βγουν, να πάνε σπίτι τους μετά από κάποιες μέρες. Τώρα, πώς θα προφυλαχτούν? Φυσικά η προφύλαξη είναι να μην σε τσιμπήσει κουνού. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε τα ατομικά μέτρα, να βάζουμε έντομα αποθητικά, πάνε σπίτι τους μετά από κάποιες μέρες. Τώρα, πώς θα προφυλαχτούν? Φυσικά η προφύλαξη είναι να μην σε τσιμπήσει κουνού. Πώς θα γίνει αυτό το

0: σε όλο το μήκος του λειτουργεί πλέον ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, πιο γνωστός ως Ε65, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση και του τελευταίου τμήματος των 46 χιλιόμετρων. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους οδικούς άξονες της χώρας μας, ο οποίος και αποτελεί μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η Κοζάνη και η Καστοριά απέχουν πλέον από την Αθήνα 4,5 ώρες και στο πλαίσιο αυτό ο σύνδεσμος των ξενοδόχων της περιοχής προχωρά σε μια νέα καμπάνια για την τουριστική προβολή της. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Μάριε.
1: Καλησπέρα Αγγέλη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, και μια ανάσα πιο κοντά έρχεται η πανέμορφη Καστοριά σε όλη την Ελλάδα μετά και την παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65 την εβδομάδα που μας πέρασε. Έως και πρόσφατα το Ε65 έφτανε ως την Καλαμπάκα και είχαμε δει απτά αποτελέσματα στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Τώρα πλέον μετά και την παράδοση του Ε65 του βόρειου τμήματος, η Καστοριά αγγίζει τις 4,5 ώρες η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Καστοριάς. Με αυτό το σκεπτικό, ο σύνδεσμος ξενοδόχων της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς κυκλοφόρησε ένα προωθητικό βίντεο το οποίο προβάλλει με ένα πραγματικά ξεχωριστό και εμπνευσμένο τρόπο το πώς ο νέος αυτοκινητόδρομος Ε65 φέρνει την περιοχή μας ακόμα πιο κοντά σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, με ασφάλεια και άνεση φυσικά. Γιατί όπως πολύ σοβαρά προβάλλει και αυτό το βίντεο, κάθε όμορφο ταξίδι ξεκινά από μια απλή απόφαση. Και αν μέχρι χθες το σκεφτόταν ο επισκέπτης, πλέον είναι πιο γρήγορη και πιο ασφαλής από ποτέ. 4,5 ώρες η Καστοριά είναι, μπορούμε να πούμε, και μπορείς και αυτή μερών να την επισκεφτείς. Αν και πλέον βλέπουμε ότι και μετά την προβολή αυτού του βίντεο, βλέπουμε ότι πολλοί επισκέπτες σκέφτονται τα τριήμερα ακόμα πιο εύκολα. Και υπάρχουν ήδη τηλεφωνήματα στα τουριστικά καταλήμματα της περιοχής για να κλείσουν ένα τριήμερο στην δροσερή Καστοριά μέσα στο καλοκαίρι. Γκέλη, μπορούμε να πούμε ότι και οι ακροατές που μας ακούνε ανά την Ελλάδα μπορούν πλέον να επισκεφτούν την Καστοριά και να μαγευτούν από τα τοπία της, την ομορφιά της, και φυσικά να γευτούν το πανέμορφο φαγητό της και τα γαστρονομικά και τη γαστρονομία. Ακόμα πιο εύκολα, Αγγέλη.
0: Και πραγματικά αξίζει όχι μόνο 4,5 ώρες και περισσότερες, εγώ θα σου πω. Η Καστοριά είναι πανέμορφη, υπέροχη, και τώρα που είναι και ακόμα πιο κοντά σε όλους μας, είναι ακόμα πιο ακόμα ένα κίνητρο για να την επισκεφτούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια Κωνσταντινίδη. Από την δυτική πλευρά της Ελλάδος να πάμε τώρα στα ανατολικά και να δούμε το Taste Evros στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο διοργανώνεται από το Επιμελητήριο του Εύρου, που υπόσχεται 2 μέρες γεμάτες γεύσεις με σκοπό να αναδείξει τον νομό και ως γαστρονομικό προορισμό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρτο Ρεστιάδες είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste Evros αυτό για το οποίο μιλάμε. Θα διεξαχθεί στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης απόψε και αύριο το βράδυ. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου που έχει στόχο να αναδειχθεί, όπως είπες και εσύ, ο νομός και ως γαστρονομικός προορισμός. Τι θα γίνει τώρα εκεί, από τις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα και τις 2 βραδιές, και απόψε και αύριο δηλαδή. Ελεύθερη είσοδος σε αυτόν τον εκθεστιακό χώρο που θα στηθεί εκεί και θα λειτουργήσει. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα του Εύρου, μαγειρεμένα είτε παραδοσιακά είτε σε πιο σύγχρονες εκδοχές. Θα συμπράξουν για το σκοπό αυτό γνωστοί σεφς όπως η Μαρία Εκμιεκτρόλου, η Ελένη Ψυχούλη και ο Πασκουάλ Ελέμπο, μαζί με τοπικούς παραγωγούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν δικές τους και μάλιστα βραβευμένες παραδοσιακές συνταγές. Ειδικό πρόγραμμα Master Junior Chef θα έχει για τα παιδιά και τις 2 βραδιές από τις 8, φυσικά με την καθοδήγηση διατροφολόγου, διαιτολόγου. Και τα βράδια του διημέρου, αφού δηλαδή φάμε καλά-καλά, θα κλείνουμε με μοναδικά κοκτέιλ, τα οποία θα είναι εμπνευσμένα από τα αποστάγματα και τα κρασιά του Εύρου, συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα. Και οι επισκέπτες, Γέλη, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν όλες αυτές τις συνταγές που θα δοκιμάσουν και θα παρουσιαστούν μέσα από QR code, ειδικά σχεδιασμένο για το Taste Evros. Θα σκανάρουν δηλαδή με το κινητό τους τις συνταγές που τους άρεσαν και δοκίμασαν και γεύτηκαν και θα μπορούν μετά να τις επαναλάβουν στο σπίτι τους. Όλα

0: τα ξαναλέω.
1: Ομολογώ ότι ακούγεται αύριο. Πάρα πολύ δελαστικό όλο αυτό, σε συνδυασμό και με την ομορφιά της περιοχής. Να φας όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που θα ετοιμάσουν οι γνωστοί και βραβευμένοι σεφ. Μετά να πιεις και το κοκτέιλάκι σου με τα βότανα και όλα αυτά που μας είπες. Δηλαδή πραγματικά...
0: Ναι. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Ακριβώς το πιάσες ακριβώς από την αρχή μέχρι το τέλος του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πιάσε με τα τουριστικά τώρα και πού να πρωτοπάμε. Η χώρα μας είναι γεμάτη πανέμορφες περιοχές που αξίζουν πραγματικά να τις επισκεφτείς όλο το χρόνο. Πάμε στα νησιά πάλι και στην Κέρκυρα, όπου εκεί στις πρώτες θέσεις των τουριστών προτιμούν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία. Με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο Άνης Καποδίστριας μόνο για το μήνα Ιούλιο να σημειώνει μία αύξηση στην τουριστική του κίνηση της τάξης του 7,8%. Η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Ιούλιος για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας με τις εμπορικές πτήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.761 πτήσεις έναντι 2.569 τον περσινό χρόνο, δηλαδή 202 περισσότερες, μεταφράζονται σε μια αύξηση, όπως είπε και εσύ, 7,8%. Οι επισκέπτες έφτασαν στην Κέρκυρα από 29 διαφορετικές χώρες. Βρετανική αγορά διατηρεί την πρωτιά. Σταθερά. Από το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν 840 αύξηση, 49 περισσότερες σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Ακολουθούν η Γερμανία με 438 πτήσεις και η Ιταλία με 351. Την πρώτη πεντάδα των αγορών συμπληρώνουν Πολωνία με 179 πτήσεις και η Γαλλία με 154. Οι γαλλικές πτήσεις, αν και εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρουσίασαν μια πολύ μικρή κάμψη κατά 11 αύξηση σε σύγκριση με πέρσι, όταν είχαν καταγράψει μάλιστα μια ιδιαίτερη έντονη άνοδο που μας είχε εκπλήξει όλους. Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι και η ενίσχυση της Ισραηλινής αγοράς με 106 πτήσεις. Ένα από τη μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση σημείωσε η Βουλγαρία. Οι αύξησεις υπερδιπλασιάστηκαν. Οι πληρώτες περισσότερες πτήσεις αγγίζουν το 100%, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετές αεροπορικές εταιρείες στη χρήση μεγαλύτερων αεροσκαφών για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, την ίδια στιγμή ήταν μειωμένη, εμφανίζεται κίνηση των ιδιωτικών αεροσκαφών. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η Fraport και στα αυξημένα τέλη χρήσης του αεροδρομίου. Όπως επισημαίνουν τα μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη έχουν σχεδόν εκλείψει από την Κέρκυρα, επιλέγοντας αεροδρόμια με χαμηλότερο κόστος, με αποτέλεσμα η πίστα τώρα να εξυπηρετεί κυρίως περιορισμό αριθμό μεγάλων ιδιωτικών τζετ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου 2026 το δεύτερο Βελβεντό Φέστιβαλ και η 20η γιορτή Ροδακίνου στο Βελβεντό Κοζάνης. Η έναρξη των εκδηλώσεων είναι απόψε με συναυλία της Ελένης Παπαρίζου. Παράλληλα όμως στη Νέα Νύη έχουμε το ίδιο τρίμερο την τρίτη Πανελλήνια Επική Συνάντηση, ένα τρίμερο πολιτισμού, παράδοσης και επικών διαδρόμων. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Θα σε προσκαλέσουμε και εμείς εδώ στην Κοζάνη, όχι μόνο ο Μάριος Κωνσταντινίδης εκεί στην Καστοριακή, καλή σειρά, δεν έχω συγκυρία.
1: Μα τα έχω πει όλα, φοβάμαι ότι θα αρχίσω να επαναλαμβάνομαι. Είναι
3: λοιπόν,
1: το ένα καλύτερο πράγμα, ρε παιδιά.
3: Η Κοζάνη. Μια μισή ώρα είναι, οπότε αυτό το τρίμερο η Κοζάνη ζει ένα από τους πιο έντονους πολιτιστικούς και τουριστικούς παλμούς του φετινού καλοκαιριού. Καθώς όπως και εσύ πολύ σωστά προείπες, έχουμε δύο διοργανώσεις που εξελίσσονται παράλληλα στο Βελβεντό και στη Νέα Νύη, αναδεικνύοντας τη μουσική, την παράδοση, την ιστορία και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στο Βελβεντό, όπου ανοίγει σήμερα η ακλαία του δεύτερου Βελβεντό Φεστιβάλ μαζί με την 20η γιορτή Ροδακίνου. Ένα θεσμό που εδώ και για δύο δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό. Είπες πολύ σωστά ότι απόψε εμείς θα έχουμε την Έλληνα Παπαρίζου στο άλλο Βελβεντού, δεν ξέρω αν αυτό είναι κίνητρο. Αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της πρώτης ημέρας και αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και γειτονικές περιφέρειες. φεστιβάλ συνεχίζεται και το Σάββατο με την συναυλία των Κανάρια στην κεντρική πλατεία και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τους Αλάσκα. Παράλληλα, η γιορτή Ροδακινού φιλοξενεί γαστρονομικές παρουσιάσεις, εκθέσεις τοπικών προϊόντων, καλλιτεχνικές δράσεις, φωτογραφία, εικαστικά εργαστήρια και δραστηριότητες για παιδιά, μικρά ή μεγάλα, προβάλλοντας το Ροδάκινο Βελβεδού, ένα προϊόν που έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και τις εξαγωγές της περιοχής. Οι διοργανωτές επιδιώκουν το φεστιβάλ να εξελιχθεί σε ένα θεσμό που θα συνδέει τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία και τον αγροδιατροφικό χαρακτήρα του Βελβεντού. Να φύγουμε όμως.
1: Εγώ είμαι η καταγωγή μου είναι από Πέλα, επομένως έχω λίγο ένα θεματάκι. Θεωρώ ότι εμείς βγάζουμε και τα καλύτερα ροδάκι, να καταλάβεις, γι' αυτό δεν μιλάω τώρα.
3: Ωραία, ναι. Οπότε μπορείς να φέρεις ένα τελάρο ροδάκι από την Πέλα και να δοκιμάσεις και τα δικά μου.
1: Για πάμε και στην Άνη από την άλλη πλευρά.
3: Λοιπόν, την ίδια ώρα 30 χιλιόμετρα δυτικά, η ιστορική Άνη φιλοξενεί την τρίτη πανελληνιακή συνάντηση, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την έναρξη του θεσμού. Περισσότερα από 130 άλογα και αναπάτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας αναμένεται να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμικότητα που αποκτά χρόνο με το χρόνο αυτή η διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, το φετινό τριήμερο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Κώστα Παπαδόπουλου και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Αθλητικού Συλλόγου ΕΑΝΗΣ, της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τη στήριξη βέβαια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, πολιτιστικών συλλόγων και δεκάδων εθελοντών. Η διοργάνωση δεν περιορίζεται σε ειδικές διαδρομές, περιλαμβάνει επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννής, περιηγήσεις στον οικισμό, παρουσιάσεις αλόγων αραβικής και ισπανικής φυλής, παρελάσεις, παραδοσιακά αγλέντια και μουσικές εκδηλώσεις, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οπότε, Γκέλη, μένει να διαλέξει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Φωτεινή Γάλλο Γαβρού. Να απομακρυνθούμε λίγο, να πάμε και στα Λαγκάδια της Αρκαδίας, όπου εκεί έχουμε τις εορτές της Πέτρας στο ιστορικό μας στοροχώρι της Πελοποννήσου. Αυτές τις μέρες διεξάγεται το 8ο εργαστήριο της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από το Σωματείο Άμφη της Πέτρας. Ο Σταύρος Ζορβαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλησπέρα.
4: Όπως ακριβώς τα είπες, Γκέλη, κυρίες και κύριοι, καλούμε σήμερα στις 2 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι εορτές της Πέτρας στα ιστορικά Λαγκάδια Αρκαδίας. Γίνονται πέτρινες κατασκευές αυτό το διάστημα γύρω από τα Λαγκάδια, ανακατασκευές κτισμάτων, μονοπατιών, ακόμα και παραδοσιακών νερόμυλων. Στόχος είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς των μαστόρων της Πέτρας. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν και ομιλίες. Στην περιοχή, Γκέλη, όλοι περιμένουν και τη λειτουργία της σχολής Πέτρας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα Λαγκάδια η πέτρα δεν είναι απλώς δομικό υλικό, είναι τρόπο σκέψης, μέτρο ακρίβειας, σχολείο πειθαρχίας και συνεργασίας, αναφέρει στο μήνυμά του και ο Δήμαρχος Γορτινιά Στάθης Κούλης. Η σχολή μαθητείας που θα δημιουργηθεί, όλο αυτό αφήνει προοπτικές για επαγγελματική έτσι, συγκράτηση των νέων στην περιοχή, ενισχύει την τοπική οικονομία και συνδέει την παραγωγή με την πολιτιστική ταυτότητα. Πάρα πολλές δράσεις λοιπόν. Έχει γίνει θεσμός αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας, γίνονται και άλλες εκδηλώσεις και γι' αυτό έτσι ονομάζονται εορτές της Πέτρας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο 10ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος απευθύνει το Διπεθέ Καβάλας ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Τασούλα Κρητικού θα μας δώσει τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους και να πούμε αρχικά πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για ένα εντατικό δημιουργικό κάμπ έρευνας που εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρακτική δοκιμή και προσφέρει μια σύγχρονη και ανανεωτική ματιά στη μελέτη του αρχαίου δράματος. Εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία των προβών, η φετινή διοργάνωση παίρνει σε επαφή 18 συμμετέχοντες με 3 καταξιωμένους σκηνοθέτες και δασκάλους του θεάτρου, τη Βαρβάρα Δούκα, τον Γιάννη Λεοντάρη και τη Μαρία Σαβίδου, στο πλαίσιο μιας δεκαήμερης ερευνητικής διαδρομής, αντλώντας έμπνευση από την έννοια της μεταμόρφωσης που αποτελεί το κεντρικό πυρήνα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, οι ομάδες αυτές θα εξερευνήσουν 3 διαφορετικές διαδρομές μετασχηματισμού μέσα από τους αρχαίους μύθους. Τώρα το κάλεσμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους και αποφύτους δραματικών σχολών, από φοιτητούς σχολών σκηνοθεσίας και από φοιτητούς θεατρολογικών πανεπιστημιακών. Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 26 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν και παρουσιάσεις και παραστάσεις που θα προκύψουν από το εργαστήριο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η επιλογή τώρα θα πραγματοποιηθεί από τους διδάσκοντες βάσει του βιογραφικού σημειώματος, ενώ τα αποτελέσματα επιλογής θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αστείους χαρακτήρισε τους λόγους για τους οποίους αφαιρέθηκαν οι γαλάζιες σημαίες από 5 παραλίες του νησιού ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Σημειώντας ότι εξετάζεται αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες, είπε ότι ο Δήμος αναμένεται να επανέλθει, δίνοντας εξηγήσεις στον φορέα διαχείρισης του προγράμματος, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας ενημερώσει. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Είχαν έρθει σε αυτή η είδηση ότι από τις 15 συνολικά σημαίες που υπάρχουν στο νησί της Χίου με γαλάζιες σημαίες, είχαμε την αφαίρεση από 5 παραλίες και άλλες 4 ήταν, πρέπει να πούμε, με την ίδια απόφαση και από την Πάρο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Χίο, από την πλευρά του Δήμαρχος, ο κ. Μαλαφής, επισήμανε ότι καταρχήν δεν υπήρξε κάποια συζήτηση και ενημέρωση από τους αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, έτσι ώστε να δοθούν, αν θέλετε, το περιθώριο για να μπορέσουν να γίνουν οι επισκευές όπου χρειαζόταν και οι όποιες παρεμβάσεις για να μην αφαιρεθούν οι σημαίες. Χαρακτήρισε το γεγονός ότι σε κάποιες από αυτές, δηλαδή τις παραλίες όπου υπήρξε το θέμα, είχαν γραφτεί γκράφιτι και μπορεί να ήταν και την προηγούμενη βραδιά πριν από το ενέλεγχο, ή αυτό που άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες, ότι δύο κουτιά που περίχαν τα υλικά που πρέπει να υπάρχουν σε μια παραλία που έχει γαλάζια σημαία για την προστασία των ανθρώπων που εκεί χαίρονται τη θάλασσα, ότι είχαν αφαιρεθεί, είχαν εκλαπεί και τα αντικατέστησαν βέβαια οι ίδιοι, αλλά θεωρούν ότι αυτό δεν μπορεί να μην ήταν τυχαίο που έγινε. Από τη δική τους πλευρά, το Δήμο Χίου, αυτό που αναφέρουν είναι ότι θα ζητήσουν συγκεκριμένες εξηγήσεις και γραπτά από το φορέα για ποιο λόγο αφαιρέθηκαν και να επανέλθουν έτσι ώστε τουλάχιστον να ληφθούν αυτά τα μέτρα όπου δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό που επισημαίνεται βέβαια και από την αρμόδια αρχή, την εταιρεία για το θέμα των γαλάζιων σημειών, είναι ότι δεν σημαίνει ότι σε κάποιες από αυτές τις παραλίες υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την καθαρότητα των υδάτων που μπορούν άφουβα να κάνουν εκεί την μπάνιο οι λουόμενοι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη είναι η συναυλία της Ορχήστρας των Κυκλάδων που διοργανώνεται απόψε το βράδυ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουσών Σύρου, τελευταίος σταθμός για σήμερα η Σύρος, και η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γκέλη. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων τον περασμένο Οκτώβριο από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, η Ορχήστρα των Κυκλάδων για δεύτερη βραδιά απόψε προσκαλεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Η Ορχήστρα των Κυκλάδων δημιουργήθηκε το 2010 από τον Νίκο Κυπουργό και μια ομάδα 25 μουσικών και τραγουδιστών που όλοι ζουν στη Σύρο. Μέχρι σήμερα έχει δώσει δεκάδες συναυλίες σε Κυκλάδες και πολλές πόλεις της Ελλάδας και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Από τα πρώτα της βήματα, η Ορχήστρα των Κυκλάδων έχει έρθει πολλές φορές σε επαφή με το πλούσιο συνθετικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, κυρίως μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του για τον κινηματογράφο. Την ορχήστρα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τη μουσική του Χατζηδάκη, καθώς ως γνωστόν υπήρξε στενός του συνεργάτης και έχει ενορχιστρώσει σημαντικά έργα του όπως η Λαϊκή Αγορά και η Αμοργός. Στην αποψινή συναυλία, να πούμε κλείνοντας ότι συμμετέχει η παιδική και νεανική χοροδία της ορχήστρας, αλλά και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Λαλούν. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 στον πολυχώρο του Συλλόγου Χρούσων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 ευρώ. Γκέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και αύριο θυελώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9. Γενικά ο καιρός θα είναι θρύος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις σε Εύβοια και Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6, Μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο, όπως είπαμε, 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 36, τοπικά και τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα τους 37 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
9: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
8: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
11: Η μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα, τρίτη μέρα μάχη στο Ρέθινο, δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη στη Βιωτία και στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες. Γενικότερα περίπου 20 μέτωπα, τουλάχιστον 20 μέτωπα ενεργά σε όλη τη χώρα. Η μεγάλη μάχη με τις φωτιές και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αδειούχων του καλοκαιριού. Το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, μαζική έξοδος αλλά με τεμποδίων βεβαίως λόγω των ισχυρών ανέμων και του απαγορευτικού απόβλου. Κάπως έτσι μας αποχαιρετά σήμερα τελευταία μέρα του μήνα ο Ιούλιος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην άρχη συνταξία Ιντών Αδρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Κιμίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άνηση μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, όπου έχουν σταλεί απανοτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι, εκενώνεται οικισμός Καλαμάκι μέσω θαλάσσης. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Νέο μήνυμα 112 για τη φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας. Καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι. Το χωριό Φιχτιά Αργολίδας κύκλωσε η φωτιά όπου έχει εκενωθεί και οι κάτοικοι κινήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών στο Άργος. Παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Νότιο Ρέθυμνο, υποχωρούν οι άνεμοι. Στον εισαγγελέατο της ημέρας, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη επίσης τα πυρήνα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Βρυτανίας και στην Υγρήτα Σερών. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με τη Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Απαγορευτικό απόπλου από ραφίνα και λαύρο λόγω ισχυρών ανέμων. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύο ενεργά μέτωπα στη Βιωτία, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν διαρκείς αναζωπηρώσεις και να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ξεκινάμε το Καλαμάκι, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Μηνύματα για κένωση είχαμε νωρίτερα σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παραμένει πολύ δύσκολη η εικόνα αυτή τη στιγμή εδώ στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία είχε κατεύθυνση στη συνέχεια προς τον Άγιο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να περάσει και το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές. Άρα αυτό συνεπάγεται και αποκλεισμός του δρόμου και κατ' επέκταση όποιος έχει παραμείνει στον Άγιο Βασίλειο, στο χωριό, θα είναι δύσκολο να διαφύγει από ξηρά, θα πρέπει να φύγει μόνο μέσα από τη θάλασσα. Άρα πλεούμενα, βλέπουμε συνεχώς πλεούμενα των αρχών που πηγαίνουν, αλλά και εθελοντών που πηγαίνουν προς τον Άγιο Βασίλειο να παραλάβουν κόσμο και να το πάνε απέναντι στην περιοχή της Λιβαδόστρας που είναι πιο ασφαλής αυτή τη στιγμή. Εδώ στο Καλαμάκι όμως έχουμε ένα άλλο πρόβλημα εδώ και μισή ώρα περίπου. Υπάρχει μια αναζωπήρωση στην κορυφή ενός λόφου, η οποία στη συνέχεια μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατέβηκε στη μέση της πλαγιάς, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει περίπου στα 30-40 μέτρα από τις που βρίσκονται μπροστά στη θάλασσα. Οι κάτοικοι ευτυχώς εδώ έχουν φύγει περισσότεροι, ελάχιστοι έχουν μείνει, 2-3, και αυτοί περισσότερο για να βοηθήσουν. Και παράλληλα ο αέρας παραμένει πολύ δυνατός. Αυτή τη στιγμή τυπάει η χείτο 112 στο κινητό μας που λέει ότι αν βρίσκεστε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα μπαίνει στο σχέδιο της ετοιμότητας και το Πόρτο Γερμενό, ούτως ώστε με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα μήπως χρειαστεί να φύγουν. Θυμίζουμε ότι το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή επίσης στον κορυφιακό κόλπο, όπως το Καλαμάκι και ο Άγιος Βασίλειος, είναι ίδιες ακτές και είναι επίσης μια περιοχή με πολύ, πολύ πυκνή φλάστηση, με ιδιαίτερη αίσθηση του πεύκου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την φλόγα να είναι πίσω από ένα σπίτι ακριβώς.
11: Είναι συγκλονιστικά τα όσα μας περιγράφει ο Γιώργος Κοβός, κυρίες και κύριοι, από το Καλαμάκι Βιωτίας, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει μέσα στον οικισμό.
6: Έχει σπίτι. Φτάσει στο πρώτο σπίτι.
11: Στο πρώτο σπίτι
6: η φλόγα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε έναν κάτοικο να ρίχνει με τη μάνικα νερό όσο μπορεί, αλλά δεν φαίνεται αρκετό. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει, δεδομένου ότι μιλάμε για έναν λόφο που είναι ιδιαίτερα κατηφορικό, απότομα κατηφορικό, δίνοντα δυνατότητα στη φωτιά να κατέβει πολύ πιο γρήγορα προ τα κάτω και να φτάσει τα σπίτια.
11: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή η περιπέτεια για τους ανθρώπους εκεί στη Βιωτία. Συγκλονιστικές εικόνες που μας περιέγραψε ο ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία. Πάμε και στην ξηρονομή Θήβας, ευθύς αμέσως. Εκεί βρίσκεται ο έτερος απεσταλμένος, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Κώστα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
12: Καλό μεσημέρι από την ξηρονομή της Βιωτίας, ένα χωριό από το οποίο νωρίς το πρωί.
11: Ναι. Κώστα, αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί σε χάσαμε, δεν σε ακούμε. Να κοιτάξουμε λίγο για τον Κώστα Στάμου, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι επικοινωνίες αυτή την ώρα που όλοι είναι σε μια μεγάλη κίνηση. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Συγκλονιστικές εικόνες νωρίτερα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία, ενώ 112 ήχησε και πάλι για απομάκρυση από Χινίτσα και Μπόρσα λόγω της πυρκαγιάς στην Αργολίδα. Έχουμε και πάλι τον Κώστα Στάμου. Φαίνεται ότι τώρα θα είναι καλύτερη η επικοινωνία μας. Κώστα, μας έλεγες λοιπόν ότι βρίσκεσαι.
12: Σε κάποιους ελαιώνες, ναι. Μια πρωτοβασική ένταση. Ωστόσο, λόγω των θηλωδών ανέμων που πλέον από τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή, συνολικά εδώ στην Βιωτία, λέγαμε, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, άρχισε να κατακαίει φανάφια και ελαιώνες, και έφτασε μέσα στο χωριό. Και να σα περιγράψω λίγο την εικόνα, Γρηγόρη. Εμείς ήμασταν μέσα στο χωριό και βλέπαμε, είμαστε στους δρόμους του χωριού, δεξιά και αριστερά, όπου υπήρχαν ελαιώνες. Είχαν καεί τελείως οι άλλοι στάστη, τα σπίτια ευτυχώς γλίτωσαν. Υπάρχει μία αναφορά για ένα σπίτι εξοχικό έξω από το χωριό το οποίο έχει καεί, κάτι το οποίο δεν έχουμε επιβεβαιώσει. Ωστόσο, φαίνεται πως κατοικίες δεν κάηκαν, ωστόσο έχουν καταστραφεί οι ελαιώνες, έχουν γίνει στάστη οι ελαιώνες, όπως είπα, και κυρίως αγροτικές μονάδες, αγροτικές εγκαταστάσεις, γεωργικά μηχανήματα μαντριά, τα οποία έγιναν στάστη από το πέρασμα αυτή τη καταστροφική πυρκαγιά, η οποία φυσικά συνεχίζει να μένεται. Όπως είπαμε, ο αέρας της τρόχνη κατεύθυνση και αυτή τη στιγμή είναι προς Αλική και Άγιο Νικόλαο, και γι' αυτόν τον λόγο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις ώστε να περιορίσουν όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο μέτωπο. Αυτό κατεγράφει λίγο μετά τις 11. Δηλαδή εκείνη την ώρα υπήρχε ένα μεγάλο μέτωπο αρκετών εκατοντάδων μέτρων, το οποίο κατέκαιε τα πάντα και συνέχιζε την πορεία του μέχρι την Αλική. Κατάφεραν να το κόψουν οι πυροσβέστες, κυρίως οι επίγειες δυνάμεις, οι δασοκομάντες, οι οποίοι επιχείρησαν πάνω στους λόφους και μέσα στους ελαιώνες. Και φυσικά τα αέρια μέσα, το πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι είναι περιορισμένα από το πρωί, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους θυελλώδεις ανέμους, καθώς σκάνουν συνεχώς ρήψεις νερού τα ελικόπτερα από αέρος, κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολύ δύσκολα. Αν μπορούσα να σου δώσω λίγο την εικόνα, το ελικόπτερο το οποίο συνήθως επιχειρεί απευθείας το σημείο, να λοκάρει αυτό που λέμε το σημείο που υπάρχει η φλόγα και να κάνει τη ρήψη νερού, δεν ήταν εύκολο εδώ. Έκαναν αρκετούς κύκλους προκειμένου να μπορέσουν να κατέβουν σε ύψος και να κάνουν τη ρήψη νερού στοχευμένα σε σημεία στα οποία υπήρχαν αναζωπηρώσεις και φυσικά κάποια μικρά αεροσκάφη, προοδευτικά αεροσκάφη, τύπου πεζετέλα, αυτά τα μικρά αεροσκάφη τα οποία κάνουν ρήψη περιορισμένη ποσότητα νερού, τα οποία επιχειρούσαν κυρίως πάνω από το χωριό, ώστε να μην επεκταθούν οι φλόγες σε αυλές κατοικιών.
11: Κώστα Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και πάλι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ που μόλις μας έδωσες, είναι δραματική και παραμένει δραματική κατάσταση στην κληρονομή Βιωτίας, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις, όπως ακούσαμε, και κτηνοτροφικές μονάδες. Ενώ βεβαίως νωρίτερα σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας, διά θαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αμένεται στην περιοχή και οι συνδίκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Δύο μεγάλα μέτωπα λοιπόν στη Βιωτία. Φεύγουμε προς το παρόν τη Βιωτία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια ελέγχου της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει πλήξει το νότιο τμήμα του νομού. Οι άνεμοι παρέμεναν ιδιαίτερα ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν μια πιο σταθερή εικόνα στο μέτωπο. Στην περιοχή του Αγίου Παύλου βρίσκεται η Βαλέρια Δόλαψάκη. Βαλέρια, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και ποια σημεία εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία στις αρχές? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψάκη. Προς το παρόν συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή για τα αίτια της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση της φωτιάς με ενδεχόμενη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη για τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι σε λίγη ώρα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας Γιώργο να ζητήθηκε ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ έχει προσέλθει ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΕΔΙΕ πριν από περίπου μία ώρα. Από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κάνουν και την έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στα νότια τμήματα του νομού Ρεθύμνου στις 29 Ιουλίου. Να πούμε ότι στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία ζητήσει να έρθει και αυτός για να καταθέσει, ενώ αναμένεται το συγκεκριμένο στέλεχος του ΔΕΔΙΕ και αν έχουμε και δεύτερο άτομο να πάρουν τις σχετικές προθεσμίες για να απολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν πρόβλημα σε δύο στήλους του δικτύου έξω από το χωριό της Κρύας Βρύσης. Εκεί υπήρχαν δύο αγωγοί. Τα καλώδια φαίνεται να δημιούργησαν σφινθήρες με βάση τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η πυρκαγιά, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ταλαντώσεις στο δίκτυο, στα καλώδια. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν τα στελέχη της πυροσβεστικής. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται.
11: Ασφαλώς.
13: Και στην περιοχή και στη σχετική δικογραφία. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. και η ποινική μεταχείριση.
11: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε στο μέτωπο τη φωτιά. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Βρίσκεσαι στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Εκεί παραμένει, Βαλέρια. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα, δώσε μα την εικόνα αυτή την ώρα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στον Άγιο Παύλο είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, ευτυχώς, σήμερα για το Νότιο Ρέθυμνο. Το κρίσιμο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια τη νύχτα ήταν η Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου και το άλλο μέτωπο φυσικά στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δόσο τη Πρέβελη. Ευτυχώς και εκεί η κατάσταση είναι καλύτερα, αν και έχει καεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του πολύτιμου περιβαλλοντικού τοπίου. Μια περιοχή Natura, να θυμίσουμε. Είναι σαφώς καλύτερη. Δεν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι αρχικά σήμερα. Ωστόσο, με το φως της ημέρας και καθώς οι κάτοικοι επιστρέφουν σιγά-σιγά στις κοινότητες από τις οποίες είχαν απομακρυνθεί για να προστατευτούν, βλέπουν και δυστυχώς τα όσα τραγικά έχει αφήσει πίσω της η φωτιά. Κόπη μια ζωή. Άνθρωποι που στηρίζονται στις τουριστικές τους εδώ επιχειρήσεις και στον τουρισμό, βλέπουν όλες αυτές τις μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, να έχουν πραγματικά γίνει στάχτη.
11: Μαυρίζει η ψυχή μας, Βαλέρια, με τις εικόνες που βλέπουμε και στο Ρητ Νιούς και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο από την περιοχή, και τα βίντεο και τις εικόνες. Πραγματικά αποκαρδιωτικές.
14: Ναι, και μας συγκινεί και πάρα πολύ όταν μιλάμε και με τους ίδιους τους ανθρώπους που μας περιγράφουν και τα όσα δύσκολα βίωσαν εκείνες τις ώρες, αλλά και τα όσα δύσκολα έχουν να βιώσουν από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα, παραμένουν χωρίς νερό. Οι κάτοικοι αυτοί καλούνται να ξανανοίξουν σιγά σιγά τις επιχειρήσεις τους, όσοι έχουν επιχείρηση, όσοι τους έχει απομείνει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν να καθαρίσουν χωρίς νερό, να βάλουν μπροστά τις μηχανές, είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποια ζώα δυστυχώς κάηκαν. Άλλες εκτάσεις, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, μιλάμε για περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Υπάρχουν τοπικοί παράγοντες που μας λένε που μπορούν να φτάνουν ακόμη και τα 50 ή 55.000, και μιλάω μόνο για το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, όχι για την Πρέβελη. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ενεργοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους για να ξεκινήσει η καταγραφή, η δορυφορική χαρτογράφηση ουσιαστικά των περιοχών που επλήγησαν. Και πολλοί τουρίστες, βέβαια, συναντήσαμε τουρίστες που ήρθαν να ξαναπάρουν πίσω τα πράγματά τους, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι πολύ συγκινημένοι, παρότι βίωσαν τραγικές στιγμές. Είχαν έτσι εδώ για τις διακοπές τους και βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη. Είναι συγκινημένοι για τους ανθρώπους εδώ, γιατί πολλοί ερχόντουσαν κάθε χρόνο, είναι δεμένοι με αυτό το μέρος. Από Αγγλία είδαμε ανθρώπους και πραγματικά σκεφτόντουσαν τους ανθρώπους εδώ. Ήταν θλιμμένοι και για τους δύο πυροσβέστες. Είχαν μάθει όλες τις πληροφορίες του τι είχε γίνει. Δεν είναι οι διακοπές τους που χάλασαν αυτό που σκεφτόντουσαν, αλλά οι ντόπιοι. Είναι άσχημες εικόνες, η αλήθεια, να τις βιώνουμε. Τουλάχιστον ελπίζουμε να γράφτηκε η τελευταία σελίδα αυτής της δραματικής κατάστασης και να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
11: Βεβαίως, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, μιλώντας στο News Radio, περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνεχών αναζωπηρώσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων, ενώ σημείωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την πυροσβεστική, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ανθρώπινη παρέμβαση.
15: Είναι πραγματικά εφιαλτικές στιγμές που ζει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δυστυχώς η ένταση των ανέμων συνεχίζει με την ίδια δύναμη, ρηπές 11 και 12 μποφόρ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά η οποία έπληξε το Δήμα μας δεν ήταν μόνο καταστροφική, αλλά ήταν και φωνική. Δύο άνθρωποι δικοί μας, φίλοι, πυροσβέστες, ναι. Έπεσαν στο κατοίκον τους, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.
16: Αυτό είναι το πιο τραγικό.
15: Έτσι, βοηθώντας τους συνανθρώπους να γλιτώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους και τις περιουσίες. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω 50.000 στρέμματα έχουν αποτεφρωθεί. Έχουν 2 με 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς καταστραφεί, 5 με 6 ποιμνιοστάσια, 3 κατοικίες. Και ξέρετε, απ' έξω από κατοικίες, οι περιβάλλον χώροι σε πάρα πολλές κατοικίες έχουν καταστραφεί. 10 οχήματα έχουν καεί. Είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές. Και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο έχει εξαφανιστεί. Η κύρια καλλιέργεια, η οποία υπήρχε, η ελιά, δεν υπάρχει πλέον.
11: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ρέθυμνο ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Πριν από λίγα λεπτά, πραγματικά πριν από λίγα λεπτά, ξέδωσε ανακοίνωση ο ΔΔΕ για τις πυρκαγιές. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την ανακοίνωση του ΔΔΕ, Πινελόπη.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ΔΔΕ μιλάει για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μάλιστα, μιλάει για εύκολη στοχοποίηση του ΔΔΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά και μάλιστα στοχοποίηση η οποία δεν υπηρετεί την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Σημειώνει ότι αντιθέτως δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες. Και εν συνεχεία επικαλείται κάποια στατιστικά στοιχεία λέγοντας ότι σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι μόλις 1%. Μάλιστα, ο ΔΔΕ, να κλείσω γρήγορα, λέγοντας ότι ο ΔΔΕ επικαλείται το γεγονός ότι τα συνεργεία του εργάζονται παράλληλα με τους πυροσβέστες προκειμένου να κρατούν την ηλεκτροδότηση στα σημεία όπου δεν υπάρχει πυρκαγιά και να σβήνουν, να κατεβάζουν την ηλεκτροδότηση στα υπόλοιπα σημεία όπου εργάζονται πυροσβέστες.
11: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, είναι πολλά τα μέτωπα κάθε μέρα που, τα οποία τρέχουν να καλύψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για το μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που εκδηλώνεται καθημερινά. Μίλησε στο News Radio 105,8 ο αντιπύραρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Όπως τόνισε, η πλειονότητα των περιστατικών οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα.
17: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά. Είναι ένα υψηλό νούμερο το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί. Δυστυχώς οι περισσότερες είναι από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είτε κάνουν χρήση τροχού, είτε κάνουν μπάρμπεκιου, είτε αγροτικές εργασίες, οξυγονοκόλληση. Είναι εγκληματικό, είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό αυτές τις μέρες, διότι όλοι πλέον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση που υπάρχει δείχνουν τις εικόνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που το αγνοούν και υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους με αποτέλεσμα να συμβαίνουν αυτές οι, να έχουμε αυτές τις εικόνες.
11: Λοιπόν, δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα και ενώνονται μάλιστα περιοχές, ειδικά στον Άγιο Βασίλειο, η εκένωση γίνεται διά θαλάσσης. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο, όπου οι άνθρωποι εκεί μετρούν τις πληγές τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Αχαΐα. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση έλαβε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις λόγω του δυνατού ανέμου.
18: Καταστροφή, ναι, ελιές απάνω εκεί, δικές μου, χιλιερίες ελιές. Τώρα δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιοριστικά τα παιδιά και μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
19: Ήμουν μόνος μου στο χωριό και πήρα αυτούς που τους άρρωστους και εδώ τους έβανα στα αυτοκίνητα για να τους σώσω. Μόνος μου. Δεν είχα κανέναν άλλον.
11: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και στην Αχαΐα. Δύο φορές μάλιστα στάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων. Να ακούσουμε τι είπε για τις εκενώσεις ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
20: Εκενώσαμε το Φλόγα, εκενώσαμε και το Μαζαράκι, ένα γειτονικό αλογισμό. Σημασία έχει όμως ότι εν τέλει δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το καλό ότι επιχειρούν συνεφώς τα εναέρια μέσα και τα διεπήγες δυνάμεις.
11: Πάμε στην ανταποκρίτηρια μας Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της Δυτικής Αχαΐας, Αθανασία?
21: Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε τα ξημερώματα με την εκένωση δύο χωριών. Όπως είπα και ο Δήμαρχος ο κύριος Αλεξόπουλος, πήρε διαστάσεις λόγω του ότι εκείνη την ώρα και ακόμα εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Το ευτυχές ήταν ότι τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς με το πρώτο φως της ημέρας της ρήψης νερού, πράγμα που διευκόλυνε την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτής, η οποία ήταν καταστροφική για δεκάδες στρέμματα αγροτοταστικής έκτασης, αλλά και για δύο σπίτια εξοχικά παραδόθηκαν στις Φλόγες, δύο στάβλους και πολλές ηλικίες ζημιές που υπέστησαν κάποιες κατοικίες. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά ήταν τα περιστατικά έτσι που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
11: Ευτυχώς.
21: Ότι υπάρχουν πολλά καντιλάκια σε όλο το μήκος του μετόπου. Όμως τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού και προσπαθούν να τα κατασβήσουν. Και να πω τέλος ότι συνεργεία του ΔΔΕ έχουν έρθει και προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης της περιοχής.
11: Αθανασία Σταμοπούλης, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στη Δυτική Αχαΐα. Φεύγουμε από την Δυτική Αχαΐα. Πάμε στην Αργολίδα. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδα, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Η Πέγκη Μπρούσαλη βρίσκεται εκεί. Πέγκη, μάλιστα, έχει σταλεί μήνυμα του 112 για εκένωση.
1: Έχει σταλεί μήνυμα, Γρηγόρη, πολύ σωστά. Και υπάρχει και δεύτερο μήνυμα, το οποίο στάλει πριν από λίγο, για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας να απομακρυνθούν προς το Κουτσοβόδι. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε από τις 10 περίπου το πρωί. Παρόλο που είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μια η οποία επεκτάθηκε, γιατί είναι οι άνεμοι τόσο δυνατοί που δυσκολεύουν πραγματικά το έργο και έχουμε αυτή την επέκταση της φωτιάς, να πω ότι αυτή η φωτιά βρισκόμαστε στο Κουτσοβόδι, απειλεί το χωριό η φωτιά χωρίς να έχει μπει μέσα σε αυτό. Από τα φύγια έχει περάσει, στην ουσία έχει κυκλώσει το χωριό. Μάλιστα τα είδη κάποιες αποστολές από τη Μαρτίνα και κάποιοι καλοί στάβοι. Δύο άτομα έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Άργους με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο του Άργους προκειμένου να μπορεί να έρθει όταν να χρειαστεί. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία εδώ με τις αρχές, γιατί είναι μια δύσκολη με πολλές καλλιέργειες και με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν.
11: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους ανέμους. Ακούμε, περνάει και από τη σύνδεσή μας μέσα. Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγω από την Αργολίδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάρο τώρα. Εκεί ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο νησί αυτό, των Κυκλάδων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις σοβαρές ζημιές σε αποθήκες και αυλές σπιτιών, ενώ κάηκαν και ζώα. Η εικόνα στο νησί παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο, Σοφία Ορφανού, η επασταλμένη μας στην Πάρο, ωστόσο, Σοφία, εξακολουθούν να εμπνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Οι Ελόβες ήταν και κανείς άνεμοι στο νησί της Πάρου. Ήταν μια πολύ δύσκολη, μια ακόμη δύσκολη νύχτα εδώ στο νησί για την επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς, η οποία μένεται ουσιαστικά στην περιοχή. Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις, οι οποίες είναι συνεχόμενες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, καθώς και η χαμηλή βλάστηση, η φωτιά και οποιαδήποτε αναζωπήρωση με τον αέρα παίρνει διαστάσεις. Νωρίτερα το πρωί στις 6.30 συγκεκριμένα είχε ξεσπάσει ένα νέο μέτωπο φωτιάς, το οποίο είχε προκαλέσει ανησυχία. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει αντιμετωπιστεί. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρου της πυροσβεστικής. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη που δίνεται και θα συνεχίσει να δίνεται, γιατί οι άνεμοι δεν επιτρέπουν καθησυχασμό αυτή τη στιγμή.
11: Σοφία, σε Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο στη Βιωτία Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον ρεπόρτερ μας από τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, να ακούσουμε τι μεταδίδει.
22: Οι εστίες οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε και ο συντονισμός των επίγειων δυνάμεων είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Στέλνει τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους άνδρες στο ένα σημείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη να μεταφερθούν σε ένα άλλο και να υπάρχει μια συνεχή.
23: Ξαναδείχνουμε λίγο
22: δυνάμεων.
23: Πάνω στην κορυφή του βουνού, ακριβώς και ξαναδείχνουμε πάνω στην κορυφή του βουνού, εκεί που βλέπετε το πολύ σκούρο καπνό, εκεί από πίσω υπάρχει το ενεργό μέτωπο, το οποίο στέλνει διαρκώς, δημιουργεί νέες εστίες προς αυτή την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του Αγίου Νικολάου προς την Ξηρονομή ή μεταξύ Αγίου Νικολάου και Αλικών. Είναι εκεί που βλέπετε και μαυρίζει ο καπνός, συνεχώς από εκεί ξεπηδούν φλόγες με τις ρηπές του ανέμου σε αυτό το διάσυλο, σε αυτή τη χαράδρα που δημιουργείται εκεί πέρα. Δημιουργείται το φαινόμενο της καμινάδας, παίρνει φόρα η φωτιά και ξανακατεβαίνει το λόφο. Ξανά πάμε στο σημείο που σας δείχναμε πριν για να δείτε αυτό ακριβώς που σας λέμε, τις ρηπές των ανέμων.
11: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται με την κάμερα και το συνεργείο του Ερτνιού στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Βρίσκεται στην περιοχή όπου μένεται το μεγάλο μέτωπο, στην Βιωτία, με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι συνθήκες λοιπόν εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι ισχυροί ανεμοί τροφοδοτούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Την ίδια ώρα οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν σημαντικές μοναδικές διαφοροποιήσεις με πολύ ψηλές τιμές στα δυτικά και αισθητά χαμηλότερες στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε πότε αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι. Όλγα, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες στις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά και βεβαίως και τι καιρό θα συναντήσουν όσοι ξεκινούν από σήμερα τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις με την έναρξη του τρίτου κύματος των αδειών του Αυγούστου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές τις μέρες τον έχουν οι ενισχυμένοι σιελώδεις βοριάδες βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, που πραγματικά δυσχεραίνουν πάρα πολύ τις συνθήκες κατάσβεσης σε πάρα πολλές περιοχές. Νέουν άνεμοι 8 με 9 μποφόρ τοπικά εκεί προς το στενό του Καφιρέα, προς τις βορείς Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυθύρων. Εκεί εστιάζονται οι πιο υψηλές εντάσεις των ανέμων, καθώς επίσης και προς την νότια Κρήτη παραμένουν πολύ σιελώδεις άνεμοι. Μπορεί στο νησί να έχουμε πέσει κατά ένα μποφόρ περίπου, ένα με δύο μποφόρ, ωστόσο στα νότια τμήματα, επειδή εκεί ο βοριάς αλληλεπιδρά με το ανάγλυφο του νησιού, δημιουργεί έτσι θυελλώδεις ανέμους. Χρειάζεται προσοχή. Να πούμε ότι θυελλώδεις ανέμους έχουμε και στα νομό Αττική σήμερα, στα ανατολικά τμήματα, γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικά προς τη Ραφίνα, στο Λαύριο, διότι θα φτάσουμε τα 8 μποφόρ. Ήδη 9.30 ώρα το πρωί καταγράφηκαν ρηπές προς την Πεντέλη που ξεπεράσαν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ακραίες συνθήκες, ακραίες εντάσεις. Επομένως, χρειάζεται η απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά τουλάχιστον τις φωτιές και επίσης ακόμα και για τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδεύουν, καλό θα είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Να πούμε ότι αυτοί οι θυελλώδεις βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου, γιατί το πρωί του Σαββάτου θα είναι αρκετά θυελλώδεις ακόμα, δηλαδή εκεί προς το Κάβο Ντόρο, Βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή γενικότερα και στα ανατολικά επιρροτικά θα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Όμως από το 3 ώρα, ας πούμε, έτσι μία ώρα, θα αρχίσουν αυτές οι εντάσεις να περιορίζονται μόνο προς το στενό του Κάβο Ντόρο, εκεί στο στενό του Καφιρέα θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, όμως το υπόλοιπο Αιγαίο θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται. 6 με 7 μποφόρ, κάπου εκεί θα είναι οι εντάσεις. Και η πιο αισθητή έτσι αποκλιμάκωση των ανέμων θα γίνει την Κυριακή, όπου πλέον θα είναι 6 με 7 μποφόρ, μόνο εκεί προς το Κάβο Ντόρο το πρωί μπορεί και λίγο παραπάνω και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο σημαντικό, ότι είναι σημαντικό πλέον ότι οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές. Όμως, θα το τονίσω, επειδή σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν σταματάει ο βοριάς, αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Γιατί το μελιτένιο μας είναι το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου. Δηλαδή, διατηρεί στα ανατολικά τουλάχιστον σε πιο ανεκτά επίπεδα τις θερμοκρασίες. Θα αρχίσει να ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία από την Κυριακή, επομένως οι συνθήκες θα παραμείνουν επικίνδυνες όσον αφορά τις πυρκαγιές.
11: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
11: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το ερτέκο.gr. Ακούσαμε νωρίτερα την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί δεν είναι μόνο η μεγάλη πληγή με τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου ή των εκδρομέων του καλοκαιριού. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς. Οι ισχυροί άνεμοι όμως προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα αυτοπλοϊκά δρομολόγια με ακυρώσεις και ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, ο Θεφάνης Μπαλατσούκας, μίλησε το πρωί εδώ στο Ερνιούς 105,8 στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πότε θα ξέρουν οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αύριο εάν θα πραγματοποιηθούν τελικά τα δρομολόγια προς τα νησιά που έχουν επιλέξει. Για να ακούσουμε τι είπε.
5: Είναι το τριήμερο που αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική έξοδος από την Αθήνα, την Αττική. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυτή τη στιγμή. Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων, ωστόσο περιμένουμε, εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε 6 ώρες. Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, πιστεύω.
9: Το βράδυ.
5: Ναι. Θα γνωρίζουμε με σιγουριά.
9: Μάλιστα.
5: Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή, όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας, να υπάρχει μια συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι, μία ώρα τουλάχιστον, μία μισή και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Ναι. Να ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης, που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου.
11: Τώρα, σημαντικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κυκλάδες, Κρήτη και Άργος Σαρωνικός. Στους νέους προβλέπει η Συμφωνία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης με ακτοπλοϊκή εταιρεία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Έμιλη Γιαννακοπούλου.
7: Βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Σήμερα, λοιπόν, υπογράφτηκε η Συμφωνία του Ιδρύματος με γνωστό όμιλο ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε η πρόεδρος, η κυρία Άννα Ροκοφίλου, καθώς και ο πρόεδρος του ομίλου, Κυριάκος Μάγειρας. Με τη νέα συμφωνία, όπως ανέφερες, δίνεται 20% έκπτωση σε ακτοπλοϊκές γραμμές προς Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Εργοσαρονικού. Απευθύνεται σε νέους 13 έως 30 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα του Ιδρύματος. Η προσφορά, σύμφωνα με την Πρόεδρο, μπορεί να αρχίσει να την πάρουν αύριο και εντάσσεται στην προσπάθεια του Ιδρύματος να προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στη νέα γενιά.
11: Τώρα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, η σημερινή, τα λέγαμε και στην αρχή, και οι αιδιούχοι του Αυγούστου, όπου φύγει με κάθε μέσον και κάθε τρόπο, εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όχι μόνο την Πρωτεύουσα Βίωσης, αλλά όλες τις μεγάλες πόλεις. Κίνηση αυξημένη από το πρωί στις εξόδους των εθνικών οδών. Πάμε να δούμε την κίνηση στη Θεσσαλονίκη τώρα, από τα δύο Διαμαλγάρου, να ακούμε τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς πάει η κίνηση, η έξοδο συνεχίζεται? Τίμο, καλό μεσημέρι.
8: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, όπου φύγει η Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολύ κίνηση με μεγάλες ουρές από νωρίς το πρωί στα Μάργαρα. Καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 15 περίπου λεπτά. Οι γυρότεροι προορισμοί των ταξιδιωτών είναι κυρίως Πύλιο αλλά και τα νησιά του Ιωνίου. Αρκετά και τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες που έχουν έρθει από νωρίς το πρωί μέσα στην Ελλάδα και ταξιδεύουν και αυτοί στην ενδοχώρα για να κάνουν τις διακοπές. Να σου πω ότι από νωρίς το πρωί και στο τελείο των Ευζώνων είχαμε πάρα πολύ κίνηση το αδιαχώρητο, με τα δύο τελωνία να έχουν ενωθεί από τις ουρές των αυτοκινήτων. Αυξημένη κίνηση και προς Χαλκιδική, που εκεί έχουμε σταμάτα ξεκίνα και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην έξοδο προς την Εθνική Οδό της Θεσσαλονίκης Μουδανίων, ενώ με δυνατότητα 100% σάλπαρε το πρωί το καράβι για Σποράδες, Σκόπελο, Σκιάθο και Αλόνισο.
11: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε οι άνθρωποι στους τόπους που έχουν επιλέξει για την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Τώρα, επιποδώς βρίσκονται οι αρχές, επιποδώς βρίσκεται η τροχιά για τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου. Για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο διοικητής τροχιάς Αττικής Σωτήρης Καλταμπάνης.
9: Σε όλες τις ελληνικές οδούς είμαστε σε πλήρη, έχουμε ενεργοποιηθεί πάρα πολύ και στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου λιγότερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εκδρομές να μην έχουμε συμφορήσει στα λιμάνια. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία και εφαρμογή για αυτές τις μέρες για την αποχωρήσουν οι κατοικοί της Αττικής.
11: Τώρα, στην εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, στην αυξημένη.
9: Το σχέδιο το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία και εφαρμογή για αυτές τις μέρες για την αποχωρήσουν οι κατοικοί της Αττικής.
11: Τώρα, στην εντατικοποίηση των τροχονομικών.

0: σημαντικό αυτό. Όταν από το 7 και στο 10% πέσαμε στο κάτω από το 1%, σημαίνει ότι έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν πρέπει να οδηγούμε με την επίρρεια ενοπνεύματος. Να βλέπω και ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχουν οδηγήσει από την επίρρεια ενοπνεύματος, έχουν εμπλοκεί σε ένα τροχαίο ατύχημα και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς. Και να πούμε κάτι, ότι όταν έχουμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και είμαστε από την επίρρεια, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι πλέον πλημέλημα, είναι κακούργημα. Έτσι. Δηλαδή, νέα παιδιά τώρα να προφυλακίζονται επειδή είναι υπό την επίρρεια ενοπνεύματος και έχουν υποπέσει ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω είναι αρκετά έτσι, τραγικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και από την εικόνα στους δρόμους, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς και ειδικά όσους ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη νέα ρυθμίση να ενισχύει τόσο τους εργαζόμενους πλήρους όσο και τους εποχικούς απασχολούμενους.
3: Σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στις περιοχές. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ίσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το φορολόγιο το πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρτερα. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ου του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σεζόν.
2: Λοιπόν, πάμε στην Εραλού Αλεξοπούλου, την οικονομική μας στάθεια, για να μας δώσει διευκρινήσεις και εξηγήσεις για αυτήν την κίνηση του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση και στον τουριστικό τομέα γενικότερα, Εραλού, η απόφαση αυτή? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ειδικά σε εκείνους τους εργαζόμενους που είναι εποχικοί, που μπορεί να δουλεύουν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Και να λαμβάνουν φιλοδορήματα τα οποία μπορεί να ξεπερνούν και τα 300 ευρώ το μήνα, ειδικά τώρα την περίοδο των μηνών του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν μπορεί, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, να δουλεύει 6 μήνες σε μια στην τουριστική περίοδο και να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα που μπορεί να φτάνουν και τα 1.000 και περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αφορολόγητα τα 300 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό να φορολογείται ως εισόδημα. Και να χάνει αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα το οποίο είχε. Ή αντίστοιχα να υπάρχει ένας εργαζόμενος ο οποίος να εργάζεται όλο το χρόνο και να, ως διανομέας και να μπορεί να αξιοποιεί ένα μικρό μέρος των φιλοδορημάτων τα οποία λάμβανε. Τώρα τι έχουμε? Ετήσια αντιμετώπιση αντί για μηνιαία. Γιατί μιλάμε για 6.000 ευρώ και το πόσο, αν κάποιος θέλει να το ισομερίσει στους 12 μήνες, ανέρχεται στα 500 ευρώ αντί για 300 που ισχύει ως τώρα. Θεωρείται ότι από την πλευρά και του Υπουργείου Οικονομικών, που προφανώς επεξεργάστηκε αυτή τη διαδικασία για να ληφθούν οι αποφάσεις, ότι είναι πιο δίκαιο φορολογικά, δεδομένου ότι η φορολογία του εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ενώ επίσης θα πρέπει να πούμε ότι έχει προβλεφθεί το αφορολόγητο των 300 ευρώ το μήνα από το 2024, ενώ έχουμε και απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδορήματα ανεξαρτήτως ποσού, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Η σχετική ρύθμιση, οπότε θα μάθουμε και περισσότερες ίσως λεπτομέρειες, αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και η ισχύ του θα είναι από τις αρχές του 2026.
2: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, διαμορφώθηκε στο 2,7%. Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Πάμε στη Γόγο Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γόγο.
5: Το αρνητικό πρόσημο στα τρόφιμα αλλά και η επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες, Γρηγόρη, είναι αυτά που όθησαν προς τα κάτω τον πληθωρισμό στο 2,7% τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, από 3,1%.

0: 9% τον Ιούνιο, που είναι χαμηλότερος ακόμα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2,9%. Στα τρόφιμα, μάλιστα, Γρηγόρη, καταγράφηκε και μείωση των τιμών κατά 0,3% από αύξηση 2,2% τον Ιούνιο, παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του μεταφορικού κόστους που επηρεάζει τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στην Ευρωζώνη ο δείκτης των τιμών των τροφίμων, Γρηγόρη, διαμορφώθηκε στο συν 1,2%. Επιβράδυνση καταγράφεται και στο κόστος των υπηρεσιών, στο 3,1% από 4,5% τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν πάλι ψηλότερος από την Ελλάδα, στο 3,3%. Το μεγάλο γκάθια όμως, Γρηγόρη, παραμένει τα καύσιμα και συνολικά η ενέργεια. Οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθούν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αύξηση 13%, ακόμα και αν είναι χαμηλότερη ελαφρώς από το 14,7% του Ιουνίου. Και στην Ευρωζώνη όμως οι τιμές της ενέργειας επιταχύνθηκαν κατά 10%, γεγονός που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες.
1: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το οικονομικό ρεπορτάζ και η επόμενη είδηση υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος διοίκησης στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το επίδομα περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου με νόμο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Γιώργος Διονυσόπλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
2: Το μεσημέρι, Γρηγόρη, είναι ένα επίδομα διοίκηση όπως χαρακτηριστικά λέγεται, από 100 έως 500 ευρώ, το οποίο θα λαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς χθες υπεγράφει σχετική κοινή υπουργική απόφαση ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι πρόκειται για το λεγόμενο ειδικό επίδομα διοίκησης και ευθύνης για το στρατιωτικό προσωπικό όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών που υπηρετεί σε τέτοιες θέσεις. Το νέο επίδομα θα δοθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης. Από τους δικαιούχους το 35% να σημειώσω είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί. Η απόφαση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Οκτώβρη του 2025.
1: Γιώργο Διονυσόπλος, ευχαριστούμε πολύ.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε τώρα όμως με την τηλεόραση του Art News. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ακούμε τον Θοδωρή Παναγιωτή, το ρεπόρτερ μας.
4: Βλέπουμε και μια ανεμογεννήτρια, αν μπορώ να διακρίνω καλά.
5: Ακριβώς εκεί κινούνται, εκεί κινείται το μέτωπο. Με τη βοήθεια πάντων του όπι να σας δείξω.
4: Είναι δύσκολες
5: είναι πίσω
4: συνθήκες,
5: από αυτές τις ελιές και την τρίτη εστία που είναι ακόμα πιο πίσω. Αυτήν έχουν καταφέρει να την περιορίσουν οι πυροσβέστες. Έχει πέσει και σε καμένο εκεί, οπότε αυτό έχει βοηθήσει. Και πλέον έχουν επικεντρωθεί στο νότιο κομμάτι, πάντα με τη βοήθεια του όπι. Θα δείχνω ότι το βλέπετε, βλέπετε τις φλόγες, είναι ακριβώς μπροστά σας. Πώς, με τι δύναμη αναπτύσσονται, σε τι ύψος φτάνουν οι φλόγες, τι ταχύτητα.
4: Ναι.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Βιωτία. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη από την ξηρονομή Βιωτίας. Πραγματικά συγκλονιστικά τα πλάνα που βλέπουμε στην τηλεόραση του Air News. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Εντωμεταξύ, παρακολουθούμε πάντα την εξέλιξη και τη μεγάλη μάχη των αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα. Πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα τη Θέουτα, όπου εισέβαλαν χιλιάδες μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε Ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Ελένα Λεβίζου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 49.000 μετανάστες εισήλθαν στο Ισπανικό έδαφος, στο θύλακα της Θέουτα. Να πούμε ότι ο θύλακας της Θέουτα και ο θύλακας της Μελίγια είναι τα μοναδικά ευρωπαϊκά σύνορα στη Βόρεια Αφρική. Και βέβαια είναι Ισπανικό έδαφος, είναι δύο Ισπανικοί θύλακες, όπως είπαμε, στο έδαφος του Μαρόκου. Εκεί λοιπόν εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες μέσα σε 24 ώρες. Όπως είπες, Γρηγόρη, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από την θάλασσα. Ο θύλακας της Θέουτα έχει περίπου 80.000 κατοίκους. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά κακή και για τους ανθρώπους που πήκαν στη Θέουτα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στο Μαρόκο, καθώς τα κέντρα υποδοχής εκεί δεν είναι αρκετά για να τραφούν ή να έχουν κάποιες καλές συνθήκες. Επίσης, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ήδη έχει αποστείλει στρατιωτικές αλλά και αστυνομικές ενισχύσεις εκεί και ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου συνεργάζεται για να πάρει πίσω αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς βεβαίως θα καταθέσουν αίτηση για άσυλο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι μια κατάσταση που έχει επαναληφθεί μεν στην περιοχή αυτή. Το 2021 υπήρξε μια ανάλογη κατάσταση με 10.000 ανθρώπους στο φύλακα της Θέουτα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων, αλλά υπήρξαν και πολλές πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της ανέφερε ότι η Ιταλία σκέφτεται την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Ισπανίας, που κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις. Ανάλογη στήριξη, μάλλον στη θέση της Ιταλίας, ήρθε από τη Φιλανδία, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με την Ισπανία. Τώρα, είναι λογικό το ερώτημα γιατί αυτή τη στιγμή συνέβη.
1: Γιατί τώρα, βέβαια.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάποιες αναλύσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή προφανώς υπήρξε μια ελαστικότητα από την πλευρά των αρχών του Μαρόκου, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά επίσης και υπήρξε και μια παραπληροφόρηση, θα λέγαμε, ή λάθος ερμηνεία απρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, που κάνει λόγο για ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα μέσω θαλάσσης. Αυτό λοιπόν μάλλον προκάλεσε αυτό τον αριθμό των ανθρώπων και αυτή την σίγουρα πολύ κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε και στην πολιτική ατζέντα. Σε σφοδρή και με τοπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη, δηλαδή για τα δάνεια των κομμάτων. Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση εκ μέρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων που έβαζε στο στόχαστρο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε, απλώς ανοίγουν στις τράπεζες, ανέφερε η ίδια ανάρτηση που σχολίαζε για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι τα χρέη του σημειώνουν νέο άλμα. Το ΠΑΣΟΚ δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη, σήκωσε το γάντι και εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στάχνιότη Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει, θα μας πει περισσότερα. Έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη για τα δανεικά και τις χρηματοδοτήσεις ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Το πρωί, μάλιστα πριν από λίγες ώρες, είχαμε παρέμβαση σε πολύ υψηλούς τόνους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νότι, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα έβαζε ένα τίτλο «Καυγάς για το πάπλωμα» ή «Για τα δανεικά και αγύριστα». Mm-hmm. Αλλά θα διαφωνούσα λίγο, αν μου επιτρέψεις Γιώργο, γιατί όλη η ιστορία ξεκινάει από την αιχμή που αφήνει το ΠΑΣΟΚ χθες έναντι της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα, για τις πηγές χρηματοδότησης, που είναι ένα θέμα. Απαντάει η Ελλάς στο ΠΑΣΟΚ, εγκαλώντας το, για τα χρέη που έχει πάνω από 500 εκατομμύρια και η Νέα Δημοκρατία 600 εκατομμύρια προς τις τράπεζες. Για τα δάνεια δηλαδή που είχαν εισπράξει, προεισπράξει. Γιατί, για να μην είμαστε λαϊκιστές και να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, δεν είναι υποχρεωμένος να έχει λεπτομέρειες. Τι γινόταν, όταν το δικοματικό σύστημα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, είχαν υποσχεθεί 40, 41, 43, 43.
1: Μιλάμε για δεκαετίες 90 και 2000 αρχές τώρα. Ναι.
7: Λοιπόν, με βάση το νόμο που επιτρέπει στα κόμματα τη χρηματοδότησή τους, που δανείζονταν, που εισέπραταν, λες και ήταν δεδομένο που θα παίρνουν τέτοια ποσοστά στις επόμενες εκλογές.
1: Έτσι
7: δημιουργήθηκαν αυτά τα δάνεια και βέβαια με τα επιτόκια, τη διαχρονική το διαχρονικό ανατοπισμό αυτού του κεφαλαίου, αυτών των κεφαλαίων. Μάλιστα από την πλευρά και των δύο, ας το πούμε, συστημικών εκείνων κομμάτων, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ είπε σε αυτή την κουβέντα, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ για το ότι πρόλαβε εντός εισαγωγικών μέσα στα 3,5 χρόνια διακυβέρνησης κατά αναλογία, όχι κατά απόλυτον αριθμό, να δανειστεί περισσότερα πάλι με τον ίδιο, με το ίδιο σύστημα από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα, στις απαντήσεις της Ελλάς, της εγκλής της Ελλάς προς Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, απάντησε, όπως σωστά είπε στο πρωί ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας, διευκρινίζοντας και υπενθυμίζοντας, και έτσι το ρεπορτάζ αυτό λέει, ότι μηδέν χρέη έχουν δημιουργηθεί επί Νέας Δημοκρατίας, έχουν δημιουργηθεί τα δάνεια, το ίδιο λέει και το Πασόκ, και δεν έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί
1: μηδέν επί προεδρίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
7: Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει δανειστεί ούτε μία δραχμή Νέα Δημοκρατία. Λέει, αυτό είναι δίκαιο, πρέπει να ξέρουμε πότε δημιουργήθηκε τα δάνεια στις προηγούμενες δεκαετίες. Και από εκεί και μετά κάνει εξαπολύει μια επίθεση και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ποιος μας κουνάει το δάκτυλο, αυτός που έχει ρίξει ένα βάρος στους πολίτες 120 με 130 δισεκατομμύρια
1: με το μνημόνιο, με το τρίτο μνημόνιο
7: ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το τρίτο το αχρίαστο. Σε αυτό το πινκ-πονγκ αυτό συνεχίζεται. Μπήκε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν απομείνωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Λουρού, λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μιλάνε εκείνοι οι οποίοι έχουν φέρει μια χώρα με ακρίβεια, με στεγαστική κρίση και με ιδιωτικό χρέος στα 230 δισεκατομμύρια.
1: Νότι στο σημείο αυτό, πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, πριν κλείσεις να ακούσουμε μαζί τον κύριο Μαρινάκη τι είπε το πρωί στη συνέντευξή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό.
9: Κουνάει
8: το δάχτυλο το κόμμα του κύριου Τσίπρα, τη νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ, κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος του, όταν ήταν πρωθυπουργός, φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και δέκα χρόνια, και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι χειρισμοί του, δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
9: Πασόκ
8: της Ελλάς με το Πασόκ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης το πρωί. Τώρα μας λες δύο κουβέντες, τι λένε το Πασόκ και τι λένε και την Ελλάς, και να κλείσουμε αυτό, Νότι.
7: Είπαμε ότι το Πασόκ λέει ότι έχει ρυθμίσει τα χρέη του και η Ελλάς επιμένει ότι αυτοί έχουν δημιουργήσει χρέη που δεν μπορούν, δηλαδή αυτά τα κόμματα, που δεν μπορούν να σβήσουν, να απαντηθούν. Και να είμαστε λογικοί, εντάξει, 120.000 μπορεί να πάρεις, το έλεγα χθες σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που είμαι καλεσμένος, 120.000 να δανειστείς, αυτό θα γίνει 170 μόλις με το καλημέρα, και αυτό πραγματικά σε επίπεδο ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αντιλαμβάνεται κανείς αν το μεγεθύνει σε αυτά τα όρια για τα οποία σύστημα.
1: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105.8 και στην εκπομπή είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να τον ακούσουμε.
10: Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στον Πασόκ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το Πασόκ ανήκει στις τράπεζες, το Πασόκ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης περκαιρών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, το πάει πολύ. Το πώς να το ρωτείτε, το ρωτήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας, ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει. Ναι. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το Πασόκ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορεί να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη και αυτό πρέπει να το πατήσει ο ίδιος. Δεν θα το πατήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Να ρίξουμε και μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τα κατάφεραν χθες και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
9: Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε γιατί έπρεπε να φτάσει το 80 και 85 λεπτό για να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης και να προκριθεί απέναντι στην Πάξη. Αλλά τέτοια ώρα, τα λόγια εννοώ για τον Ιούλιο μήνα. Το βασικότερο είναι η πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα πολύ πιο εύκολα με ηγέτη τον Super Duper. Αμυδιοτραπή εκφράση Κωνσταντέλια που πέτυχε 2 γκολ και ρίσε 2-0 την Δυναμό και τώρα θα αντιμετωπίσει τη Βελική Άντερλεχτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα θα αντιμετωπίσει την Βουλγαρική ΤΣΕΚΑ 1948. Ενώ μπαίνει και ο Ολυμπιακός στη μάχη καθώς θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγκεν. Όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε full αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
11: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
12: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
14: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
15: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός». Ώρα έναρξης 8.
16: Ήρθαν από πού αναγύρου το θέμα.
17: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
18: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
19: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107.

Η ΕΡΤ Καλαμάτας κρατάει ζωντανή τη φωνή της ποίησης σε μια εποχή όπου ο γρήγορος λόγος συχνά αφήνει ελάχιστο χώρο στη σκέψη και την αισθητική. Οι στιγμές ποίησης φέρνουν στον αέρα εργαλείων ποιητών, συνοδεία ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος, αποδεικνύοντας πως ο ποιητικός λόγος εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να μας συντροφεύει. Την επιμέλεια της παρουσίασης, της εκπομπής, έχει η Χριστίνα Λαμπούση.

Η Αθηνά Ζωγράφου γεννήθηκε στη Φλόρινα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2018 είναι πρόεδρος της Ένωσης Φιλολόγων Φλόρινας. Συμμετείχε στις ανθολογίες «Σύγχρονοι Έλληνες ποιητές», «Εκδόσεις Παπά 2020», «Συνομιλώντας με τη Σαπφό», «Εκδόσεις Λίχνος 2021», «Στα ημερολόγια 2022 και 2023 του περιοδικού Λόγου και Τέχνης Ιδράνη», «Στο λογοτεχνικό ημερολόγιο 2023 των εκδόσεων Κέφαλος», «Στη φιλολογική πρωτοχρονιά 2022, 2023, 2024 και 2025». Ποίηματά της έχουν δημοσιευθεί σε ηλεκτρονικά, Fractal, Ιδράνη, Culture Book, Homo Universalis και έντυπα περιοδικά λόγου και τέχνης. Λογοτεχνικό δελτίο του Φιλολογικού Ομίλου Ελλάδας, Νόημα, Νουμάς, Παρέμβαση. Επίσης γράφει κριτικές αναγνώσεις, προσεγγίσεις βιβλίων, δημοσιευμένα στα Fractal, Παρέμβαση, Νόημα, Φιλολογική. Έχουν εκδοθεί δύο ποιητικές της συλλογές. «Στο Λίκνο των Νεφών», «Κούρος 2024» και «Ακροβατώντας στις Ρογμές», «Κούρος 2025». Ο Κοκκινολέμης. Για έναν τρυφερό κοκκινολέμη μιλώ, που τραγουδούσε γλυκά το ερωτικό παράπονό του στο κρύο μέσα, πάνω σε έναν χιονισμένο θάμνο, και καθώς τραγουδούσε ξεχάστηκε και έμεινε εκεί, ώσπου σιγοέσβησε στην παγωνιά, μια και το χιόνι που τον λυπήθηκε τον αγκάλιασε τρυφερά εντός του. Και η καρδιά του μικρού κοκκινολέμη πολύτιμο πετράδι έγινε, στολίδι στον θάμνο απέμεινε. Από τότε τα κρύσταλλα που κρέμονται στην παγωνιά, αν τα προσέξει κάποιος, ηρυδισμούς και μυστικούς ήχους εκπέμπουν. Του κοκκινολέμη που τραγουδά για το χαμένο του έρωτα, η ψυχή είναι. Και εσύ ξένε, σαν δεις τα κρυστάλλινα στολίδια, μην προσπεράσεις έτσι. Άγγιξε τρυφερά, χάιδεψε τα κρύσταλλα που αιωρούνται στην παγωμένη μοναξιά. Άκου τον μικρό κοκκινολέμη, νιώσε το τραγούδι του και μην κλάψεις. Ο κοκκινολέμης είναι εκεί να υμνεί πάντα τον έρωτα. Από τη συλλογή «Ακροβατώντας τις Ρογμές».

από εκείνο το εξαιρετικό άλμπουμ του Βρετανού Jonathan Jeremiah, το Horsepower for the Streets, ακούσαμε το κομμάτι Young Blood. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία και για το επόμενο η σπουδαία Βρετανίδα soul τραγουδίστρια η Alice Russell τιμά το αυθεντικό classic rock κομμάτι των Stones.

Η διασκεδαστική διασκευή του γνωστού ιταλικού κομματιού της δεκαετίας του 60, τον Νικ Κόρβι, που ταιριάζει γάντι στο στυλ αλλά και στην περσόνα του Βάσκου, τον Νίνο Καροτόνε, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα παιδί του δρόμου, Ουραγκάτσο ντι Στράντα λίγο πριν, Γκίτκιν αγαπημένο και αυτό αυτής της περίοδου, Night Tripper. Από το φετινό του άλμπουμ, το Where the South Winds Wail.

0: ιδιαίτερο μουσικό project των Gamma Gamma με αυτό το ελληνόφωνο άλμπουμ τους με τίτλο Καθόλου Τέχνη, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι το Boy, και έρχεται μια θρυλική φιγούρα της avant-garde σκηνής της Νέας Υόρκης, γνωστός ως το ίμιση των πρωτοπόρων Suicide, ο Alan Vega, και το πρώτο solo άλμπουμ τους, ένα κομμάτι που ενώνει ροκαμπίλι της δεκαετίας του 50 και post-punk.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολλαπλά τα πυρήνα μέτωπα σε τμήματα της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Δραματική η κατάσταση σε Βιωτία αλλά και Αργολίδα. Απομακρύνονται διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Σε τρία μέτωπα η πυρκαγιά, στην Ξηρονομή, στο Καλαμάκι και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ των 112 για εκενώσεις στους οικισμούς Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Λόγω πολύ υψηλής πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινώης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Αλεπάλλε 112 στην Αργολίδα για την εκένωση των περιοχών Φίχτη και Κώστα. Μήνυμα από το 112 και στους κατοίκους της περιοχής Μπόρσα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Κλειστή παραμένει η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Κομπότη Άρτα, σε αγροτοδασική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, με αφορμή την κρίση της Θέουτα. Μέχρι τις 7 το απόγευμα σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος 93,1.

Reminiscence από τη συνεργασία του Benjamin Epps μαζί και η τρομπέτα του Ιμπραήμ Μαλούφ για το καλό όρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμος στους 93,6. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κουβανέζικη hip-hop από την Ντανάη Σουάρες μας έρχεται από την Αβάνα. Και εδώ τραγουδά για τη μοναδικότητα του καθενός μας. Individual. Καλησπέρα και πάλι.

ένα από τα πολλά εγγόνια του Marley, ο YG, εδώ τιμά την κληρονομιά του παππού του και χρησιμοποιεί sample από το κομμάτι Crisis για να φτιάξει το δικό του Praise Jane the Moonlight. Βοήθησε λιγάκι και η μητέρα του, η Lauryn Hill. Nouvelle Vague, εδώ τιμούν τους Culture Club και τη μεγάλη τους επιτυχία Do You Really Want to Hurt Me.

Η υπνοτική τροπική ατμόσφαιρα εδώ, πλάγια τροπικά, ο τίτλος του κομματιού, ήταν η γαλλική μουσική κολεκτίβα των Passion Coco. Νοχελικός ροκστέντι ρυθμός αμέσως τώρα. Με μελωδικά έγχορδα και αυτή η γλυκιά τρομπέτα του Τζαμαϊκανού Τζο Μπενέτ. Αγαπημένο ορχιστρικό Living Room από το 1969.

Η Γάλη Τζαβά, ο Τζαμαϊκανός Winston McCanaf και το κομμάτι ο Μπουτζιμπάρ. Λίγο πριν σας αφήσω για σήμερα, ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία μας. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί για τη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο. Απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του Κόσμος. Στη Γαλλία θα σας αφήσω λοιπόν με το δίδυμο των Long Tour Loop. Εδώ παντρεύουν ρέγγε, hip hop και ska και συνεργάζονται με τον επίσης ταλαντούχο και Γάλλο MC των Bigarangs Komnou και τα λέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Κώστα Γεωργακόπουλο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Πόλη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Ο Superstar DJ και παραγωγός Sarge 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Always the Sun. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος του Ιουλίου, Παρασκευή και 31 Ιουλίου, 6 λεπτά μετά από τις 4 στο Κόσμος 93,6. Always the Sun, τελειώνει ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, έρχεται ο Αύγουστος, που νομίζω πως οι περισσότεροι περιμένουν για τις διακοπές, για αυτή τη μικρή ή τη μεγάλη ανάσα, εντός ή εκτός δεν έχει σημασία. Είναι λοιπόν απογευματάκι Παρασκευής και θα κάνουμε παρέα για αυτό το 2ωρο μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι καταφύγιο η μουσική, ειδικά κάποιες μέρες που κοιτώντας τι συμβαίνει γύρω, κοιτώντας την επικαιρότητα, νιώθεις αυτό τον κόμπο στο λαιμό. Και αναφέρομαι στις πυρκαγιές. Και ο Κώστας Γεωργακόπουλος που λέει ότι είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών, και καλώς βρεθήκαμε.

Νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που κάθε φορά που το ακούς, το Take Me There, θέλεις να φύγεις, θέλεις να μπεις στο αυτοκίνητο, να βάλεις μπροστά και να ξεκινήσεις ένα road trip, έτσι το έχω αυτό το τραγούδι στο μυαλό μου. Δεν ξέρω εσείς όταν το ακούτε τι σκέφτεστε ή τι θα θέλατε να κάνετε ακούγοντάς το. Πάντως είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού, καθώς λέει το αυτονόητο. Να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, που έλεγε και ένα παλιό δικό μας.

Μάρι Φρόες, αυτό ήταν το Ρίο Λούα, ένα από τα καινούργια της, μια φωνή που πραγματικά έχει έρθει και έχει μείνει και με έναν τρόπο καταφέρει μετά το Βαϊτιμπόρα ό,τι κυκλοφορεί να μας ενδιαφέρει. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και στον κόσμο και αμέσως μετά επιστρέφουμε στις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολλαπλά τα πύρινα μέτωπα σήμερα στη χώρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς στο ποικίλο όρος Αττικής. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Σαφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δραματική παραμένει κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Αργολίδα. Νέο 112 για δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Όσοι βρίσκονται στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνονται διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα σε 3 μέτωπα υπηρκαγιά, στην Ξηρονομή, στο Καλαμάκι και Άγιο Νικόλα. Ο μπαράζ του 112 για εκενώσεις στους οικισμούς Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλα, Ολική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Αλλεπάλληλα 112 στην Αργολίδα, μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη, κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στο Κομπότι Άρτα σε αγροτοδασική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το Μαρόκο πέρασαν από τη νύχτα της Πέμπτης μέχρι και σήμερα στη Θέουτα της Ισπανίας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Μέχρι τις 7 το απόγευμα το απογορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

The Sacred Souls από τα λίγο παλιότερα τους, από το 2024, Live For You για την απόγευμα Παρασκευής. Και είμαστε εδώ, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Καλησπέρα ξανά. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας αν θέλετε. Και περιμένουμε και τα γραπτά σας μηνύματα εκεί που μιλάμε πιο πολύ, δηλαδή στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Περιμένουμε καλησπέρες. Περιμένουμε να μας πείτε για τα σχέδιά σας, αν φεύγετε, αν μένετε για λίγο ακόμα στην πόλη και πώς το σκέφτεστε.

0: cosmosradio.gr.
1: Olo tu maré, mojuba, alaroye, ele para o.

Ζήζη από την Γαλλία και το So Good. Και για εμάς που θα μείνουμε στην πόλη αυτές τις ημέρες, υπάρχουν δύο δωρεάν προβολές στην Γλυφάδα. Κινηματογράφος είναι το θέμα μας. Δωρεάν κινηματογραφικές προβολές από το Φεστιβάλ της Γλυφάδας που συνεχίζονται και μας προσφέρουν αυτή την ευκαιρία να δούμε σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε δύο κλασικές κωμωδίες. Απόψε θα προβληθεί η ταινία Something's Gotta Give με την αξέχαστη Diane Keaton και τον Jack Nicholson. Και αύριο το βράδυ, 1η Αυγούστου, το πρόγραμμα έχει Μάμα Μία. Είσοδο στην Ελεύθερη, στην 3η Μαρίνα της Γλυφάδας. Σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία.

time ή αλλιώς summer time. Μια καλησπέρα στη Ζάκυνθο και άλλη μια καλησπέρα σε εσάς που μόλις έχετε επιστρέψει από Κάσο και είστε στην Αθήνα και ξεκινάτε διάβασμα από ό,τι μας λέτε. Yeah.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Don't Let You Down, Curtis Harding. Και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr για τη δεύτερη μας ώρα στο απόγευμα της Παρασκευής. Προσπαθούμε και εμείς να συγκεντρωθούμε πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, μέχρι τις 6 παρέα είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Μαντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. TYO. Και αυτό το τραγούδι που έχει πάρα πολύ ωραίο τίτλο My House is your home.

Yasmin Lacey και το Summer Haze, καινούργιο, κυκλοφόρησε πριν από 10 περίπου ημέρες και είναι ένα από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει, γιατί για αυτό το ωραίο καλοκαιρινό ήχο. Και αν είστε εδώ το Σαββατοκύριακο, ήθελα να σας πω για αυτή την ξενάγηση στο Ίδρυμα Βασιλή και Ελίζα Σουλανδρή, που συνεχίζει αυτές τις οργανωμένες ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, στο οποίο της μνήμης αυτά που κράτησα, και μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε σε βάθος το έργο ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς. Η έκθεση παρουσιάζει περίπου 70 έργα που καλύπτουν την καλλιτεχνική πορεία του δημιουργού από το 1962 μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι πρόκειται για έργα που ο ίδιος ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να διατηρήσει στην προσωπική του συλλογή, προσφέροντας έτσι μια σπάνια και πιο προσωπική ματιά στη δημιουργική του διαδρομή. Και οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται τις Παρασκευές τα απογεύματα στις 6, σε λίγο δηλαδή, αλλά και κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 4 μέχρι τις 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Ωραία αυτή η βόλτα, ωραία αυτή η ξενάγηση σε αυτή την τόσο σημαντική έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, στο οποίο της μνήμης αυτά που κράτησα, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

Everything but the girl, φυσικά, από εκείνα τα παλιά, από την εποχή των 90s που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει, τουλάχιστον στη μουσική, και όχι μόνο. Ήταν μια ωραία δεκαετία, μια δεκαετία κατά την οποία άλλαξαν πράγματα στη ζωή μας. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Πρέπει να πάμε, θα πάμε μάλλον για τις ειδήσεις, γιατί πρέπει να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα. Έχουμε εξελίξεις γύρω από τα μέτωπα της φωτιάς. Ωστόσο, πιο πριν, επειδή λέγαμε για σινέμα, επιστρέφοντας από τις διακοπές, μας περιμένει μια πρεμιέρα που μας έρχεται από τις Κάνες. Η ταινία που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας σε μια θερινή λοιπόν προβολή. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρα και η Σπέτζος Φιλμ διοργανώνουν αυτή την πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας «Πατρίδα», που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας του φετινού φεστιβάλ των Κανών. Η προβολή θα γίνει παρουσία του καταξιωμένου Πολωνού σκηνοθέτη Παβέλ Παυλικόσκι σε μια κινηματογραφική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου, ακριβώς φεύγοντας το καλοκαίρι, εκεί στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, σε μια open air πρεμιέρα. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η πρωτοβουλία. Πάμε σιγά σιγά προς τις 5:30 με Σοφία Κουρτέσης.

Σόφια Κουρτέσης, λοιπόν. Και αξίζει να πει κανείς αυτό που είχε υπογραμμίσει παραλαμβάνοντας το βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες ο Παυλικόφσκι, ότι ο κινηματογράφος οφείλει να αντανακλά την πολιτική πραγματικότητα, αλλά όχι υπό υπαγορευμένους όρους. Αυγούστου, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο θα δούμε την ταινία του και πάμε τώρα να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πυρηνοκλειό η χώρα, σε εξέλιξη πυρκαγιά στις παρυφές του ποικίλου όρου. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Εκτροπές της κυκλοφορίας από την περιφερειακή Εγάλεο προς Αττική Οδό. Τη λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς Αθήνα. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Αθηνών. Και από τη λεωφόρο Σχιστού στη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Δραματική κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα για εκενώσεις σε Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα δια θαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Αναζωπυρώσεις και στο Ρέθυμνο. 112 για εκενώσεις από Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια και από Δρυμίσκο προς το Σπύλι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτα, σε αγροτοδασική έκταση, ήχηση του 112 για ετοιμότητα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Right there, right there.

0: Coming to my life και εμείς επιστρέψαμε, ήρθαμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας το απόγευμα της Παρασκευής, στο τέλος του Ιουλίου, στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ο Ηλίας Διαμάντης ήρθε στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζουλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αυτό εδώ είναι το El Cielo. Rels B μαζί με Καλιούτσις.
1: Es así, no se deja sorprender, autosuficiente. Me llamó la atención que dijo, papi, todas mienten.

0: Αυτό ήταν το What I Need, λίγο διαφορετικό. Και τώρα το Go Easy.
1: Yeah, yo, check this out. I was out in the black chicken, going easy with it.
0: Στο μεταξύ βλέπα τώρα ότι από αύριο το μεσημέρι θα ξεκινήσει η σταδιακή εξασθένιση του μελτεμιού. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται την Κυριακή. Αλλά μέχρι τότε το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο και επικίνδυνο με τους ανέμους. Να διατηρούν σε πολλά, σε πολύ ψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης.

Angelique Jo και John Legend πολλά χρόνια πριν, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της. Αν φεύγετε, καλές διακοπές. Αν μένετε, υπομονή, θα έρθει και η δική μας σειρά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Let the Wind, με ανέμους απίστευτους σήμερα. Ο αέρας έφερε τα δύσκολα και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτή τη στιγμή εκκαινώνεται το Χαϊδάρι. Βρέχει στάχτη και όσο πλησιάζουν οι φλόγες από την περιφερειακή του Αιγάλεως, με πολύ προσοχή. Για άλλη μια φορά η ζέστη και ο αέρας γίνονται μια δυσάρεστη συνθήκη. Είτε είναι βροχή και έχουμε τις πλημμύρες. Σε μια ανησυχία με όλα. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απόγευμα Παρασκευής είναι, στο τέλος του Ιούλιος. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο.

Rolling Stones στο τραγούδι της Amy Winehouse. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. rteco.gr διαδικτυακό κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

ακούσαμε Μπάρι Άνταμσον, κόσμο στα ραδιοφωνά σας, τα μηνύματά σας. Τα διαβάζουμε και στο Viber, στέλνετε και εκεί Viber, Cosmos Radio σε ένα search. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας, Messenger, official σελίδες στα social media. Ο κόσμος είναι δίπλα σου με όλους τους τρόπους, όπου και αν βρίσκεσαι, στις διακοπές, στο δρόμο, στο σπίτι. Jason Emras σε folk διάθεση. Turn your radio on.

Άνοιξε το ραδιόφωνο σου, λέει ο Jason Emra, στον κόσμο. Βέβαια δεν το λέει αυτό, αλλά θα μπορούσε να το πει και αυτό ο Jason Emra. California Dreaming. Bobby Womack.

California Dreaming, λοιπόν, από τον Bobby Womack. Καλοκαίρι έδειξε μια έρευνα σε μια ανάλυση που έγινε το 2025 ότι οι διακοπές διαρκούν περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε, αλλά μόνο αν κατά τη διάρκεια υπάρχει μια ψυχολογική αποσύνδεση από τη δουλειά και σωματική δραστηριότητα. Αν κανείς δηλαδή μένει με το μυαλό του στη δουλειά, πίσω στην Αθήνα ή στα πράγματα που τον απασχολούν, κάπως είναι summer in the city, που λέει ο Τζο Κόκερ.

Summer in the City, δύσκολο πολύ το καλοκαίρι στην πόλη. Ιδιαίτερα σήμερα υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος εκεί στο Χαϊδάρι. Προσοχή, διαβάζω κιόλας ότι... κόσμος, αν βρίσκεστε εκεί στο δάσος Χαϊδαρίου, πρέπει να απομακρυνθεί ο κόσμος μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Υπάρχει συντονισμός, από ό,τι διαβάζω εδώ, με πολύ προσοχή. Μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα στην Αθήνα. Σήμερα με το που είδαμε και τον αέρα, πλέον με καύσωνα, με αέρα, μόλις βρέξει, σε αλάρμ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πύρινος κλειώσει Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και Κρήτη. Η πυροσβεστική αντιμετωπίζει 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Στο Καλαμάκι και την ξεσηρονομή Βιωτία, στην Αργολίδα και στην Άρτα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Στο ποικίλο όρο στην Αττική δόθηκε προτεραιότητα στην προστασία του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα. Στη Βιωτή η πυρκαγιά μένεται προς το παραλιακό οικιασμό του Αγίου Βασιλείου. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύθηκαν 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Στο Κομπότι Άρτας η φωτιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές έως τώρα. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και 8 αεροσκάφη. Στα Φίχτια Αργολίδας μένεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Επιχειρούν 125 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα από αέρος, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, έχει κινητοποιηθεί το σύνολο των εναέριων μέσων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, αδυνατούν να κάνουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας στις πτήσεις. Αναζωπυρώσεις στο Ρέθυμνο, μήνυμα 112 για εκενώσεις από τη Γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Εκάμπου. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο superstar DJ και παραγωγός Sarji 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Cosmos Radio.gr.

Texas Sun, Κρόγκμπιν και Leon Bridges, 7:25, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απόγευμα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με ανέμους δυνατούς και μια πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη μέρα στην Αθήνα. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτουλα, μικρόφωνος, μουσικές μέχρι τις 8. Monterey από το Nick Waterhouse.

Ζούκερμπεργκ λέει ότι μιλάει για το όραμά του, έναν κόσμο μέσα στην επόμενη πενταετία. Δισεκατομμύρια άνθρωποι, λέει, θα διαθέτουν το δικό τους προσωπικό AI agent. Θεωρώ, λέει, εξαιρετικά απίθανο να κοιτάξουμε, για παράδειγμα, αν κοιτάξουμε για παράδειγμα 5 χρόνια μπροστά ή σε όποιο χρονικό διάστημα θέλετε, να μην υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι με ένα προσωπικό AI agent, ένα ψηφιακό βοηθό δηλαδή, που θα κατανοεί τους στόχους σας και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο για λογαριασμό σας. Ήδη έχουμε agents από Gemini, Claude, ChatGPT. Ναι, αλήθεια λέει, έτσι θα είναι πιθανότατα αυτό που λέει ο Zuckerberg. Δεν ξέρω αν θυμάστε και την ταινία το Wall-E, που σε κάποια φάση δείχνει μια κατάσταση στον... Δεν ξέρω αν θυμάστε και την ταινία το Wall-E, που σε κάποια φάση δείχνει μια κατάσταση

Νάνση Σινάτρα, αν το σκεφτεί κανείς έτσι, είναι προφητικό σε αρκετά σημεία το Wall-E της Pixar το 2008. Έδειξε πολύ καλά την μία τάση για το μέλλον. Το 8 έτσι, τόσα χρόνια πίσω, εξάρτησε από οθόνες. Έδειχνε ανθρώπους σε διαστημόπλοιο να ζουν κολλημένοι σε οθόνες χωρίς σχεδόν καμία φυσική επαφή. Η ενέργεια να κάνουν κάποια άσκηση. Πολλοί το συνδέουν και με τα social media προφανώς. Καταναλωτισμός χωρίς όρια. Καταστροφή της γης, περιβαλλοντική καταστροφή. Η γη έχει μετατραπεί σε κάποιο σκουπιδότοπο. Αυτό έδειχνε εξαιτίας της υπερκατανάλωσης. Αυτό έδειχνε η ταινία. Και μια παθητικότητα. Οι άνθρωποι να έχουν χάσει τη δυνατότητα να περπατούν. Μεταφέρονται σε καθίσματα αιωρούμενα. Μεταφορά για την καθιστική ζωή και τη τεχνολογική άνεση που μας απομακρύνει από τη φυσική δραστηριότητα. Αυτό, αυτοματοποίηση, δείχνει ρομπότ να κάνουν όλες τις δουλειές, θέμα που συνδέεται και με τις σημερινές συζητήσεις για AI, αυτοματισμό στην εργασία. Αυτό που λέει και ο Ζούκερμπεργκ που θα... Εκεί πάει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει... στο βαθμό που δείχνει το Wall-E, έτσι. Αλλά δεν το ξέρουμε κιόλας.

Ήταν Σελένα Μπρανκάλι και Ρίτσαρντ Μπόνα. 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του μήνα, έτσι φεύγει ο Ιούλιος. Αύγουστος, ο μήνας που συνήθως αδειάζει η Αθήνα, διακοπές, πίζουν όλα τα μέρη τα άλλα. Ο μήνας που βλέπεις την πόλη, πώς θα ήταν ιδανικά. Με πάρκινγκ, με ησυχία.

Σαραβών σε αυτό το summertime, σε αυτό το edit, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. After Midnight, JJ Kale στον αέρα μας. After Midnight,

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, που ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τρέντα Μούλερ, το edit σε μία από τις ωραιότερες στιγμές του Springsteen από τον Νεμπράσκα. Λίγο μετά τις 7, απόγευμα Παρασκευής, 31 Ιουλίου. Έτσι φεύγει ο Ιούλιος με αέρα, με μία πάρα πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, με πολύ επικίνδυνη κατάσταση, ιδιαίτερα εκεί προς το Χαϊδάρι. Χρειάζεται προσοχή, να ενημερωθείτε και για τους δρόμους. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που έχουν κλείσει κυκλοφορία, υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό μέχρι τις 8 Σαββατοκύριακο. Έρχεται μπροστά μας.

The National στο Never Tear Us Apart, Κόσμος 93,6. Μηνύματά σας διαβάζουμε στο Viber, Messenger, official σελίδες στα social media. Ακολουθείς σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Και γίνονται πολλά εδώ στον κόσμο. Erteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Με ένα κλικ, application στο κινητό σου. Ακούς, διαβάζεις, βλέπεις, στο χρόνο που θέλεις εσύ γίνονται όλα. Και φυσικά υπάρχουν και λίστες για τις διακοπές σου, βέβαια. Summer λίστα, τα καλύτερα που προτείνει ο κόσμος και στο Spotify, ιντερνετικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ, Κόσμος Jazz. Υπάρχουν όλοι οι τρόποι για να περάσεις όμορφα. Μάριο Μπιόντι ερμηνεύει το My Girl.

ακουστικό με τον Μάριο Βιόντι. Στα Ιταλικά, Κόσμος 93,6, όπως είπαμε και στο Viber με ένα Κόσμος Radio, στέλνεις τα μηνύματά σου. Sam Cooke, Nobody Knows the Trouble I've Seen.

The Beethoven Rumba, Ruben Jules and his Latin Ensemble, με μια φοβερή ηχογράφηση. Ήταν και παιδί θαύμα και μπορούσε έτσι με ευκολία να μιμείται μεγάλους πιανίστες. Έκανε τέτοια πράγματα. Ruben Jules, εδώ τον ακούσαμε στο Beethoven Rumba με τις διασκευές του τις φοβερές. Και στην Κούβα θα βρεθούμε, σε ένα θέλειο της Κούβας, Πάπη Οβιέδο, για να βρεθούμε κι εμείς στα βουνά που περιγράφει. Vivo en el monte, Πάπη Οβιέδο.

Παναγία του ήχου Πάπη Οβιέδο και με το θρύλο τον μπαμπά του και όλους τους καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί σε αυτόν τον ήχο, που έχουν γράψει όλα αυτά και ερμηνεύσει όλα αυτά τα αριστουργήματα, έναν ήχο πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο. Φεύγουμε από την Κούβα για να πάμε στο Κάπο Βέρντε. Πράσινο ακροτήρι, Ρόδα Βίδα, Θεόφιλο Τσάντρε, στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Καλιφόρνια στο 2024. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Παρασκευή, είναι το τέλος του μήνα, Ιούλιος φεύγει, μπαίνουμε στον Αύγουστο με αέριδες και δύσκολες μέρες, με φωτιές σε πάρα πολλά σημεία σήμερα. Bad Dreams στον αέρα μας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές, ένα road trip μουσικό. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Αντιμέτωποι με 73 φωτιές σε όλη τη χώρα, η πυροσβεστική.

Superb, Benjamin Biolay στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ένα τραγούδι φτάνει στην κορυφή σαν σήμερα και έχει μια τεράστια ιστορία πάνω του που έρχεται και στο σήμερα με έναν τρόπο, γιατί περιμένουμε μια ταινία στο 2026. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ζήτησε άδεια από τους Queen να χρησιμοποιήσει το Another One Bites the Dust για την ταινία Rocky 3. Αρνήθηκαν, οι Queen δεν το έδωσαν και έτσι στράφηκε στο Survivor ο Σταλόνε. Οι Survivor εκείνη την περίοδο κινδύνευαν να χάσουν το συμβόλαιό τους στην εταιρεία τους λόγω... είχαν δύο αποτυχίες συνεχόμενες τέλος πάντων και δεν τα πήγαιναν πολύ καλά. Ο Σταλόνε του ζήτησε ένα τραγούδι έτσι μαστικό παλμό να ταιριάζει με το ρυθμό που πέφτουν οι γροθιές στο box για την ταινία του για το Rocky 3. Οι Survivor είδαν το μοντάζ της ταινίας, πήραν έμπνευση από την ατάκα Apollo Creed, είχες τη ματιά του τίγρη, και γράφουν το τραγούδι τους, το τραγούδι που οι Queen είπαν όχι. Και κάπως το έχουμε πει ότι εκεί καταλήγουν τα πράγματα, πρέπει να παίρνουν το δικό τους δρόμο. Έγραψαν το τραγούδι Survivor βλέποντας την ταινία, βλέποντας το μοντάζ, πήραν την έμπνευσή τους, έδωσαν στο φουλ τον αστικό ρυθμό που ζήτησε ο Σταλόνε και τι κέρδισαν, 6 εβδομάδες, 15 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 10, το δεύτερο σύγκλι σε πωλήσεις για όλο το 1982, διπλά πλατινένιο, UK Singles Charts φτάνει Volume 1, 4 εβδομάδες, τρίτο σύγκλι σε πωλήσεις το 82, Grammy για το καλύτερη rock ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα, στα βραβεία Oscar είχε υποψηφιότητα, έκανε και ένα ψηφιακό ρεκόρ, πότε, το 24. Το Μάιο του 24, πριν από 2 χρόνια, το βίντεο κλιπ του ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Η ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σταλόνε θα δούμε ακριβώς πώς έγινε για ένα παιδί που δεν είχε τίποτε να χάσει και έδωσε την προσπάθειά του, έγραψε το σενάριο, πάτησε και πόδι, ζήτησε να παίξει και ο ίδιος ενώ του είπανε τύπου πως είσαι έτσι και θες να παίξεις την ταινία και λέει όχι, η ταινία δεν γίνεται, δεν παίξω εγώ. Και μαζί με όλες τις σωστές αποφάσεις που έκανε ένα παιδί, ο Σταλόνε νέος, που δεν είχε χρήματα, δεν είχε τίποτε και απλά έπαιξε και κέρδισε και κέρδισαν όλα μαζί του. Όλα. Survivor, πολύ καλή επιλογή έκανε και πήγε στο Survivor. Γιατί έκανα και αυτό το τέλειο hard rock post-disco ήχο που έχει στιγματίσει το 80, έτσι. Που δεν μπορείς να ακούς αυτό το λούστρο του pop-disco στη hard rock και να μην σκέφτεσαι τους Survivor, τους Journey και όλο αυτό το ρεύμα με σπουδαίους μουσικούς.

Eye of the Tiger, λοιπόν. Οι Survivor κάνουν το θαύμα τους και είναι φοβερό πως έρχονται τα πράγματα έτσι. Και ο Σταλόνε ήθελε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, είχε ένα όραμα στο μυαλό του και πάλεψε γι' αυτό. Και όσοι το έχουν κάνει αυτό, τους έχει βγει σε πάρα πολύ καλό. Και ταυτόχρονα οι Survivor βοήθησαν τον Σταλόνε, ο Σταλόνε του Survivor, σε μια περίοδο που έπεφταν και κατάφεραν να ξανάρθουν στην κορυφή και να μείνουν για πάντα με ένα τραγούδι. Γιατί καμιά φορά αυτό, πολύ καλύτερα. Τέχνες, λειτουργούν έτσι, όχι Survivor συγκεκριμένα, αλλά πολλοί συνθέτες, ιδιαίτερα του κινηματογράφου, λένε ότι λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφουν μουσική. Άλλοι πάλι λειτουργούν καλύτερα όταν δεν υπάρχει τίποτα, ένα λευκό χαρτί, και γράφουν εκείνοι και χρησιμοποιούνται οι συνθέσεις τους για τις ταινίες. Όπως και να έχει, πάντα υπάρχει η ευκαιρία που τα πράγματα έρχονται έτσι όπως πρέπει. Ο επιμένων νικά, δεν είναι τυχαία αυτή η έκφραση. Το ίδιο έγινε και με το Dirty Dancing, που η ταινία έφτασε σε ένα κουτί για να φύγει για τα σκουπίδια που γελούσαν, ας πούμε, η παραγωγή. Μέχρι που άντρας, αυτό είναι το φοβερό, τη βρήκε στην κούτα, στον πάτο της κούτας, το σήκωσε την ταινία και λέει: αυτή είναι τρομερή, πρέπει να γίνει. Και έδωσε και τα χρήματα, προσπάθησε να την κάνει, και η σεναριογράφος, και μπράβο της, γιατί η μισή ταινία στο Dirty Dancing είναι το soundtrack. Είναι η μουσική, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αν δεν υπήρχε αυτή η μουσική, η ταινία αυτή δεν θα μπορούσε να σταθεί. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με Maurice Williams and the Zodiacs μέσα, Otis Redding, Solomon Burke. Έχει τι δεν έχει μέσα το Dirty Dancing, πέρα από όλα τα milestone της soul που έχει μέσα. Είναι και τραγούδια, ρονέτς, έχει τα πάντα. Μιλάμε για το καλύτερο soundtrack και προσωπικά. Θα το μοιραστώ αυτό. Τετάρτη Δημοτικού ήταν αυτό που πήρα το CD και το άκουσα, και αυτό μου οδήγησε σε όλη τη soul και στον κόσμο του Otis Redding. Αλλά και οι καλλιτέχνες μέσα έγραψαν πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο Patrick Swayze, ας πούμε, έγραψε ένα τραγούδι, και ο Rob Lowe είχε πει στο podcast του Joe Rogan ότι ήθελε να το δώσει και στο Young Blood και του είπανε όχι. Τα όχι, τελικά, αν δεν το ψάχνει κανείς καλά, γιατί δεν έχουν όλοι το ίδιο όραμα. Like, και έγραψε αυτό, Patrick Swayze. Χορευτής, ηθοποιός, όλα.

She's like the wind, Patrick Swayze. Αυτό το τεράστιο ταλέντο και πολύ καλός άνθρωπος, ο φοβερός χορευτής, ηθοποιός, τραγουδιστής, έγραφε, άλογα είχε, έκανε και πάρα πολλά, ήταν πολύ καλός μηχανικός, έκανε διάφορα, πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, απίστευτο. Patrick Swayze, Κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνα σας, Παρασκευή, δύσκολη μέρα, πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Προσοχή να κοιτάξετε και τους δρόμους, γιατί υπάρχουν ρυθμίσεις στους δρόμους. Αντιμέτωποι με 73 φωτιές όλη τη χώρα, η πυροσβεστική σήμερα. Το έχουμε πει, με αέριδες βροχές πλέον, ό,τι και να γίνεται, δεν μπορούμε να είμαστε ήρεμοι με μια βροχή, με έναν αέρα. Συμβαίνουν τα χειρότερα. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Καλό Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε τη Δευτέρα και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα ρυθμιστούν όπως πρέπει. Να μείνουμε σε αυτό το φύλλα, αλλά στο σήμερα. Teddy Swims, Teddy Swims ερμηνεύει Journey. Το τόλμησε. Φοβερή εκτέλεση. Φιλιά πολλά, τα λέμε Δευτέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τους 8. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. Έφυγε και ο Ιούλιος. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, έφυγε και ο Ιούλιος. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες, ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες. Έχει και έξοδο σήμερα, φίλες και φίλοι. Αύριο είναι Πρωτομηνιά, είναι 1η Αυγούστου. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου κι αν βρίσκεστε.

Αυτό ήταν το Μαλαντίντα Μουρ, ο Ροζ και ο Φεφέ. Εμείς ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με το Doctrine of Love και τον Τζάλεν Ενγκόντα. Έτσι κι αλλιώς, φίλες και φίλοι, μελωδίες που μας παραπέμπουν στη Βραζιλία, που μας παραπέμπουν σε διακοπές. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Λουσέν. Λουσέν και Love Bites Back.

crecen las flores y todos los colores florecen.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Sting, εδώ στα ντουέτα που έκανε πριν από 4 χρόνια παρέα με την Mylène Farmer στο Stolen Car. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Los Angeles. Πάμε να συναντήσουμε την Mon Laferte, αυτήν την χιλιανομεξικανή τραγουδίστρια, αναγνωρισμένη για την ευελιξία της στο μουσικό της στυλ, που εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα ειδών, από την pop, την alternative, μέχρι τον bolero, την κούμπια και τη salsa.

Αυτή είναι η Massilia Sound System, η πιο αγαπητή μπάντα της Reggae που μας έρχεται από τη Γαλλία και δει από την Massilia. Και εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με τον Mark Knopfler και το τελευταίο του άλμπουμ.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι Παρασκευή βράδυ και φεύγει ο Ιούλιος, φίλες και φίλοι. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και εμείς επιστρέψαμε εδώ με τους Soul Essence και το Aquarel. Πάμε να συναντήσουμε τον David Guetta. David Guetta στο Gone Gone Gone, την επιτυχία, τη μελωδία που ηχογράφησε παρέα με τον Teddy Swims. David Guetta έδωσε 3 live πριν από μερικές εβδομάδες στο Stade de France στο Παρίσι. 260.000 εισιτήρια, φίλες και φίλοι, για 3 μέρες. 3 διαφορετικά project που εμφανίστηκε στο Stade de France για DJ και για παραγωγό. Αυτά τα νούμερα είναι εξαιρετικά, είναι απίστευτα θα έλεγα, αλλά ο David Guetta έχει ξεφύγει από τα όρια του DJ και του παραγωγού. Πάνω μοιράστηκε τη σκηνή και με τους Black Eyed Peas και με την Jennifer Lopez και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε, να τον συναντήσουμε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Oxlade, παρέα με την Καμίλα Καμπέγιο στο Κούλοσα. Ο Oxlade, γεννημένος στο Λάγο στην Ιγυρία, είναι ένα από τα νέα ταλέντα στην αφρομουσική που μας έρχεται από την Μαύρη Ήπειρο, αλλά με αρκετά στοιχεία από την R&B μουσική σκηνή. Φανταστείτε το Away που ήταν και η μεγαλύτερη του επιτυχία και είναι το μεγαλύτερο hit μέχρι σήμερα. Το είχε ποστάρει πριν από χρόνια ο Drake και είχε πει ότι πρέπει να ακούσετε αυτό το τραγούδι, όλα αυτά για τον Oxlade, το οποίο ηχογραφεί και δείχνει εξαιρετικά στοιχεία μουσικής γραφής. Θα μας απασχολήσει σίγουρα τα επόμενα χρόνια, όπως ακριβώς και αυτό το δίδυμο μας έρχεται από την Αργεντινή και μιλάμε για τους Κερμές.

Αυτή ήταν η Κερμές από την Αργεντινή, ενώ θα πάμε μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, με την Lila Downs. Lila Downs επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά με το Cambias Mi Mundo, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε, με 10 νέα τραγούδια αλλά και με καλεσμένους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άλεξ Κούμπα. Πολύ περισσότερο για τη Lila Downs που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία, αλλά με καινούργια τραγούδια τα οποία τα έχει γράψει και τα έχει κάνει παραγωγή ίδια.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή βράδυ. Φεύγει ο Ιούλιος, φίλες και φίλοι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ωραίες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Πρωτομηνιά. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται και στα λιμάνια από νωρίς και στην Αττική Οδό και στους δρόμους και στις εθνικές οδούς. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα και επιστρέψαμε με το Four Women και με το remix της Desiree με την ιστορική φωνή της Νίνα Σιμών. Και προτείνω να κάνουμε μια μικρή στάση στη Γαλλία με τη σύμπραξη του Αλκαίου Βαλέντσα και τη Ζάζα.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ζαζ παρέα με τον Αλκαίο Βαλένσια στο La Belle de Jour και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Παχούα και Καριμπόμπο στο Exotic Huega.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

βρέθηκαμε στη Γαλλία, παραμείναμε για λίγο στη Γαλλία. Ακούσαμε το Φίο Μαραβίγια με τους Bon and Tetter, όπως το διασκεύασαν φρέσκο πριν από μερικούς μήνες στην τελευταία τους δισκογραφική δουλειά. Ο Γάλλος ρόκερ, ο θρύλος, ο Έντι Μίτσελ εδώ στο Σε Φασίλ, παρέα με την Έλενα Νογκέρα. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Black Pumas. Black Pumas να ερμηνεύουν με την ομάδα μουσικών από το Play for Change και με την κιθάρα του Slash να ερμηνεύουν το Colors.

Eric Barton λοιπόν και Adrian Quesada παρέα με τον Slash και την ομάδα μουσικών του Play for Change. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το νέο single Your Love is Electric από τον Leon Bridges.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φεύγει και ο Ιούλιος, φίλες και φίλοι, και είπα να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο με τον Παρόφ Στέλλαρ. Παρόφ Στέλλαρ, ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς του Electro Swing, φέρνει στη σκηνή τον εκρηκτικό συνδυασμό jazz, swing και ηλεκτρονικών beats που τον καθιέρωσε διεθνώς, ενώ μαζί θα βρίσκονται και οι Κατεμπόστανοι. Κατεμπόστανοι που παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό κινηματογραφικό pop ήχο, τις παγκόσμιες επιτυχίες και τη μοναδική αισθητική που τους έχει κάνει να ξεχωρίσουν παγκοσμίως. Κώστα Ναβαρίνο soundtrack λοιπόν στο Ναβαρίνο Hills, στο νέο χώρο στις 16 Αυγούστου, Παρόφ Στέλλαρ Full Band και οι Κατεμπόστανοι.

Αυτή είναι η Λόφη, φίλες και φίλοι. Μας έρχεται από την Ισλανδία και βραβευμένη με Grammy και μάλιστα το AirTeco μέσω του δικτύου της CBU και σε συνεργασία με το Cosmos 93,6 παρουσιάζει την Λόφη σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από το στούντιο 104 του Radio France, μια συναυλία που ήδη βρίσκεται για ακρόαση αποκλειστικά στην πλατφόρμα του AirTeco από την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ο τρόπος με τον οποίο γεφυρώνει την jazz, την κλασική μουσική και τη σύγχρονη τραγουδοποιία έχει αναδείξει τη Λόφη σε μια από τις πιο ξεχωριστές νέες τραγουδίστριες και καλλιτέχνηδες της διεθνούς μουσικής σκηνής, με τα τραγούδια της να συνδυάζουν την νοσταλγική ατμόσφαιρα των μεγάλων τζαζ ερμηνευτριών με μια σύγχρονη ευαισθησία, προσελκύοντας ένα ευρύ κοινό. Μια ηχογράφηση που θα ακούσουμε που έγινε στο στούντιο 104 στο Radio France στο Παρίσι, ένα χώρο με μακρά παράδοση στη φιλοξενία σημαντικών μουσικών παραγωγών. Από την προηγούμενη Παρασκευή, λοιπόν, 24 Ιουλίου, η Λόφη βρίσκεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα του AirTeco Live.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, και η Seamus Graves και το Dry Spell, το τελευταίο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο. Η Casey Seamus Graves επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της με ένα εξαιρετικό άλμπουμ σε σχέση με το alternative folk και Americana άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει πριν από δύο χρόνια, το Deeper Well. Casey Seamus Graves που βρίσκεται σε περιοδία. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τη νέα δισκογραφική δουλειά του Raul Paz. Raul Paz και Vida Perfecta. Τον είχαμε μάθει όταν ο Raul Paz Κουβανός και φύγει από την Κούβα, από την Αβάνα, και για πάρα πολλά χρόνια έμεινε στη Γαλλία. Από εκεί ηχογραφούσε και δραστηριοποιόταν. Και μιας και μιλάμε και για νέες κυκλοφορίες και για συλλογές, πάμε να ακούσουμε το θρύλο της soul και gospel μουσικής σκηνής, τη Mavis Staples, να ερμηνεύει και να διασκευάζει Bob Marley στο τελευταίο άλμπουμ της Lucinda Williams, So Much Trouble in the World.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα σήμερα Παρασκευή βράδυ. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλές διακοπές όσοι φεύγετε σήμερα ή αύριο. Αύριο είναι 1η Αυγούστου. Να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες, να ξεκουραστείτε. Όσο για εμάς, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Αφού χτύπησε τατουάζ με vegan συνθήματα σχεδόν σε όλο του το σώμα και μετά από την αυτοβιογραφία του, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην επεισοδιακή του σχέση με την Natalie Portman, ερωτική σχέση, ανακοίνωσε βεβαίως νέο δίσκο με τίτλο All Visible Object, ο Moby, στα σχεδόν 55 του και 17 άλμπουμ, έχει ανάγκη για μια ισοστρέφεια, έχει οριμάσει μέσα από ένα ταξίδι σε ήχους, αναμνήσεις, απογοητεύσεις, καταχρήσεις, κατάθλιψη, παραμένει πιστός όμως αυτό που έχει συνηθίσει ο ακροατές του. Μια συνοχή στο συνολικό του έργο, μια ευαισθησία απέναντι στη δουλειά του και φυσικά το προσωπικό του στίγμα σε κάθε κομμάτι. Moby, My Only Love.

Μουλάτου Αστάτκε, Black Jesus Experience, Μασκαράμ Σετάμπα. Ο Μουλάτου Αστάτκε το 1972 ηχογραφεί στη Νέα Υόρκη αυτό το άλμπουμ, όταν είχε πλέον καταλάβει το πώς πρέπει ακριβώς να δημιουργήσει με ένα πολύ delicato τρόπο αυτό που αργότερα ονομάζουμε ηθιοτζάζ. Άφησε το Ηνωμένο Βασίλειο για την Αμερική, τότε σπούδασε στο Berklee College στη Βοστόνη και κάπως έτσι έμαθε διάφορες τεχνικές της jazz και κατάλαβε διαφορετικά άλλα πράγματα. Από εκεί, όπως έχει πει και ο ίδιος σε μια συνέντευξή του, πήρε τα κλειδιά, γιατί το Berklee πραγματικά τον ταρακούνησε. Μουλάτου Αστάτκε.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Οι Thievery Corporation βεβαίως δεν χρειάζονται συστάσεις, εδώ εξίλιο με δικό τους remix, αλλά το ενδιαφέρον έχει ο Βέρνι Βαρέγια, το φλάουτο που ακούμε και η φωνή που ακούμε. Ένας συνθέτης φλαουτίστας με περγαμινές από Πανεπιστήμιο της Κολομβίας, με σπουδές πάνω στην ισπανική λογοτεχνία, ο Βέρνι Βαρέγια άρχισε να τραγουδά και να παίζει μαζί με τον πατέρα του στην μπάντα El Nuevo San. Το 96 κάνει tour σε όλη την Νότια Αμερική, ήταν μέλος στην Fania All Star και το 1997 leader τραγουδιστή στην Gambino Pampini Band, όπου έκανε γύρο και σε όλη την Ευρώπη. Κάπως έτσι τον ανακάλυψαν οι Thievery Corporation και τον κάλεσαν σε αυτό το εξίλιο. Καλή ακρόαση.

Κλείνω τα μάτια, αναλαμβάνει η κίνηση. Φεύγω. Έχω την αίσθηση ότι απλά ετοιμάζομαι. Έχω την εντύπωση ότι το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Απλά όχι σε ενεστώτα χρόνο. Ελπίζω ότι στο αύριο θα ξυπνήσω καλύτερη. Ελπίζω. How we be, Sin Cane.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μια καταπληκτική φωνή που όλο λίγο πολύ την έχουμε συνδέσει με αυτό το Take 5 του Dave Brooker, Carmen Mercedes McRae. Η μεγάλη της αγάπη ήταν η Billie Holiday. Γεννήθηκε στο Harlem. Ο πατέρας της και η μητέρα της ήταν μετανάστες από την Τζαμάικα και η οποία όταν ήταν 17 ετών γνώρισε την Billie Holiday και ήθελε βεβαίως να της μοιάσει. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και εκεί γνώρισε τον Dizzy Gillespie. Μαζί με αυτούς έκανε μια μεγάλη καριέρα. Δεν έκανε πάρα πολλά άλμπουμ σε σχέση με τις άλλες τότε τραγουδίστριες, πάνω από 60, αλλά το κυριότερο τραγούδησε σε όλο τον κόσμο. Take 5 από το 1961, live άλμπουμ της Carmen McRae, σύνθεση Dave Brooker. Καλή ακρόαση.

Το 2015 ο Saint Germain κυκλοφορεί το τέταρτο άλμπουμ του, Saint Germain, 15 χρόνια μετά την τελευταία του κυκλοφορία, η οποία συνδυάζει blues, folklore από το Μαλί, αλλά και deep house. Ο Saint Germain ηχογράφησε με όργανα παραδοσιακά από το Μαλί, real blues και φωνητικά του Lightning Hopkins, από το κομμάτι You Caused My Heart to Weep. Ακολουθεί όμως και ο Joe Sample με τη Randy Crawford σε ένα καταπληκτικό ενορχιστρωμένο Silly Woman. Καλή ακρόαση.

0: Κόσμος 93,6.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Το 1949 ο Bill Lanford μαζί με τους Lanforders ηχογραφεί το Run On For A Long Time. Ήταν ένα παραδοσιακό folk τραγούδι, God's Gonna Cut You Down. Και ο Moby τον Απρίλιο του 1999 κάνει αυτό το Run On με σαμπλάκι από το Run On For A Long Time.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

είμαστε με τον Sven Vander. Natura Morta είναι το κομμάτι που έφτιαξε ο Sven Vander, ο οποίος υπογράφει τις μουσικές του στη Σουηδία.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Χρώματα και φως από τους Project Gemini και το άλμπουμ τους Color and Light.

η New Love Experience στη Βραζιλία. Συναντούν έτσι κι αλλιώς τη Λαζ που τους έφτιαξε, αλλά εδώ και τον Ναυτίλιους που κάνει τις μουσικές αλλιώς. Η Agogo Records απλώς ηχογραφεί.

Η Grand Soleil είναι που βάζουν το remix. Το Don't Panic είναι που κυριαρχεί γύρω μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καλώς ήρθατε στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Μια live στιγμή από τον Bill Bo και το τρίο του στο Blueport Lounge. Εκεί μαζεύονται και φτιάχνεται το Blue Jamaica ή αλλιώς Chi Chi.

νέες μουσικές που έρχονται από την Κολομβία, από αυτόν τον τύπο με το όνομα De Barondo, ο οποίος φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο La Jungla. Εκεί μέσα κρύβεται και αυτό το περίφημο Somos los Gidos del Sol.

να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον ήχο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, και παραδίδω εδώ τις μουσικές μας στο Θανάση Κώστα, που θα παίξει για το επόμενο 2 ώρο στον κόσμο. Γεια και χαρά.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.